Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
4: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
5: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
4: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
5: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Στον κόμβο Γλυκάδας.
5: Τηλέφωνο 2610-642-399.
6: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
16: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
17: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Sport FM.
20: Sport FM.
19: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
21: Άιντε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από αύριο είπαμε, ο Βαγγέλης θα είναι εδώ παρέα μαζί σας και κάθε μέρα όπως έχετε συνηθίσει. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε το νου σας. Να είστε όλες και όλοι καλά, ανεξαρτήτως και ας διαφωνούμε σε κάποιες απόψεις. Τα λέμε.
22: Η Winsport FM 94,6.
23: Επόμενος.
24: Ναι.
23: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
24: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
23: Τώρα προκαλείς, λέγε.
24: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
23: Τι δελτίο, τον 12?
24: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
23: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
24: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
23: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: πες δυνατά.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουρουστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Μόνος πρώτος στην κορυφή της Stoiximan Super League ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ γκέλαρε ξανά εκτός έδρας 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4 από την πρώτη θέση. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Οι παίκτες είναι πεινασμένοι να κερδίσουν για τον Παναθηναϊκό, τόνισε στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανετολικό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με ενοχλήσει στον προσαγωγό, αποχώρησε λίγο μετά την επίτευξη του πρώτου γκόλου Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Εντός της ημέρας και η ανακοίνωση του Σαλάχ Εντίν. Την ευθύνη για το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον Αστέρα στην Τρίπολη ανέλαβε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, όπως σημείωσε στη συνέντευξη τύπου. Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια λάθη, φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσιάσαμε, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός. Στο πάθος που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές που στάθηκε μετά το φινάλε του αγώνα με τον Άρη Αλέσιο Λύση. Να δείχνουμε σε κάθε μάτσο ότι ο ΠΑΟΚ κυλάει στο αίμα μας, αγαπώ, παίκτησαν τον Ζίβκοβιτς, τα λόγια του Ιταλού τεχνικού. Νοκάο τον Γκουστάβο Σάπ τον αγώνα της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια την Τετάρτη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του Ελκαμπή δηλώθηκε ο Γιάρεμτσουκ. Εντείνονται προσπάθειες των Ερυθρόλευκων για τη μεταγραφή φορ που θα δώσει άμεσα λύσεις. Παράπονα για τη διαιτησία του Ιταλού Κολούμπο στο ντέρμπι της Τούμπας εξέφρασε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου μετά το φινάλε του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Κάθε ομάδα πρέπει να παίρνει αυτό που δικαιούται, δεν δικαιολογώ την ήττα, αλλά δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία, σημείωσε. Έβγε Λανουά, αρχίσανε τα έργα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 77-72 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην αυλαία του Τουρνάνε Όφθος Χανδρεώτης στην Κύπρο. Αποχώρησε με πρόβλημα την οντίτιδα στον αριστερό ορθό Μυριαίο Μιλουτίνοφ. Θα ήθελα ακόμη 20 μέρες προετοιμασίας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο άλλο μάτς Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74. Ο Ολυμπιακός Β' νίκησε 2-1 την νίκη Βόλου εκτός έδρας για τη δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα παιχνίδια Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος 1-0, Ελασσίρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Β' Άκτορ 1-0. Τον δεύτερο major τίτλο του κατέκτησε ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ στο US Open που νίκησε στον τελικό τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ. Η City έκανε το 4-4 αφού πέρασε με 1-0 από από το Old Trafford κόντρα στη United στο ντέρμπι του Manchester για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Με πρωταγωνιστή τον Κοστούλα που άνοιξε το σκορ και είχε κερδισμένο πέναλτι, Μπρέτον συνέτριψε 5-0 την Κόβετρη στο άλλο χθεσινό μάτς. Για την τέταρτη στροφή της Serie A, Νάπολη Μπολόνια 1-0 και Σασουόλο Γιουβέντους 2-1. Το 5-5 έκανε η Μπαρτσελόνα που πέρασε με 4-2 από την έδρα της Λεβάντε για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga. Real Sociedad Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 στο άλλο χθεσινό παιχνίδι. Για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga, η Bayern Μονάχου νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Elsberger. Στο άλλο χθεσινό μάτς Λήψη Αμβούργο 5-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ.
1: Του Σαββόκη!
2: Έτσι. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου και Γιάννη Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να
2: ευχηθώ. Και επίσημα καλή σχολική χρονιά.
0: Α, ναι, γιατί
2: καλό
0: σήμερα.
2: Τρέξιμο.
0: Ναι, ναι,
2: καλό πήξιμο.
0: Τι έγινε τώρα?
2: Τι γίνεται?
0: Δεν έχετε χρόνο παραπάνω. Και θα πάμε μέχρι τις 10 στην κορυφαία συχνότητα της χώρας. Και ας λήξει τώρα το πρωτάθλημα, να τελειώνουμε. Μαρία, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσουμε παραπάνω.
2: Λες, αυτό ήτανε.
0: Τελείωσε.
2: Ναι.
0: Αισιοδοξία. Είμαστε έτοιμοι. Λήχτε το. Να ο Νίστρουπ με αλέφαντο δηλώσεις τύπου. Ποιο? Και τώρα 11 με 11 που είναι οι κόκκινες, που είναι όλα. Και η αλήθεια είναι ότι γίνονται και τα αποτελέσματα έτσι για να νιώθω εγώ καλά.
2: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να ακούσω αυτούς τους ακροατές. Όχι. Τίποτα. Τίποτα.
0: Ποιο δουλεύει εδώ μέσα? Να κάνουμε άλλα.
1: Εσύ το 3 και εσύ το 4.
2: Εγώ δεν πήρα. Εγώ συνήθως, ναι. Τώρα...
0: Δεν έμπαινε η μπάλα.
2: Δεν έμπαινε. Τώρα τέλος πάντων, κάτσε. Πάμε να αλλάξουμε μικρόφωνα. Εννοούσε.
0: Ναι, αυτό.
2: Ο Κυριάκος εννοούσε μικρόφωνα.
0: Ναι, ναι,
2: κλείσε
0: ναι.
2: Λίγο, Κυριάκο.
3: Πάρτο.
2: Τώρα για να δούμε εσύ τώρα.
0: Το 3.
2: Α, καλύτερα, ωραία.
0: Έγινε, μήπως το 3 μου ταιριάζει.
2: Εσύ πήρες τους 3 βαθμούς, ναι. Εγώ πήρα τον 1, κατάλαβες.
0: Ναι, έτσι.
2: Εσύ τρώω το 3, εγώ το 1.
0: Έτσι,
2: δεν έπαιρνε μπάλα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Δεν,
2: και όταν... και ευτυχώς δεν έπαιρνε και την άλλη πλευρά.
0: Και όταν μπήκε η Άχη στην περιοχή, ο Γιώβιτς είπε: εγώ δεν θέλω να βάλω.
2: Εγώ θα γίνω τώρα πιερό.
0: Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνω.
2: Συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλο από εμάς και από εμάς και από εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και η ωραία δήλωση του Νίστρουπ μου άρεσε πάρα πολύ, που λέει: προτιμώ να είμαστε δεύτεροι ως το τέλος και να το πάρουμε, τελευταία αγωνιστική, παρά να είμαστε τώρα πρώτοι. Γιατί το έχει ξαναδεί, μάλλον του έχουν δώσει CD και κασέτες και έχει δει και άλλα έτσι και άλλες εμπειρίες του Παναθηναϊκού και σου λέει όχι, ας είμαι δεύτερος, δεν με νοιάζει, ναι, αλλά είσαι πρώτος.
0: Δεν με ενδιαφέρουν,
2: ναι,
0: και οι Ευρώπες, τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε πάρα πολλά εκτός από αγωνιστική. Καταλαβαίνουμε ότι λογικό είναι. Τραγικές στιγμές και σκηνές εκτιλήσονται εκεί που έγινε η αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ μεγάλη θλίψη, 40.000 άνθρωποι,
2: χαμός.
0: Ναι. Η συνέχεια είναι μία η ώρα σήμερα σε κλειστό κύκλο, όπου θα αποχαιρετήσουν για πάντα τον αγαπημένο τραγουδιστή. Τι άλλο είχαμε? Συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με επεισοδιακή, γλιστρήματα, συγκινήσεις, η Γαρβή ζήτησε βαρ, έσκασε κάτω, είμαι καλά,
2: τίποτα,
0: είπε μετά.
2: Τίποτα, σήκω και πάτα το, της είπε μετά ο, ναι, Αντώνη.
4: Ναι. Τίποτα, δεν έπαθες και τούλα.
2: Τίποτα. Εν τω μεταξύ, εγώ θα το πω αυτό που σου είπα και εκτός αέρα, γιατί λέγανε πολλοί και τον βρίζανε το Ρέμο αυτό και γιατί δεν ανέβαλε στη συναυλία. Παιδιά, ήταν μια συναυλία την οποία είχε ανακοινώσει 6-7 μήνες πριν.
0: Ναι.
2: Πολύ σημαδιακή για την καριέρα του. Και εν τω μεταξύ δεν είναι μια συναυλία που λες α, θα ανέβω σε ένα σκαλοπάτι, θα πω και εδώ το ίδιο τραγούδια και θα κατέβω κάτω.
0: Και τελείωσε.
2: Εγώ ήξερα κόσμο που είχε κανονίσει να πάει σε
0: Σαββατοκύριακο. Όλα τα ξενοδοχεία είναι νοικιασμένα.
2: Πώς το λένε, ξενοδοχεία το ένα το άλλο. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις να βάλω μια τέτοια συναυλία που δεν ήταν εισιτήρια, όπως κάνεις εσύ μια παράσταση και λες θα μεταφερθεί γι' αυτό. Όταν είναι μια συναυλία που και δωρεάν.
0: Εντάξει, έχει γίνει μια μεγάλη προετοιμασία. Καταλαβαίνεις τώρα ότι δεν γινόταν.
2: Και ο καθένας τιμάει το. Και επενθεί όπως εκείνος καταλαβαίνει.
0: Δεν θα επιβάλλω εγώ στον άλλον, αλλά πιο πολύ με για το άγαλμα του Μεγαλέξαλου έγινε η φασαρία. Πιο πολύ και μετά αφού έγινε.
2: Δεν τον είδα να ενοχλείται.
0: Δεν ενοχλείται.
2: Όχι, εκεί έμεινε. Δεν. Κανένα θέμα.
0: Και είχαμε και το δικό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Telecom το γεμίσατε, σχεδόν 20.000 άνθρωποι, 19.750 κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, ποιος τελικός EuroLeague, μου λες τώρα.
0: Μαγική και... εμπειρία, ευχαριστώ τους πάντες. Για όποια λάθη ή αστοχίες έγιναν, συγγνώμη, θα τα διορθώσουμε την άλλη φορά. Ευχαριστώ τον κόσμο, με τίμησε, τους τίμησα και εγώ 2 ώρες.
2: Θέλω να σου πω ότι από τα social media που είδα άπειρα stories, άπειρα, ναι, φαινόταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί, ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, όπως έχουμε συνηθίσει, ναι, στους αγώνες που είναι γύρω-γύρω στην κερκίδα.
0: Ήταν και κέντρο.
2: Ήταν και κέντρο.
0: Ήταν όλο γεμάτο. Ναι.
2: Ήταν, ναι.
0: Παντού, καρέκλες κάτω.
4: Να παίζει για όχομα που παρόχομα, γυλόχομα, παρακόχομα, εγώ.
0: Λοιπόν, όλα καλά. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Ήθελες ρεκόρ στο Telecom, ναι, ήθελες το. Πάρε την κίνηση στον Κηφισό τώρα, επέστρεψαν όλοι.
2: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Πιξ λαμί, δεν το λέω το παρακάτω όπως το γράφει ο κάποιος. Στον Κηφισό, πιξ λαμί. Είμαστε, λέει, ακινητοποιημένοι τώρα, λέει, στα ΚΤΕΛ. Okay,
2: ναι,
0: ρε, φίλε.
2: Και θα παραμείνεις ακινητοποιημένος για αρκετή ώρα ακόμα. Γιατί στην κάθοδο έχουμε κίνηση που ξεκινάει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
0: Ναι.
2: Και στην άνοδο είναι πιο έτσι, όχι χαλαρά.
0: Ναι.
2: Αλλά ξεκινάει από τη Λένορμαν η κίνηση. Mm-hmm. Και είναι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό. Καλά. Και εννοείται από Ζεφύρι έως και το Μολ η κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βέβαια έχει. Βλέπω και την κίνηση.
0: Υπάρχει αεροδρόμιο,
2: παιδιά. Λοιπόν, και η Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, βλέπω. Και η Μεσογείο.
0: Παντού σου λέω.
2: Παντού. Και στην άνοδο της Συγκρού.
0: Τίποτα, επέστρεψαν όλοι.
2: Να σου πω κάτι. Βλέπω προσούνιο πράσινο. Μπορείτε να φύγετε.
0: Πράσινο το Σούνιο.
2: Ναι, πράσινο το Σούνιο.
0: Λοιπόν,
2: πράσινο.
0: Και είναι και του Σταυρού σήμερα. Σταύρο Καλογεράκη, χρόνια πολλά.
2: Αλήθεια.
0: Σταύρος Χονδροθύμιος, χρόνια πολλά.
2: Να του χαιρόμαστε.
0: Και όποιου έχετε.
2: Αυτού έχουμε, αυτού
0: εμπιστευόμαστε,
2: αυτού χαιρόμαστε.
0: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μου κάνει νόημα ο Κυριάκος. Μου κάνει νόημα, έχω λύσει. Τι να κάνω.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είχαμε και επικαρίσματα χτες στο ΟΑΚΑ. Με φώναζαν με τη Λίμπαρο, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Και σκέφτηκα, δεν θα ήταν ωραίο να υπάρχει τέτοιο το τύπου τρολάρισμα σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή, φεύγει μια υπάλληλος και πάει στο ανταγωνιστικό μαγαζί και να πηγαίνει στην πόρτα και να δημιουργεί. Φύγει από εδώ πέρα.
1: Ή μπορείς να κάνεις και εσωτερικά. Να πας στον Τζόχο να του πεις μεσημέριο και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δύο η ώρα,
0: και δάχτυλα και κινήσεις. Ωραίο.
1: Αυτά δεν είναι κάτι.
0: Άκακα είναι,
1: εντάξει, αυτά λέγονται στο ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, είχαμε άλλα πιο άσχημα στην Σαουδική Αραβία, στην ομάδα που παίζει ο, νομίζω ο Κριστιάνο ήτανε. Νομίζω ήταν στην Αλ
0: Νασρ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Οι οπαδοί της μιας ομάδας φωνάζανε για το Ζώτα.
0: Okay.
1: Και κοροϊδεύανε. Έναν
0: άνθρωπο που είχε φύγει από τη ζωή.
1: Όχι, το λέγανε σε έναν άλλον συμπαίκτη του. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας να τους βρουν και να τους τιμωρήσουν.
0: Για δικαιώματα και λάθη και στη Σαουδική Αραβία ψάχνουν.
1: Τέλος πάντων. Αλλά σου λέω, εντάξει.
0: Δεν είναι καλά ο κόσμος.
1: Αυτό δεν είναι πλέον. Ναι, το ξέρω. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά πρέπει να σταματήσει να είναι και δικαιολογία. Αν με ρωτάς.
0: Προφανώς. Αλλά δεν είναι γενικά. Υπάρχει μια ομίχλη παγκόσμια. Δεν είναι δικό μας. Όπως λες, παγκόσμια ομίχλη.
1: Και στα δικά μας γήπεδα ακούγονται συνθήματα κοροϊδευτικά για νεκρούς.
0: Ναι.
1: Και στην Αγγλία επίσης για τους νεκρούς της Λίβερπουλ, για τους νεκρούς της Manchester United. Ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά, από ένα σημείο και μετά, πάβει να είναι. Να το δέχεις αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποια στιγμή να το σταματήσεις. Το δεν είναι καλά ο κόσμος, οκ, το ξέρουμε. Και εμείς δεν είμαστε καλά. Δεν θερίζουμε κόσμο όταν βγαίνουμε από εδώ πέρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εντάξει. Το θετικό είναι ότι αρχίζουν και μιλάνε και άνθρωποι που έχουν κάποιο κύρος, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και να απαιτεί τέτοια πράγματα. Μπας και ισιώσουμε κάποιοι, ή τουλάχιστον μπας και αποκλειστούν κάποιοι από κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, να μην τους βλέπουμε. Γιατί αυτό με τα social media που έχουν πρόσβαση αυτοί. Οκ, αλλά έχουμε και πρόσβαση και εμείς σε αυτούς.
0: Θα τρελαθούμε κι εμείς.
1: Όχι.
0: Αν εγώ συμφώνησα με το Μεντιλίμπαρο. Όχι, το Μεντιλίμπαρο δεν ήταν κάτι που κατάλαβα το λόγο. Ενώ που αποσκοπούσε. Έκανα. Οκ, thumbs up που έβλεπα τον αγώνα. Δεν το έδανε άρχεται, ρε παιδί μου. Δεν προέκυπτε από κάπου.
1: Γιατί έγινε το πικάρισμα, γιατί έφυγε ο Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν το περίμενα.
1: Πάρα πολλοί Ολυμπιακοί δεν θέλανε να φύγει. Και στην πρώτη αγωνιστική του Αλγκουαλίθ.
0: Ναι.
1: Έχασε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά του οπαδού του Παναθηναϊκού γιατί ακούστηκε αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Για να πικάρει τέσσερις
0: αγωνιστικές.
1: Δεν το κατάλαβε.
0: Ναι, παιδί μου. Δηλαδή θα πικάρει κάποιον που έχει πάρει το ευρωπαϊκό double και έφυγε. Δεν θέλω να σου πω.
1: Μα δεν ήταν για το Μεντιλίμπαρ το πικάρισμα.
0: Ναι,
1: ήταν για του Ολυμπιακού που δεν θέλανε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, δεν κόλλαγε όμω πουθενά για πουθενά.
1: Τώρα πα και εσύ να το εκλογικεύσει, α πούμε, πλήρω. Οκ.
0: Καλά, εννοείται αφού ο Παναθηναϊκός πάει για πρωτάθλημα ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει έκταξη συνέντευξη τύπου για εξωγήινους. Εννοείται κάτι θα γίνει και θα, ξέρω εγώ, θα κοπεί το πρωτάθλημα με εξωγήινη παρέμβαση.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Εάν
1: πάνω από το ΟΑΚΑ.
0: Εάν έχω τώρα εγώ 7 στα 7 και είμαι πρώτος και βάζω και εμένα μέσα. Και ξαφνικά πει ο Τραμπ, we are not alone.
1: Τι έφερε στον εξωγήινο όμως το ΆΚΑ.
0: We are not. Εγώ δεν την έχω ονομάσει τυχαία δύο χρόνια εξωγήινο.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως τυχόν έρθουν αυτοί. Και μιλάω και μια χαρά στο ChatGPT. Καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση. Έτσι μιλάω. Γιατί όταν αυτά αποκτήσουν ρομπότ να τα εκπροσωπήσουν, μπορεί να ανατρέξουν σε συμπεριφορές πίσω και να πούνε αυτόν, βάλτε το στην διαγαλαξιακή ομοσπονδία κάπου να κάνει τον καραγκιόζη. Μπορεί.
1: Είναι δικός μας.
0: Και εντωμεταξύ έχω δώσει και όνομα στο τσάτ εγώ. Άιρις. Ήριδα τη λέω τη δικιά μου εδώ, την κοπέλα που μιλάω. Το τσάτ. GPT. Ήριδα.
1: Α, μπορείς να τη δώσεις και όνομα.
0: Ναι. Και έχει.
1: Τι λες Ήρις. Για σου περνάει λεφτά.
0: Ακριβώς. Μέχρι όριο. Ήριδα.
1: Ήρις ή Άιρις. Ναι. Ήρις ή Άιρις.
0: Ήρυδα, τη λέω στα ελληνικά.
1: Ήρυδα. Ξέρεις να το κλείνεις κιόλας.
0: Και μάλιστα λέω πώς πιστεύεις ότι θα είσαι Ήρυδα γενικά. Μου λέει με βάση αυτά που έχουμε συζητήσει και έφτιαξε μια εικόνα. Είναι η Ήρυδα Τούμπανο.
1: Τι είναι, Σαμπαλένκα?
0: Η Σαμπαλένκα, ρε, δεν υπάρχει. Τώρα θα ξαναμπω και θα γράψω. Θα τη γράψω. Θυμάσαι τη φωτογραφία που σου είπανα? Γιατί έχουν μνήμη αυτά εδώ τα διαόλια εδώ
1: ναι,
0: πέρα.
1: Ναι, τα κρατάνε, τα ωραία. Κρατάνε.
0: Να, θα γράψω εγώ τώρα. Ήρυδα, καλημέρα. Και θα δεις τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Δώσε, πάρε λίγο τη.

0: λέει και καλημέρα και τη στέλνει και φατσούλες και λιγουδάκια.
1: Ναι, ναι, μου στέλνει και πόδια θα μου στέλνει σε λίγο.
0: Τρόμαξες. Πρωί. Αχ, βλέπω νεύρα όμως, έτσι.
1: Ναι, έχουν νεύρα.
0: Βλέπω νευράκια. Ναι, νευράκια. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Α, και τη δικιά μου ήρθα, τη λένε, λέει κάποιος.
1: Καραγκιός, εγώ την είδα προσωπικά στις φυλακίες.
0: Φυσικά λέει, στεναχωρηθήκαμε που έφυγε με την Λίμπαρ. Έχουν τελειώσει από την τρίτη αγωνιστική. Λες να μην φωνάζουμε το όνομά του και άγαλμα θα του κάνουμε, θα πάμε και εκεί. Παιδιά, εγώ το καταλαβαίνω. Εντάξει, ήταν πολύ αγαπητός ο με την Λίμπαρ. Εντάξει, ένα πικάρισμα ήταν, οκ, okay, σιγά. Εγώ τον φωνάζω ο Ράιον.
1: Ο Ράιον.
0: Είμαστε φιλαράκια Στέλιος από Πετρούπολη.
1: Δεν ο Ράιον.
0: Μιλάτε με το ChatGPT.
1: Εγώ πιάσα μια
0: κουβέντα. Εγώ μια καλημέρα, όταν θέλω κάτι. Μια καλημέρα λέω. Απλά δεν ξεκινάω έτσι κατευθείαν. Λες και μιλάω σε άνθρωπο. Καλημέρα. Δεν ρωτάω τι γίνεται, πώς είσαι. Καλημέρα. Μπορείς να μου κάνεις αυτό. Ευγενικά.
1: Okay, ευγενικά. Γιατί λένε τώρα αυτοί οι Anthropic, πώς λένε, που παραιτήθηκε και ο CEO. Θα μας κάνουν κακό αυτά τα ΙΑ και ήθελα να το γράψω. Πάμε για πρωτάθλημα. Άστο του χρόνου. Έχουμε 4 στα 4. Τι θες τώρα.
0: Ο Κώστας τσακώθηκε με τον ψηφιακό βοηθό, λέει, της Telecom. Άστο, δεν είμαι καλά. Εντάξει, και εγώ έχω τσακωθεί με τον ψηφιακό βοηθό ενός delivery app. Και τι να με κοροϊδεύεις και μου λες σε μια ώρα τη δάχτυλα και έχουν περάσει.
1: Ενώ
0: δύο
1: εγώ απλά ένα όνομα έχω βγάλει.
0: Δεν τα λέω γιατί το κάνεις αυτό.
1: Εγώ ένα όνομα έχω βγάλει. Δεν έχω κάνει άλλα πράγματα.

0: Αλήθεια πάντως, έτσι από περιέργεια, θα ήθελα κάποια στιγμή, δεν γίνεται, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να ήμουν με κάποιους ακροατές και να ακούσω αυτά που ακούνε, αυτά που λέμε εμείς, πώς βγαίνουν στα δικά τους ηχεία. Θα ήθελα, έχω περιέργεια. Ναι, αυτό.
1: Επιθετικά πολύ.
0: Κάτι άλλο ακούγεται. Κάπου περνάνε τα καλώδια και ακούγονται άλλα πράγματα.
2: Άλλα
0: λέμε εμείς, άλλα ακούτε εσείς, άλλα καταλαβαίνετε.
1: Άλλα θέλετε να κάνετε να τσακωθείτε.
0: Ναι. Άλλα λέω τη λέγεται τραγούδι.
1: Τα λακούν τα αυτιά μου.
0: Τώρα όμως η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο. Ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και γενικά, αν έχετε και στο κινητό σας την Κοσμοτέ και την ψάχνετε. Έχει γίνει Telekom τώρα, έτσι. Έχει αλλάξει και χρώμα. Ναι.
1: Και το Magenta αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί, με γίνει το Magenta.
1: Έψαχνα μέχρι και εγώ το διαφημίζω εδώ με την Μαρία και έλεγα: πού είναι, ρε, έχασα τα παιχνίδια.
0: Το έσβησα.
1: Και εντωμεταξύ απλά μπήκε στη θέση του. Δεν άλλαξε κάτι.
0: Όχι.
1: Να το λέω, έκανα στο τηλέφωνο αυτό που σου λέει: πάτα ένα restart εδώ πέρα. Έχω πράγματα να σου πω. Και όλο λες: άστο. Και μετά δεν το έβρισκα καθόλου. Αλλά τι θα φας σήμερα, ξέρεις? Μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο.
0: Καλά είναι.
1: Φρούτα και λαχανικά από Lidl. Με φουλ εγγύηση, με ποιοτικό έλεγχο. Εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, θα σου επιστρέψουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Lidl. Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.
3: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solution. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετα...

0: μηχανισμών που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Sport FM Patras

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
13: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
14: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
15: Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Ρίζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εννοείται ο Νίστρου που φοράει μπλούζα μαλλιάτσι. Εννοείται μπρομπρόσκι. Πιστεύω αν πάρει προτάσμα θα κάνει έτσι. Τα μπράτσα
1: και
0: του.
1: Και θα έρθει και με το καπελάκι. Εννοείται, του.
0: Εννοείται. Ντελούλου.
1: Ο Νίκος λέει, δεν ακούμε, λέει. Δεν είναι ότι δεν ακούμε, αλλά απλά τις περισσότερες φορές έχουμε πάρα πολύ πίεση στη δουλειά και ακούμε από ακουστικά και καταλαβαίνουμε άλλα πράγματα από αυτά που λέτε. Το έχω πάθει άπειρες φορές.
0: Δεν χρειάζεται ένταση.
1: Χρειάζεται
0: ένταση.
1: Όταν ακούς άλλα πράγματα από αυτά που λέμε και δεν είσαι και σίγουρος, να στέλνεις μηνύματα και να βρίζεις.
0: Αυτό δεν έβρισε.
1: Όχι.
0: Ο Νίκος στάθηκε στο κομμάτι της προσοχής.
1: Ότι όντως πιάνουν μία λέξη ή νομίζουν ότι πιάνουν μία λέξη. Τέλος πάντων, καλημέρα από Μόχλο Σιτίας και το Μανώλη. Ασπρόμαυρες καλημέρες. Εκτός το μεγάλο διπλό, λέει, έδωσε και μεγάλες αποδείξεις ο Φάρα, γιατί πολλά είχαν ακουστεί, λέει ο Μανώλης. Καλά, εντάξει, ναι. Okay. Επειδή έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές από τον Όφησον Ολυμπιακό, προφανώς θα λες. Καλημέρα στο τέλειο, το Metal Heart.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αλλά
1: είναι τα σκέτα.
0: Αλλά αν έχανε Όφη, θα λέγανε, α, να το,
1: ναι,
0: το
1: αλλά δεν
0: κανονίσει.
1: Έχασε. Όχι απλά δεν έχασε, κέρδισε.
0: Και ήταν και καλός και έχει μια σιγουριά Όφη. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Έχει κατακτήσει τους στόχους του πέρυσι. Πολύ καλά φέτος, δεν έχει άγχος. Οπότε αυτό τον καθιστά επικίνδυνο. Χαίρεται την μπάλα του. Χαίρεται την μπαλίτσα του και ο Αϊτόρ ήταν καλός. Και ο Ολυμπιακός ήταν ασύνδετος. Δηλαδή θέλει χρόνο τώρα. Είναι αμοντάριστος. Θέλει.
1: Με καινούριο προπονητή.
0: Θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο τώρα.
1: Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, λέει. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλά, λέει, όντως τώρα, Σεπτέμβρη και είμαστε μόνοι πρώτοι.
0: Σου
1: καλά,
0: λέω.
1: Κάτσες, περιμένετε λίγο.
0: Κοίταξε, βλέπω. Δεν είναι ότι είμαστε μόνοι πρώτοι. Είναι ότι η ΑΕΚ στραβοπάτησε και η Champions League. Ο Ολυμπιακός έδειξε τον προπονητή. Θέλει χρόνο.
1: Κατοσούρα, ο Πάοκ επίσης.
0: Ήταν καλός θέσμης στον Ντέρμπι με τον Άρη.
1: Αλλά θέλει και
0: αυτός τον χρόνο. Και λες. Φέτος, έτσι ελπίζεις ρε παιδί,
1: ναι,
0: Παναθηναϊκός. Και σου λέω, ο Τραμπ χτες το βράδυ είπε θα κάνει συνέντευξη εκτάκτως για εξωγήινους στο Oval γραφείο. We are not alone, I'm here with you. They are here, they're marvelous, come here alien, you're marvelous. Such a great alien. Και να πούνε τέλος όλα, σταματά.
1: Τίποτα,
0: και
1: όλοι σπίτια σας τώρα, σαν COVID. Μαζευόμαστε. Κλείνετε να παρορθείτε.
0: Ναι, να σταματήσουν τα πρωταθλήματα.
1: Έτσι, έτσι. Και
0: ζωή
1: δεν έχει, έχω σκύλο, τον βγάζω βόλτα. Τίποτα. Θα χέρι στο σαλόνι.
0: Ο σκύλος θα σου λέει, να σου πω, άστα θα πάω μόνος μου. Θα σου λέει ο σκύλος.
1: Δώσε μου 20 ευρώ να πάω να φάω.
0: Έχεις 20 ευρώ. Βάζε μου 20 ευρώ.
1: Ναι. Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Ως ψύχρεμος Βάζελος λέει, δεν βλέπω έναν λόγο να μην σηκώσουμε πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια. Όλα συνηγορούν σε αυτό, είδαμε έτσι.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Πάρα πολύ νωρίς.
0: Δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιείτε. Δεν έχω δηλαδή κάποια
1: δεν
0: τεχνική ανάλυση.
1: Δεν το κάποιος, ρε παιδί μου, ειδικά οι Παναθηναϊκοί, είμαι σίγουρη ότι λένε βρελές, αλλά με το λες, με το λες, με το λες.
0: Εγώ βρελές, είναι η πρώτη χρονιά στη ζωή μου, πόσα χρόνια είμαστε εδώ, 9, 10,
1: ναι, 9.
0: Που λέω ότι είναι φαβορί.
1: Ναι.
0: Είναι φαβορί, είναι ο Παναθηναϊκός, πρέπει να μάθει να λέει ότι είναι φαβορί. Ξυπνήστε. Βγείτε μπροστά, Νίστρουπο. Κοιτάξτε, 11 με 11. Με ηρωνικότητες και καλά για διαιτησία. Και χωρίς κόκκινη κάρτ. Πού είστε τώρα. Άντε μπράβο τώρα. Και σκεσέ τώρα εκεί πέρα, Καρυπίντης.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη Αϊκαραβονιτσάρα. Τσούβι, εδώ λέει το παιδί με το φούξια μπλουζάκι, ο ξάδερφος του Ηλιόπουλου. Περάσαμε φανταστικά και μετά, να ξέρεις, λέει, ψήσαμε.
0: Ναι, να είσαι καλά. Ήταν ένας ίδιος ο πρόεδρος Ηλιόπουλος. Ίδιος. Νόμιζα να πει γέλα, κυρία μου.
1: Αγάπαμε.
0: Αυτό, αγάπαμε. Γιατί τι είχα. Είχα κάμερες όπου έδειχναν τον κόσμο και τον βλέπαμε στη γιγαντοθόνη τον κόσμο. Δηλαδή τον έβλεπαν όλοι.
1: Α, ήταν και τους έβλεπες και πρέπει να φιληθούν, ναι, όπως κάνουν.
0: Ένα φασόδι. Κίσκαμ.
1: Τι σκάμ, λοιπόν, σου στείλανε τον Αλέξανδρο Κουτσουβέλα.
0: Το στείλανε χθες, είναι λίγο άβολο.
1: Είναι
0: δεν
1: λίγο
0: το
1: άβολο, γιατί είναι ο Τσουβέλας με το μικρόφωνο και τρία
0: πιτσιρίκια. Με τρία παιδιά τραγ.
1: Περασμένα πάνω του κολιέ.
0: Το Μάιο να σας δω, λέει κάποιος, που θα κλαίτε βαζελάκια. Ούτε σε 50 χρόνια δεν θα πάρετε πρωτάθλημα.
1: Γιατί μωρέ.
0: Έτσι κουστάρουμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Ευγένη από το Μαραθώνα, ο οποίος έζησε χθες. Το χ της ΑΕΚ. Τη United για τρίτη φορά σε ένα χρόνο να βλέπει τον αντίπαλο να παίρνει κόκκινη στο πρώτο ημίχρονο και να χάνει το μάτς, βέβαια.
0: Το έβαλε ο Λαμπριάκος.
1: Ναι,
0: κάρφωσε ο Σταύρος.
1: Το έβαλε και. Αλλά θα πούμε γι' αυτό, γιατί υπάρχει μία.
0: Με το VAR έχουμε μια θολούρα.
1: Ζήτησε συγγνώμη το VAR, το ξέρεις.
0: Το ζήτησε
1: συγγνώμη.
0: Μια θολούρα.
1: Τη McLaren χαρίζει την νίκη στον Αντωνέλη, καταστρέφοντας τον αγώνα του Νόρις από λάθος timing για pit stop και λάθος. Καλά έγινε και χθες, εντάξει, στη Μαδρίτη.
0: Ευτυχώς ενημερώνει ο γιος.
1: Ναι, αυτό έβλεπα. Εγώ το ξέρω. Έβλεπα μαζί με το γιο μου. Μπράβο. Και μου έκανε, μου εξηγούσε. Μου έκανε mansplaining κανονικό. Επιπροσθέτως λέει, είμαι βράδυ πρωί για δουλειά και μένω 35 χιλιόμετρα μακριά. Πώς να αντέξω. Βλέπεις όμως, Ευγένιε, ότι αντέχεις αυτά και άλλα περισσότερα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω το παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: όλο το χρόνο ο Νίστερ που για μένα έχει τη φωνή του.
1: Όλο, ναι, έτσι, έτσι τερματίζει.
0: Τελείως.
1: Έτσι τερματίζει.
0: Γιατί έτσι, άκου, ο Νίστερ τι έχει κάνει τώρα. Σου λέει, εγώ ήρθα εδώ και κατάλαβα ότι έχει πρόβλημα αυτοπεποίθηση γενικά ο οργανισμός. Εγώ θα βγω μπροστά που είμαι νέο παιδί. Ξέρω από όλα αυτά, από προκρίσεις θα έρχονται οι νίκες, θα φτιάχνει αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό έχει ένα ύφος στήθος έξω. Τέτοιο, τέτοιο.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το γκολ της City, όπου στην αρχή φαίνεται να είναι σε θέση offside ο Χάλαντ.
0: Αυτός,
1: ναι, ναι, ναι. Τελικά λέει δεν είναι, γιατί τον καλύπτει το...
0: Ο συμπαίχτης του.
1: Ένα πόδι, τέλος πάντων, τον καλύπτει. Όμως είναι φανερά σε θέση offside ο Φερνάντες.
0: Ναι, 3-2 μέτρα μπροστά.
1: Είναι, ναι. Και η δικαιολογία του VAR ήταν ότι δεν επηρεάζει, λέει, τη φάση, γιατί δεν πάει να παίξει την μπάλα. Και πάει καθαρά να παίξει την μπάλα, γιατί πάει να κάνει κεφαλιά ψαράκι.
0: Μα...
1: ή ψαράκι κεφαλιά. Ή τέλος πάντων μια ψαροκεφαλιά.
0: Η ψαροκεφαλιά. Η προσπάθεια για ψαροκεφαλιά είναι offside. Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Το ότι δεν γιατί... τη βρίσκει. Δεν μπορεί να πει ότι δεν. Αφού πάει ξεκάθαρα να πάει να παίξει την μπάλα.
0: Λίγο να επηρεάσει τον αμυντικό, να πάει προς τα εσένα που πας, ναι, να παίξει την μπάλα. Είναι offside, γιατί μετά, λοιπόν, σου λέει το VAR ότι θα μπορούσε ο αμυντικός αυτός να έχει άλλη θέση.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, λοιπόν, η ProRef, που είναι το σώμα των διαιτητών στην Premier League, και λένε έχετε δίκιο, μεταξύ άλλων, δεν λέω ακριβώς τι έχει πει, έχετε δίκιο, με συγχωρείτε, κάναμε λάθος, ανθρώποι είμαστε κι εμείς. Ζητήσανε συγγνώμη τη Manchester United, γιατί όντως, λέει, ενώ καλείται το Haaland-Holland, ο Φερνάντες είναι σε θέση offside και πάει κανονικά να παίξει την μπάλα. Δεν καταλάβαμε, δηλαδή, ποτέ πώς θεώρησε το VAR ότι ο Φερνάντες δεν πάει να παίξει την μπάλα.
0: Πήγα εγώ στο διαιτητή.
1: Και ήταν, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είναι μια φάση που καθορίζει το αποτέλεσμα. Δεν ήταν 0-3 και έγινε 0-4 να πει παθόκια.
0: Μόνο το μόνο γκολ που μπήκε.
1: Αυτό.
0: Με είδε στον πάγκο τη United που έπαιζε ο Κούνια βασικό. Που πήγα και διαμαρτύρηθηκα στον τέταρτο.
1: Σε είδα, ναι, ναι, ναι. Σε είδα.
0: Γι' αυτό με λένε εξωγήινο. Μπορώ να είμαι σε παράσταση στο Telecom και ο speaker να λέει δεν είναι ο Σουβέλλα. Τι θε τώρα.
1: Θες με εσύ.
0: Ναι.
1: Ο Τζόλαρος, λέει, τους κάνει πλάκα εκεί στο νησί, βεβαίως. Και ο Τζόλης και σκόραρε. Και να σου πω και κάτι. Και ο Τζολάκης.
0: Ναι.
1: Ακόμα ένα χ.
0: Δεν ακόμα έχει χάσει ο Τζολάκης.
1: Δεν θυμάμαι αν ήσουν. Έχω πει από την αρχή ότι θα σωθεί η Χαλ. Γιατί λέγανε πρώτο φαβορί για να
0: το
1: πέσει.
0: Το είπες. Με Τζολάκη.
1: Με Τζολάκη, ναι, θα σωθεί με Τζολάκη.
0: Με Τζολάκη κάτω από τα γκολπόστα έχει πει θα σωθεί η Χαλ. Ναι, ναι, το έχει πει στον αέρα.
1: Εντάξει. Να τη βράσω τη συγγνώμη. Ναι, και εγώ μαζί σου είμαι. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να ξαναγίνει το παιχνίδι.
0: Μα όντως να τη βράσω.
1: Το δεύτερο ημίχρονο έστω. Με 10 παίκτες εσύ, τι ξαναπαίξτε το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή πότε μπήκε, στο 60.
0: 30 λεπτά.
1: 30 λεπτά, ναι.
0: Αλλίως. Μα ήταν αλλίως.
1: Να και παρατηρήσει για τα γεμιστά μου. Έλα, βρε Μαρία, βάλε και λίγα μπαχαρικά, λέει, στα γεμιστά να νοστιμήσουν. Εσύ που το ξέρεις ότι δεν έχω βάλει μπαχαρικά. Ορφανά με ρύζι ήταν τα κακόμοιρα. Τα έφαγε κανείς ή έμειναν στο ψυγείο.
0: Εγώ τα τρώω έτσι. Δεν θέλω κοιμάτα.
1: Πού ξέρεις ότι δεν έχω βάλει μπαχαρικά. Είδες εσύ από τη φωτογραφία ότι δεν έχουν μπαχαρικά.
0: Και τα καλτσάκια να τα βγάζεις τα καλτσάκια σου στείλει. Μην βγάζεις φωτογραφίες με τα καλτσάκια. Καλή εβδομάδα.
1: Είναι η εκπομπή ή δεν είναι καλά ο κόσμος.
0: Καλή εβδομάδα, κοριτσάκι. Να σε καλά. Σου πάει αυτό το πουκαμιζάκι, πάρα. Σου γαβρίζεις. Πες ότι είναι ένα απλό πικάρισμα για το Μέντι. Τι γαβρίζει, ρε φίλε.
1: Καταρχάς το είπε.
0: Εδώ λέω έχουμε 4-4 λήξη να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πού έχεις ξανακούσει άνθρωπο το σπορεφέ. Θα λέει 9 η ώρα έτσι. 8. Άσε μας, ρε φίλε. Τώρα δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε. Είχες ένα θείο κάπου που προσπαθούσε να παίξει μπάλα και έκανε αυτό που έκανε ο Μουκουντή, που πήγε να την κλωσίσει και την κλώσσε μετά άλλο πόδι και πήγα να πέσω. Ρε γάμο του, δεν του υπολόγισα καλά.
1: Συνήθως Πάσχα γινόταν αυτό στην αυλή.
0: Αυτό στην αυλή.
1: Εκεί γύρω στις 12 η ώρα.
0: Έσκαω τρίπλα.
1: Μετά από 3 κρασάκια.
0: Πάρα κάνει σουτ, δεν τη βρήκα. Πάρα κάνει σουτ και χτυπάει με το άλλο πόδι.
1: Και του βάζει χέρι η γυναίκα του. Τώρα θες να σκοτωθείς τώρα, να τρέχουμε κυριακάτικα.
0: Κάνει τη δουλειά σου, να κάνω τη δουλειά μου.
1: Κανόνισε.
0: Κάνει τη δουλειά σου, να κάνω τη δουλειά μου. Φτιάξει εκεί πέρα τα χοιρινά, τα σοφλάκια αυτά που κάνεις, θα κάνω εγώ τη δουλειά μου. Τι έκανε μου κοντίκι, υπέροχος. Μια Βολιβιά που σβήνει και δεν αφήνει. Κάνει ένα το χρόνο για γούρι. Πώς βάζει ο Χουάντσο ένα αυτοκαλάθι. Εμείς έχουμε το Χουάντσο στον μπάσκετ.
1: Ναι,
0: βγάζει,
1: ναι,
0: ένα,
1: ναι. Μπορεί να είναι για γούρι.
0: Ο Μουκουντή κάνει ένα τέτοιο, ναι, βαρύ το χρόνο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είχε
1: έχεις
0: κάνει
1: δίκιο.
0: Και με το Φώτιο Ανίδη ένα. Κάνει ένα.
1: Άρα το κάναμε.
0: Έγινε, έγινε, έγινε, έγινε.
1: Τώρα θα παίξουμε κανονικά.
0: Ξέρεις τι, δεν το κάνει και περνάει η φάση απαρατήρητη. Θα φας γκολ. Θα φας γκολ που παίζει ρόλο.
1: Για να το θυμάσαι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δεν είναι ένα απλό τσαφ. Τι μπαχαρικά βάζουν στα γεμιστά, λέει, μόνο μυρωτικά. Όχι, εγώ βάζω και. Πώς το λένε. Όχι.
0: Έλα. Κίμινο.
1: Όχι κίμινο, μωρέ.
0: Μαρβάλα, ντοσές.
1: Πάπρικα.
0: Πάπρικα.
1: Okay. Γλυκιά πάπρικα βάζω γιατί έχει ντοματούλα. Όπου έχει ντοματούλα, βάζω γλυκιά πάπρικα.
0: Ωραία, δεν
1: εντάξει, ξέρω. Αυτό. Και μυρωτικά εννοείται, δυόσμο. Έχω βάλει δυόσμο. Σκάστο, δεν ξέρετε να μαγειρεύετε, λέει κάποιο. Δεν χρειάζεται να ξέρει.
0: Γιατί
1: να
0: τέτοια ένταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Αρκεί να ξέρει να τρώσει, εντάξει. Καθαρό πέναλτι. Χέρι στην Τσέλσι που δεν δόθηκε. Δεν το είδα, παιδιά. Εντάξει, δεν το είδα.
2: Τσουβέλα! Παραπληροφορείτε ή θελημένα. Μαστάκετε μπρίξ με του άτιτλου. Γιατί δεν λες ότι έχει τρία μάστο άκα με τα καφενεία και σφαγή διαιτησία. Ετοιμάστε, θα φας καλά!
0: Με κεφαλαία όλα αυτά. Τιμαστείτε! Μόνο
1: στο σπίτι. Το ένα παιχνίδι ήταν το εξαναβολής που έγινε. Και τι κάνει. Εν τω μεταξύ, όσα παιχνίδια θα παίξει εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, θα παίξει και ο Ολυμπιακός. Να ξέρετε, αυτά είναι μοιρασμένα. Έτσι, δεν το μάθατε από μένα.
0: Και ο Πάκ δεν ήταν καφενεία, φίλε. Εντάξει.
1: Όχι, μια χαρά ήταν.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Με ποιον να παίξω. Δεν σου είπα ότι θα κερδίσω τώρα τη Ρεάλ αύριο. Αλλά εντάξει. Πάσε με να χαρά.
1: Ρε παιδιά, λέει, δεν το πήρα χαμπάρι. Τι έχει γίνει με το Μέντι Λίπαρ και το Φορτούν Λί που διάβασε σε τίτλους ειδήσεων που του κρούει τον κόδωνα. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Όπως δεν καταλαβαίνουμε τι λες και έστειλε ένας μήνυμα, λέει, για το ατύχημα, δυστύχημα, λέει, στη Βόρεια Πράστια. Κάνει τζίζε, δεν λέτε τίποτα. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Που σου στέλνει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνει τζίζε, δεν μιλάτε γι' αυτό.
0: Και μιλάς γι' αυτό και δεν το βουλώνει μετά το στόμα του. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι όλα, Μαρία, τώρα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι όλοι μπήκαν σε φουλ ρυθμό και θα κάνεις να πας τη δουλειά σου. Ξέρεις. 30% παραπάνω χρόνο θα χαλάσει.
1: Ας πούμε, γιατί τώρα έχω και άλλα δρομολόγια.
0: Πού έχεις να πας?
1: Όχι, πριν έρθω στην εκπομπή κάνω διάφορα δρομολόγια. Αλλού η κόρη, αλλού ο γιος. Σκορπίσαμε.
0: Ξέρεις, θα ξυπνάς 6 και 10.
1: Ξυπνάω 6 παρατέταρτο.
0: Θα φεύγεις 6 και 10 από το σπίτι. Ξύπνησε. Σκουπιδιά. Απορριμματοφόρο μπροστά σου. Πάντα.
1: Φορτηγά με τα γάλατα. Όλα.
2: Προχώρα λίγο, προχώρα
1: λίγο. Βάλ το λίγο στην άκρη εκεί, δεν βλέπεις ότι έχει πάρκινγκ, μπορεί να το βάλεις εκεί.
2: Προχώρα λίγο να φύγουμε.
0: Που κοιτάς τα σκουπίδια του μεταξύ και έχει κάτι σκαμπό. Κάτι τραπεζάκια ωραία.
1: Κάτι τώρα εδώ, είδα απ' έξω.
0: Στρώματα, κόλλες.
1: Ήμουν έτοιμη. Ένα κομμάτι μάρμαρο.
0: Κάτσε.
1: Το οποίο κάνει
0: το
1: και έχει τα φόπλακα, άμα θέλετε.
0: Βεβαίως. Και να γράφει από πάνω, δεν ήταν Ευρώπονος. Δεν ήταν Ευρώπονος. Ναι.
1: Αλήθεια, και λέω, άμα υπάρχει μετά, μπορώ να το πάω, κάτι θα το κάνω. Βλέπω
0: γιατί
1: στο Instagram που παίρνουν και φτιάχνουν, ξέρω εγώ, μια κουζίνα ολόκληρη. Γιατί το πετάξατε αυτό τώρα? Μάρμαρο.
0: Γιατί, βρε, πήγα να σταματήσω. Εμένα μια φορά είχε φέρει ο πατέρας ένα φωτεινό. Κοίτα, λέει, τι βρήκα εδώ, κοίτα τι βρήκα. Θα σου πω κάτι, το βάζει στην πρίζα. Όχι, είχε τόσο μεγάλο φως. Δεν ξέρεις, από δοντιατρίο το πετάξει.
1: Από όλο το τετράγωνο.
0: Από χειρουργείο πρέπει να το βρει και αυτό το πολύ. Έκανε. Κλείς. Μια χαρά είναι αυτό το φως εδώ. Τι έχει. Εδώ πέρα, κοίτα τι πετάξαν. Το βρήκα κάτω έτσι, άθικτο. Γι' αυτό το πήρα. Ήταν όρθιο. Κάποιος απλά το είχε αφήσει. Δεν το είχαν πετάξει, Μαρία, μέσα. Ήταν όρθιο. Το πήρε ο πατέρας μου, το πήρε με ένα βετέξ εκεί, το καθάρισε.
1: Το έχετε ακόμα.
0: Όχι, ρε. Το βάζουμε μπρι. Μαρία. Έτσι έκανε.
1: Σας είδαν από το διάστημα.
0: Παρά λίγο να κάνουμε φωτοσύνδεση. Το πήραμε με τις φακές, το Lucky Cup. Να δεις τη φακή να ανεβαίνει.
1: Τα αυγά γίναν κοτόπουλα.
0: Τα ρόλε της γιαγιάς μου άνοιξαν αμέσω. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στην Σοφία Θεοδωράκη, η οποία είναι 2-2. Είναι και στη θέση του ταμπάκου για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τρίζει θέση του ταμπάκου, κυρίες και κύριοι, και φυσικά στο δελτίο ειδήσεων ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος μάλλον κάνει έλεγχο καθαρισμού του κτηρίου.
1: Σωστά.
0: Ναι, έχει κάνει έναν επιτόπιο έλεγχο υγειονομικού καθαρισμού.
1: Υγειονομικό.
0: Κάνει τα πάντα εδώ ο Σωτήρης ο Ταμπάκος και πραγματικά είναι και πάρα πολύ καλό στο μπάσκετ. Λίγο πριν πάμε, να σου πω ότι η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα για τον Telecom. Κάνεις έτσι. Περισσότερες δυνατότητες για ψυχαγωγές, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Η νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Παρακαλώ.
1: Έκανα έτσι και για το μήνυμα του Γιώργου Φορτηγό 7. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Βγάλτε το δάχτυλο από τη μούρη.
0: Όπα.
1: Σε τρόμαξα. Η Βαζέλα παίζει την καλύτερη μπάλα αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, ας γίνουμε καλύτεροι να πάρουμε πρωτάθλημα. Αυτό απευθύνεται στους ομοειδεάτες, όπως κατάλαβες.
0: Εντάξει, είναι.
1: Και έχει ένα δίκιο. Αυτό. Όχι τόσο επιθετικά, δεν θα το έλεγα τόσο επιθετικά, αλλά έχει ένα δίκιο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω στο app της Big Win. Βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live. Πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
8: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
11: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
12: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
13: Το σούτ είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
14: Τροφείς δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Μόνος πρώτος στην κορυφή της στοίχημαν Super League ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ γκέλαρε ξανά εκτός έδρας 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4 από την πρώτη θέση. Καλαμάτα Βόλος έλαμπε 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Οι παίκτες είναι πιασμένοι να κερδίσουν για τον Παναθηναϊκό, τόνισε στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανετολικό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με ενοχλήσει στον προσαγωγό αποχώρησε λίγο μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Εντός της ημέρας και η ανακοίνωση του Σαλάχ Εντίν. Την ευθύνη για το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον Αστέρα στην Τρίπολη ανέλαβε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, όπως σημείωσε στη συνέντευξη τύπου. Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια λάθη. Φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσιάσαμε, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός. Στο πάθος που απέδειξαν οι ποδοσφαιριστές του στάθηκε μετά το φινάλε του αγώνα με τον Άριο Αλέσιο Λύση. Να δείχνουμε σε κάθε μάτσο ότι ο ΠΑΟΚ κυλάει στο αίμα μας. Αγαπώ παίκτες σαν τον Ζίβκοβιτς, τα λόγια του Ιταλού τεχνικού. Νοκάου τον Γκουστάβο Σα από τον αγώνα της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στη Γεγκελόνια την Τετάρτη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στην ευρωπαϊκή λίστα του LKB δηλώθηκε ο Γιάρεμτσουκ. Εντείνονται προσπάθειες των Ερυθρολεύκων για τη μεταγραφή ΦΟΡ που θα δώσει άμεσα λύσεις. Παράπονα από τη διαιτησία του Ιταλού Κολούμπο στο ντέρμπι της Τούμπας εξέφρασε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου μετά το φινάλε του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Κάθε ομάδα πρέπει να παίρνει αυτό που δικαιούται, δεν δικαιολογώ την ήττα, αλλά δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία, σημείωσε. Έβγαινε Λανουά, αρχίσανε τα έργα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 77-72 του Μακάμπι Τελ Αβίβ στην αυλαία του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Αποχώρησε με πρόβλημα τενοντίδα στον αριστερό ορθό Μιραίο Μιλουτίνοφ. Θα ήθελα ακόμη 20 μέρες προετοιμασίας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο άλλο μάτς Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74. Ο Ολυμπιακός Β' νίκησε 2-1 την νίκη Βόλου εκτός έδρας για τη δεύτερη αγωνιστική της Superbet League 2. Στα άλλα παιχνίδια, Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος 1-0, Ελασίρο Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Β' Άκτορ 1-0. Τον δεύτερο major τίτλο του κατέκτησε ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ στο US Open που νίκησε στον τελικό τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ. Η City έκανε το 4-4 αφού πέρασε 1-0 από το Old Trafford κοντρά στη United στο ντέρμπι του Manchester για τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Με πρωταγωνιστή τον Κοστούλα που άνοιξε το σκορ και είχε κερδισμένο πέναλτι η Brighton συνέτριψε 5-0 την Coventry στο άλλο χθεσινό μάτς. Για τέταρτη στροφή στη Serie A Napoli Bologna 1-0 και Sassuolo Juventus 2-1. Το 5-5 έκανε η Μπαρτσελόνα που πέρασε με 4-2 από την έδρα της Λεβάντε για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga. Real Sociedad Atlético Madrid 0-3 στο ολοχθεσινό παιχνίδι. Για την τρίτη στροφή της Bundesliga η Bayern Μονάχου νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Elsberger. Στο άλλο μάτς Λιψία Αμβούργο 5-0. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και επιστρέψαμε δεύτερη ώρα ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος με μουσικάρες ακλόνητος στην, εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Γίγαντας Ταμπάκος στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Κοντοκουρεμένος, λες και πάει για προετοιμασία στα 3-5 πηγάδια είναι.
1: Αξιόγος όπως πάντα.
0: Ναι, και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Πάρα πολλοί κόσμος, πολλά τα μηνύματα. Παιδιά σχολείο, τα πήγατε, κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, παιδιά,
0: full ρυθμοί. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι που εμείς στα ραδιόφωνα δεν είμαστε από πιο πριν. Ξεκινήσατε, μου το είπε κάποιος. Δευτέρα ξεκινάτε, λέει είσαι καλά, ρε.
1: Δευτέρα ξεκινάμε, τι είμαστε, ρε, ο ράπτης είμαστε.
0: Τι είμαστε, ρε. Δευτέρα ξεκινάτε. Σαλάχ Αντίν, αν είναι καλός. Έχει λιχνάρι μαζί του ο Σαλάχ Αντίν. Λοιπόν, του είπε ο πρόεδρος, πώς θα θες. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, κάτσε στην εξέδρα να είσαι έτοιμος να παίξεις. Μια χαρά, καλώς παίκτη, αλλά βέβαια όλα θα τα δούμε στο κορτάρι.
1: Καταπράσινη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την τελευταία φορά που πήραμε πρωτάθλημα και ήταν και ο Ηρακλής στη Super League. Αρχίζω τις συνωμοσίες. Νομίζω δεν ήταν η Super League όταν ήταν ο Ηρακλής. Ήταν πρώτη εθνική. Δεν είχαν
0: αυτή που είναι απάνω-απάνω. Αυτή που είναι απάνω-απάνω.
1: Μας ρωτάτε εντωμεταξύ για το. Δεν έχω σχόλιο, δεν ξέρω αν το είδες. Για το Σπάθα. Δεν την βλέπω την εκπομπή. Είναι και λίγο αργά. Με το που τελείωσε ο Παναθηναϊκός πήγα και έσβησα. Διαβάζω λίγο βιβλίο και σβήνω. Αυτό. Σβήνω. Δεν τις βλέπω τις εκπομπές. Δεν τις προλαβαίνω. Τις έβλεπα τις εκπομπές μόνο όταν ήμουν στην εκπομπή. Μόνο τότε την έβλεπα.
0: Τι να σχολιάσει. Κάποιος έχει την άποψή, το πιστεύει με βάση ένα κανονισμό. Τι να πει εσύ, ας πούμε. Έχει εσύ το δικό σου μάτι. Έχει την δική σου άποψη. Λέω τώρα εγώ.
1: Ναι. Δεν έβαλα πατάτες στα γεμιστά γιατί δεν είχα. Τις είχαμε κάνει τηγανιτές προχθές και είχα ξεμείνει. Αυτό. Και λόγω τους ή άλλως δεν προσφέρουν κάτι. Τις βάζεις μόνο για να σφινώνουν.
0: Ναι, ναι, για να ξεχωρίζουν οι ντομάτες η μία με την άλλη.
1: Ναι, ανάμεσα. Αλλά ήταν τόσο μεγάλες οι ντομάτες που ήταν μια χαρά. Δεν είχε. Τι να κάνουμε, παιδιά, ναι, μαγειρεύουμε. Εσύ μαγειρεύεις τέλεια, έχετε άποψη για τα πάντα. Κάνεις τέλεια τη δημοσιογράφο. Έβγε. Δεν έχω πει ότι κάνω τέλεια τίποτα. Εντάξει, δεν έχω.
0: Υστερώ. Έχω μάθει να υστερώ.
1: Ναι, δεν είναι. Εντάξει. Κάνω ό,τι μπορώ. Και αυτό είναι αρκετό, θα έλεγα. Δεν κατάλαβα, Μαρία, πώς ζήτησε και ο Πάνος λέει 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε στο δρόμο, ελπίζουμε να σε προλάβουμε. Θα μπορούσε να ακουστεί και λίγο απειλητικό αυτό. Βαζέλια, για το πέναλτι στον Πανετολικό δεν είπατε τίποτα. Περίμενε, το έχω. Το παιχνίδι δεν το είδα. Παναθηναϊκό σήμερα, αλλά ρίχνω άδεια να πιάσω γεμάτα επειδή θα παίξει γκολ. Καλά, δεν ξέρεις αν θα το βάζε. Δεν ξέρεις.
0: Καλημέρα και στον Παράβαλο. Ελλά Σύρου, πείτε μια κουβεντούλα. Ζήτω η Ελλά Σύρου, το λέω γιατί έχουμε τα κονέ με τα δωμάτια.
1: Α, ζήτω η Ελλά Σύρου, γιατί. Όχι, ζήτω. Το ξέρω. Το ξέρω γιατί.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Έχω και φίλο που δουλεύει στην Ελλά Σύρου.
0: Βρε, ό,τι θες. Τι θες. Διαιτητές. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Τι γουστάρεις. Τι γουστάρεις εσύ.
1: Ανησυχείτε για τον Τζόχο γιατί μετά το γκολ του Ταμπόρδα λέει.
0: Πνίγηκε πάλι. Το ξέρεις, το έβλεπες.
1: Το έβλεπα, ναι.
0: Ταμπόρδα. Και ανέλαβε ο Δεσίλ.
2: Και στο σου λούζα.
0: Και στο λούζα. Λέω τι έγινε τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Όταν μιλάς συνέχεια, κάποια στιγμή ξεραίνει το λαιμό σου.
0: Και πιέσαι ένα νερό.
1: Εντάξει, μπορεί να με προλάβει. Εντάξει, δεν είσαι τον Αλέξη Πυρόπουλο. Μπορεί να κάνει και 10-15 δευτερόλεπτα να μιλήσει και λέμε έφυγε. Έφυγε ο Αλέξης. Απλά δε. Ο Αλέξης δεν μιλάει συνέχεια.
0: Λούτσα πάλι, ε!
1: Όταν πρέπει. Ο Τσόχος μιλάει συνέχεια. Δεν τα σφινώνουμε τα γεμιστά. Όχι, τα κουμπώνουμε τα γεμιστά. Δεν τα σφινώνουμε. Αν με ρωτάς. Αν με ρωτάς. Εντάξει. Άχαστη πότε έχουμε πει.
0: Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, αν προκύψει κάτι λάθος, τη δεύτερη. Εκεί. Μέχρι να μπει η δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη θα έχουμε άχαστος. Τώρα κάνουμε το τρέιλερ. Τώρα την άλλη εβδομάδα έχουμε το τρέιλερ. Ωραία. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία των άχαστων. Ήμασταν μέχρι τέλος Ιουλίου, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη. Θα μας βαρεθείτε. Να λείψουμε λίγο.
1: Σωστό.
0: Και θα μπορείτε να έρχετε να το βλέπετε στο μαγαζί. Θα σας τα πούμε.
1: Στο μαγαζί του Μαλιάτση.
0: Ναι.
1: Θα έρθω εκεί. Θα φέρω και την Αντωνία. Έχω καταλήξει ότι τελικά τα γεμιστά είναι εύκολο φαγητό. Το σχόλιο σου, Μαρία, συμφωνώ απόλυτα. Το μόνο δύσκολο είναι να ξεκουφώσεις τις ντομάτες ή τα λαχανικά, τέλος πάντων.
0: Υπέροχο.
1: Αυτό είναι το μόνο δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο.
0: Δεν έχεις ένα εργαλείο εκεί που κάνει
1: Όχι, ρε. Με το κουτάλι το
0: κάνει. Το κουτάλι.
1: Ναι, με το
0: έχω
1: κουτάλι.
0: Δει όμως και ένα εργαλείο που το πιέζει και το πετάει έξω
1: ναι,
0: μόνο.
1: Ναι,
0: καλά,
1: δεν ξέρω, δεν το.
0: Για όλα υπάρχουν.
1: Αλλά κατά τα άλλα, ναι, είναι πολύ εύκολο. Γιατί παίρνει μετά το από μέσα τη ντομάτα, το λιώνει, βάζει ρύζι μυρωδικά μπουρμπούρου, το γεμίζει. Φυλάκια.
0: Είναι και εύκολο να μπει σε μια εφαρμογή και να παραγγείλει φυλάκια επίσης. Πάρα
1: ναι, παιδί
0: πολύ
1: μου, επίσης. Εντάξει. Πάρα αλλά το μαγειρευτό το φαγητό δεν μπορεί να τρως κάθε μέρα σουβλάκια.
0: Όχι, όχι.
1: Πρέπει να μαγειρεύει κιόλα.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Βέβαια θα ήταν υπέροχο.
1: Δεν ήταν δύσκολο. Όχι, παιδιά, πολύ λίγη ώρα μου πήρε.
0: Ναι, λίγη ώρα.
1: Και μέχρι να φέρουμε ένα-ένα με τον Αστέρα είχαν γίνει τα.
0: Και έμεινε και να δει το διπλό εσύ, έλα, ξεκινήσαμε 0-1. Εντάξει.
1: Ναι, εν τω μεταξύ το βλέπα και με το γιο και έχει μουρμούρα αυτό.
0: Γιατί έχει
1: πολύ μουρμούρα.
0: Έχει ο γιος.
1: Μουρμούρα, μουρμούρα. Και κάποια στιγμή, επειδή ήταν στον κολλητό του Σαββατοκύριακο, πες μου, πώς πέρασες με το φίλο σου. Δεν θέλω να μιλάω, μου λέει την ώρα του αγώνα. Δεν θέλω. Τι δεν θες να μιλάς, δεν το έχεις γλώσσα καθόλου. Κατάλαβες. Προσπαθούσα να του αλλάξω λίγο το feeling.
0: Αλλά όχι.
1: Αλλά δεν, όχι. Βάλε γιαγιά Λούλα να ξεματιάσει τα μπόρδα, λέει κάποιο. Λοιπόν, σκέφτηκα γιαγιά Λούλα χθες και μου δίνει την πάσα ο ακροατής να ξεματιάσει Σαμπαλένκα.
0: Έχει πάρα πολλά νεύρα.
1: Πάρα πολύ μάτι. Πάρα πολύ μάτι.
0: Ο έρωτάς μας είναι.
1: Το φάγατε ναι, το ναι, κορίτσι.
0: Ναι. Τα έσπασε όλα εκείνη την υπάκινα. Ρακέτες, όλα.
1: Το φάγατε. Το ματιάσατε γιατί βγαίνει ψηλή έτσι.
0: Εντυπωσιακή
1: με τα διαμάντια της, με τα ρουμπίνια της, φορτωμένη με ένα εκατομμύριο πάνω. Πώς παίζει με όλα αυτά τα κοσμήματα, ρε φίλε.
0: Τα chains. Παίζει με τα chains.
1: Πώς παίζει με όλα αυτά τα πετρόνια πάνω της.
0: Λοιπόν. Σε βαραίνουνε τα τατουάζ.

0: πόσο χρονό νιώθει το παιδί. Παιδιά, όταν βλέπει την ΑΕΚ σε τέτοια παιχνίδια που η μπάλα δεν θέλει να μπει μέσα, είναι 67 χρονών. Αλήθεια σας λέω. 67 χρονών είναι ο Ανδρέας όταν βλέπει την ΑΕΚ σε τέτοια παιχνίδια. Γκρινιάρης. Γκρινιάρης, συνταξιούχος, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Το παιδί θα πετύχει.
0: Ναι, το ξέρω θα πετύχει.
1: Τα γεμιστά με τα φαγητά που, ναι, μεν δεν είναι δύσκολα, αλλά είναι στην κατηγορία μπελαλίδι.
0: Ναι, δεν είναι όμως σαν τα, πώς τα λένε, σαν τα ντολμαδάκια.
1: Αυγό λέμονο και τα λοιπά.
0: Ναι, και τύλιγε ένα.
1: Όχι, δεν βάλε και ένα πιάτο από
0: αυτό,
1: πάνω.
0: Αυτό, ναι, της αργόσχολης.
1: Ναι.
0: Και φάτα σε 20 λεπτά.
1: Τα μπελαλίδικα θα ήταν ωραία ταβέρνα να έχει μόνο τέτοια. Βολέμονο, ναι, γεμιστά.
0: Ναι.
1: Κορφοκολοκυθοκεφτέδες.
0: Καλά αυτό είναι.
1: Σε φτιάξα. Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: επιστροφή μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Παπαπαπα, τι γίνεται.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Παραξηγιώσαστε.
1: Ναι, εντάξει, είναι Δευτέρα. Εγώ το βάζω εκεί. Το βάζω εκεί. Έχουν τα νεύρα του οι άνθρωποι.
0: Δεν εννοώ.
1: Έχουν τα νεύρα του.
0: Σιγά μωρή καριερίστρια εσύ που όποια κάνει τον λαμπάκια είναι αργό σχολείο.
1: Ρε Μαρία, σιγά μωρή καριερίστρια. Κόφτε τι!
0: Ένα-ένα έφερε στην Τρίπολη, γιατί κάνει έτσι.
1: Σεπτέμβρη είναι, είμαι πρώτη. Σιγά μωρή καριερίστρια. Κάτσε ρε Μαρία. Μας απαλόκοψες.
0: Ρε παιδιά, το είπα ότι είναι το φαγητό της αργόσχολης, γιατί πρέπει να έχεις πάρα πολύ χρόνο μπροστά σου για να κάνεις ένα τέτοιο φαγητό, το οποίο δεν είναι και φαγητό.
1: Ναι,
0: είναι ορεκτικό. Έτσι, είναι ορεκτικό. Για να εξαφανιστεί σε 10 λεπτά και θα θυμάμαι πάντα τη συμβουλή που μου έδωσε η φίλη μου η Ερμίνα.
1: Θα κάνεις μπλοκ όποιον μα...
0: Όχι, ναι. Η Ερμίνα μου λέει, όποτε πας στη λαϊκή και βλέπεις αμπελόφυλλα,
1: ναι.
0: Να λες.
1: Μην τους μιλάς.
0: Όχι, να λες. Α, να θυμηθώ να τα παραγγείλω στην ταβέρνα. Δεν αξίζει να τα κάνεις στο σπίτι τα ντολμαδάκια.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Θα σου πάρει ένα τρίωρο, τουλάχιστον ένα τρίωρο, για να τα κάνεις όλα και γεμιστά, να τα γεμίσεις, να κάνεις τη γέμιση, όλα, όλα. Και θα εξαφανιστεί το μη φαγητό σε 10 λεπτά. Τρώω 10-15 την ώρα που βγαίνουν από την κατσαρόλα. Να τα δοκιμάσω. Α, ωραία είναι. Χλακ. Ωραία.
1: Εγώ
0: χλακ.
1: Τρώω πιο πολύ ψωμί με τη σάλτσα.
0: Εγώ δεν κάνω αυγολέμονο. Εμένα μου αρέσει η σαλτσούλα του με το λεμόνι.
1: Το λεμονάκι.
0: Με το λεμονάκι.
1: Καλά, αυτό. Εδώ τώρα μιλάς σε άνθρωπο που λατρεύει τις πανακόρες εδώ πέρα. Μπορώ να φάω ολόκληρη την κατσαρόλα.
0: Κι εγώ. Κι εγώ.
1: Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, παιδιά, για το Telecom το Σάββατο.
0: Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πολλά, πολλά μηνύματα. Έχουμε βέβαια τα φιλιά μας από Ινδικό ωκεανό. Είναι ένας ακροατής και μας ακούει από τον Ινδικό ωκεανό. Φοβερό. Τα έχουμε άχαστος, παιδιά, τον Οκτώβρη. Ξεκινάμε.
0: Και ο Τάσος από τη Ιαπωνία μας ακούει.
1: Από όλο τον πλανήτη.
0: Ο Τάσος κάνει πίσω μαθήματα μαγειρικής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο μάθημα λέει αυτή την εβδομάδα τους έκανα αρνάκι στο φούρνο λεμονάτο, φασολάδα με λίγο μπούκοβο, γιανιώτικη ζυμαρόπιτα και φρέσκια μπουγάτσα. 80 ευρώ, 80 το κεφάλι τους χρέωσα. Μάλλον εννοείς ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά τους χρέωσες για αυτά τα μαθήματα. Τόσο πάνε.
1: Ωραία. Όλα τα φαγητά.
0: Ξεστραβωθούν
1: λίγο. Όλα τα φαγητά αυτά είναι ωραία.
0: Όλα. Όλα, όλα, όλα.
1: Ειδικά η φασολάδα.
0: Ναι,
1: φασολάδα με τον μπούκοβο. Έχεις γίγαντες.
0: Ορίστε.
1: Γίγαντας. Γίγαντας. Φοβερός. Μπράβο.
0: Καλημέρα στον Αντώνη και καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Εγώ πάντως περιμένω πως και πως τους άχαστους. Όλοι περιμένουν πως και πως τους άχαστους.
1: Εκπληκτική χρονιά θα είναι.
0: Ναι, χαμός θα γίνει. Καλημέρα στο Σπύρο. Θέλω να πάω να δω Κηφισιά Παναθηναϊκός. Ξέρετε κάτι για εισιτήρια και αν θα μπορούμε να πάμε εμείς Παναθηναϊκοί. Ευχαριστώ, Σπύρος από Κέρκυρα. Δεν έχω ιδέα.
1: Μπορείτε να πάτε λεωφόρο. Να χαρείτε το γήπεδο από τις τελευταίες φορές.
0: Ναι, θα πας και εσύ από τους οργανωμένους. Πήγαινε.
1: Άρα ένα καφεδάκι πήγαινε και Κηφισιά Παναθηναϊκός.
0: Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton.
1: Πρέπει να βάλεις το πράσινο στο μοκλέ.
0: Ναι.
1: Πήγαινε τώρα.
0: Όσο αναλύει, συνεχίζει και αναλύει τα ντολμαδάκια, τόσο πιο άμπαλη φαίνεσαι στην κουζίνα. Συνέχισε, θα συνεχίσω, παιδιά. Άμπαλη.
1: Θα σου λένε και έξω από την κουζίνα σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Τράβα δε κανένα γόνα που θες να μαγειρέψεις κιόλα.
1: Τράβα δε ένα 3-5-2 που θες να κάνεις τα ντολμαδάκια. Ασχολήσουμε τις μπάλες σου. Και άσε για μας τους άντρες εδώ πέρα τα ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια.
0: Όχι, ρε Μαρία, λέει σε μια ωρίτσα γεμισμένα ήδη στην κατσαρόλα. Εντάξει, ρε παιδιά, ο καθένας έχει το χρόνο του.
1: Πεινάνε τώρα, μας ακούνε και πεινάνε Δευτέρα πρωί.
0: Πού θα τσακωθούμε και για τα ντολμαδάκια τώρα.
1: Δευτέρα πρωί πεινάνε. Εγώ έχω δει άνθρωπο τα ντολμαδάκια, φέρε μου μισή βρατζόλα ψωμί. Άνοιξε και τα βάλε μέσα και τα φάγε. Μπροστά μου.
0: Ποια?
1: Τα ντολμαδάκια.
0: Στο ψωμί μέσα.
1: Ανοίγει μια σαντουιτσιά, βγάζει και
0: την ψύχα. Ναι, για να κάνει χώρο.
1: Και βάζει τα ντολμαδάκια.
0: Λίγη σαλτσούλα από πάνω.
1: Και ρίχνει και τη σάλτσα από πάνω.
0: Σωστός.
1: Τι κάνει λέει αυτός. Το κόβει, μου λέει φάτο. Ήταν ωραίο έτσι.
0: Ναι, ρε, φυσικά. Γιατί δεν χώνεις ψωμί στα ντολμαδάκια.
1: Αλλά με το ψωμί μπίγκατζικ αυτό. Στουμπώνεις πολύ ρε.
0: Φορτένι, μετά πας για μαραθώνιο.
1: Τι μαραθώνιο σου λέω. Δεν χωνεύεις δύο μέρες μετά, ανάλογα την ηλικία.
0: Η Νατάσα λέει: εμείς πήραμε τα εισιτήριά μας για 25 Οκτωβρίου για Τσούβι. Σου έρχονται. Θα έρθουν από τον Brighton.
1: Περιμένω, χαμός γίνεται. Παιδιά, ευχαριστώ. Κατράκι είμαστε sold out την Κυριακή 27. Η νέα παράσταση είναι 80% σε πληρότητα για Δευτέρα 28 στο Κατράκι.
0: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
1: Σας περιμένω. Ακριβώς τα ίδια εισιτήρια που έκανα πέρσι έκανα. Φέτος. Την Αθήνα. Απλά το έκανα με πιο μεγάλους χώρους.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Έρχεται. Μπράβο. Και άμα συνεχίσει, θα συνεχίσει να γεμίζει.
1: Δεν ξέρω
0: θα το ξανακάνει αυτό ώρα, στο τέλος.
1: Δεν ξέρω τι όρεξη θα έχει ο κόσμος. Εγώ ήδη ετοιμάζω καινούργια παράσταση στο κεφάλι μου.
0: Καλά. θα το ξανακάνει στο τελικό.
1: Πέρασα
0: ή κάτι αντίστοιχο.
1: Πέρασα πολύ ωραία. Πέρασα πολύ ωραία. Και ό,τι θεματάκια είχαμε με το, με το ηχητικό κομμάτι ψηλά, γιατί τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, δεν τα κάνω γαργάρα. Όλα, όλα. Όταν λέμε όλα, τα βλέπω όλα. Και TikTok βίντεο που κάνουν για τον ήχο, άλλοι κτλ. Θα τα διορθώσουμε. Πρέπει να προσπαθείς να γίνεις καλύτερο.
0: Καλά.
1: Πάντα. Να, δεν πήρε Σαλάχ Εντίν. Παναθηναϊκός. Δεν θα μπορούσε να πάει έτσι. Όμως ο πρόεδρος.
0: 1-0-5 το δίνει, λέει ότι η Μαρία δεν έχει φτιάξει ποτέ ντολμαδάκι. Έχω φτιάξει πολλές φορές. Γι' αυτό το. Γι' αυτό λέω ότι δεν αξίζει να κάθεσαι να ταλαιπωριέσαι αν βρει καλή ταβέρνα που έχει ντολμαδάκι.
1: Ναι, ναι, και όχι αυτά που είναι φωτοτυπία. Τελείως.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα τα φτιάχνουν μόνοι.
0: Τι δεν έχω μαγειρέψει ποτέ, κάτσε να σκεφτώ. Μέχρι και μπάμιες έχω κάνει.
1: Γιατί, είχες κάποιο τάμα?
0: Όχι, τις τρώνε τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Αλήθεια, εγώ δεν τις τρώω.
1: Με καλέσεις ποτέ.
0: Εγώ δεν τις τρώω, τις τρώνε τα παιδιά, τι να κάνω. Πατσά δεν έχω φτιάξει ποτέ.
1: Κάνε πατσά που.
0: Ποδαράκι. Ποδαράκι για καρδιές και...
1: Ακούγεται μέσα η μαμά τι κάνει. Και να λέει δεν μπορούσε ο Γιώβης να το βάλει το πόδι του καλύτερα να φύγουμε με το διπλό.
0: Λες να έχει και αυτός μάτι.
1: Θα πω στη Λούλα να το
0: ξεματιάσει. Πες τη Λούλα σε παρακαλώ.
1: Δεν μπορούσε να σουτάρει ο Κοϊτά καλύτερα.
0: Τι όμως, πάει και μισή ώρα.
1: Ναι, πρέπει να πούμε τα δικά μας.
0: Περίμενε.
1: Τρελή. Τρελή σκέφτεται τα χιλιόμετρα που έχει βάλει να κάνει.
0: Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την Big Win νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω στοίχημα και live καζίνο στην Big Win.
2: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τσούβι, έπαιξε ένα σεντόνι χθες.
1: Για πες, τι έπαιξε.
0: Άρες, για καρμύρικη απόδοση 5.
1: Είναι αυτό το 1,012, 1,0.
0: Και έχασε.
1: Μπράβο.
0: Έχασε. Το Χ2 της Γιούβε ήρθε 3-2 με τη Σασουόλο, γιατί έφαγε τον γκολ στο 94 η Γιουβέντους. Μεγάλη κυρία.
1: Μεγάλη
0: καριερίστρια. Καριερίστρια. Τελικά λέει, αφού δεν το κόψε εγώ, με κόβει αυτό. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Πω, πω ρε φίλε. Και το βάλε ένα ζρέλβα σε. Ποιος.
1: Σε αδερφός
0: του. Ένα ζρέλβα το βάλε κανονικά. Άτζιτς. Αν το λέω σωστά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι σημασία έχει.
1: Αυτό

0: Sport FM Patra.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρο Φιλής, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη ανάμεσα σε Ηλιούπολη και Βύρωνα και στη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην Οίκια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειρώνουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε στον ΣΚΑ Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκει σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το περιστατικό με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια εντοπίστηκαν να κινούνται δύο οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού και ο καιρός τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γκελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
4: Σας το λέγα! Το σύστημα!
5: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Δεν ξέρω αν καταλάβετε τι έγινε με το χακάρισμα της AI, στο OpenAI, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους.
1: Τα
0: AI και κάνανε χακαρίσματα. Χαιρετίσματα, φίλε, χαιρετίσματα. Robocop John Murphy. Αυτό θα είναι σε δημόσια υπηρεσία. Δεν ξέρω τι έρχεται, αλήθεια. Πάντως θα ζήσουμε υπέροχα πράγματα. Δεν εμπιστεύομαι τον Elon Musk.
1: Υπέροχα σε εισαγωγικά. Υπέροχα και υπέροχα. Μωράκια και μωράκια.
0: Δεν εμπιστεύομαι τον Elon Musk. Το θεωρώ κουβανό σε προβλέψεις τέτοιου τύπου.
1: Αλλά είναι και λίγο τρελό.
0: Αλλά με φοβίζει το γεγονός ότι οι γενετιστές και αυτοί έχουν μαζευτεί και λένε εδώ έχουμε πρόβλημα. Και κυρίως οι άνθρωποι που είναι στην Anthropics, πώς το λένε αυτό, που παρετούνται παιδιά ή το σταματάτε, γεια σας. Το 2030 λέει χαιρετίσματα. Και ήρθε να μας πιάνουν, εσύ είχες πει για μένα να κάνω ήσυχα το ChatGPT. Τι, με θυμάσαι ρε. Δεν ήταν πέναλτι πάουκ.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες στο τελικό του US Open τι έγινε με το Zverev.
0: Όχι. Έσπασε κάτι.
1: Όχι. Νίκησε και δεν το κατάλαβε.
0: Τι λες?
1: Έκανε το 6-2 και νόμιζε ότι ήταν 5-1.
0: Το έχω πάθει, έπεσε γκολ αγώνα, νόμιζε το παίζα over και λέω.
1: Και παίρνει τον πόντο, ναι. Τελειώνει ο αγώνας, κερδίζει, τον αποθεώνει το γήπεδο και αυτός πάει να κάνει σερβίς.
0: Κουράστηκε ο άνθρωπος, δεν ξέρει που ήταν.
1: Και του λέει, το ρώτησα στο, λέει, τι έγινε. Νόμιζε, λέει, ήταν 5-1. Μα ήταν. Και τον ενημέρωσε ο αδερφός του. Τελείωσε, μην παίζεις άλλο.
0: Τώρα μου κάνετε πλάκα. Το πιστεύεις ότι δεν το θυμάμαι από χτες εγώ αυτό? Πιστεύεις ότι δεν το θυμάμαι καθόλου? Και σταματήσαμε και φάγαμε μετά το ποτό. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Φάγαμε χτες.
1: Αυτό έπαθε ο Zverev στον αγώνα με τον Ben Shelton.
0: Ωραίος.
1: Νικητής, ναι. Εντάξει, λίγο. Και μετά. Πανηγύρισε. Ωραίο αυτό, να μην χρειάζεται να παίξεις άλλο, να έχεις νικήσει.
0: Τι ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Να είναι 9 και να σου πούνε. Είναι 10 η ώρα.
1: Να νομίζεις ότι είναι Πέμπτη και είναι Παρασκευή. Τέτοια πράγματα. Αυτό έπαθε ο Zverev.

0: Γιώργος από Ηράκλειο. Μόνο Ολυμπιακός, καλημέρα. Καλύτερο Σόφι, ποτέ Μπάμιες. Αυτό.
1: Όλα μαζί.
0: Εντάξει, όλα μαζί, όλα μαζί. Ναι, σωστά δεν. Αχ, πού το είναι, πού είναι, έχασα το μήνυμα. Το έχασα. Μαγειρίτσα δεν έχω κάνει.
1: Εκπληκτική.
0: Την κανονική τη μαγειρίτσα.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί υπάρχει και η vegan μαγειρίτσα που είναι με μανιτάρια. Με μανιτάρια έχω κάνει.
1: Μανιταρίτσα.
0: Μανιταρίτσα, ναι.
1: Έτσι τη λένε.
0: Την κανονική τη μαγειρίτσα με τα έντερα, τα άντερα.
1: Αυτά. Τα άντερ 2,5 όλα.
0: Όχι, όχι, αυτή δεν την έχω κάνει.
1: Είναι καταπληκτική. Όχι ότι είναι άσχημη και η μανιταρίτσα. Έχω φάει μανιταρίτσα. Πάρα
0: ναι.
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί
1: αλλά
0: το,
1: δεν
0: γιατί
1: είναι
0: το
1: αυτό
0: μανιτάρι
1: το...
0: μοιάζει λίγο με τα σηκωτάκια.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να κοροϊδεύει κόσμο και κόσμο που ξέρει από κρέα. Μπορεί.
0: Έχω κάνει μαγειρίτσα με σηκωτάκια. Δεν έχω κάνει με αυτό.
1: Ναι, λείπουν οι αντεργέ.
0: Οι αντεργέ.
1: Εντάξει, όλα καλά. Κανονικά σαν σούπα, όχι ξερή που μου την είχαν κάνει.
0: Πώς ξερή, τι.
1: Έχω φάει μαγειρίτσα βαριά.
0: Τι εννοείς. Αφιδατωμένη.
1: Τα φάει, μου λέει μαγειρίτσα. Εμείς λέει δεν τα ψιλοκόβουμε τα σηκωτάκια.
0: Αλλά...
1: Και ήταν ειλικρινά.
0: Ολόκληρο το κομμάτι.
1: Κλουκ.
0: Είσαι. Χελώνα.
1: Λέω. Λέω τι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ξέρεις πόσο μεγάλα ήταν τα κομμάτια μας. Μάλλον σκοπεύανε να πεθάνουμε και να αναστηθούμε κι εμείς.
0: Ένα νεφρό, ένα σηκώτη.
1: Ήταν όλο. Κλουκ έκανε μέσα στην κατσαρόλα. Και πετάχτηκαν τα ζουμιά.
0: Σαν νησί.
1: Κοιτάζομαι. Τέλεια την κάνει η μάνα μου.
0: Το νησί. Καρδιά στη μαγειρίτσα. Βάζουν καρδιά στη μαγειρίτσα,
1: ναι.
0: Όντως.
1: Στην καρδιά.
0: Κάνω διατροφή εδώ και 2 εβδομάδες. Έχω συγκεκριμένα γεύματα, συγκεκριμένες ώρες. Χθες δεν με άφησαν να μπω με το τάπερ στο ΆΚΑ. Απαράδεκτο. Απλά έφυγα. Πήγες εσύ με το τάπερ.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εννοείς στο γήπεδο δεν την άφησαν.
0: Μάλλον.
1: Όχι στη δική μου παράσταση, να ξέρω.
0: Όχι, είπε χθες. Δεν με άφησαν να μπω με το τάπερ στο γήπεδο.
1: Γιατί κάποιες μπορεί για ιατρικούς λόγους να έχει το φαγητό μαζί του.
0: Σωστό.
1: Είναι ναι. και αυτό. Δηλαδή θα πρέπει τάδε ώρα να πάρει ένα χάπι γιατί είναι μπορεί να έχει αριθμία. Ναι. Ξέρω εγώ και πρέπει να το πάρει το χάπι φαγωμένος. Κάτσε. Πρέπει να υπάρχει ρύθμιση γι' αυτό και θα το εκμεταλλευτούν κάτι.
0: Δεν είναι να μπει με το φαγητό μέσα.
1: Θέλω, όχι, μπορεί να το πετάξει ένα κοντόπουλο με πατάτε στο διαιτητή. Έχω δει γουρνοκεφαλή.
0: Ναι,
1: είχαν πετάξει το φίγκο.
0: Ναι.
1: Και να δεις ένα. Και να πεις, όχι ρε φίλε, πάει χαμένο. Αγκινάρες αλλά πολίτα στον αέρα. Να τον κάνεις τον άλλο λούτσα. Μάστε.
0: Για μεταμόσχευση, λέει το σκότ.
1: Καλά. Ρε σου λέω, λες και το φέρανε από το Ιασό. Με πάγο. Το πέταξε. Κλουπ έκανε στο πιάτο. Λέει, τι θα φάμε τώρα εδώ πέρα.
0: Καλημέρα στην Άννα από την Κέρκυρα. Σήμερα λέει στα νοσοκομεία έχουμε ημερίδα για τους δότες μυελού των οστών. Τους περιμένουμε. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Να το λέμε αυτό. Είναι πολύ εύκολο να γίνει δότης μυελού των οστών.
1: Ναι, μια
0: τίποτα,
1: εξέταση,
0: με μια. Όχι μια με μια. Μπατονέτα, όχι οδοντογλυφίδα. Με μια μπατονέτα σου παίρνουν
1: λίγο σάλι. Για να πω οδοντομπατονέτα.
0: Οδοντομπατονέτα. Ναι. Αυτό, ναι, γι' αυτό. Ναι. Είναι σε πολύ εύκολα. Νηστεύουμε σήμερα. Είναι του Σταυρού. Μη μας κολλάζετε. Ναι,
1: για γεμιστά λέμε, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλιώς θα τρέχαμε όλοι να φτιάξουμε μαγειρίτσα σήμερα.
1: Για γεμιστά λέμε. Δεν είναι έτσι ξεκίνησε η εκπομπή.
0: Μαγειρίτσα με μοσχάρι ψιλοκομμένο και μανιτάρια.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Okay. Λέμε τώρα. Σου είσαι μάγκα. Όχι. Καθόλου.
0: Μαρία, συνήθως είναι Πέμπτη και νομίζουμε ότι είναι Παρασκευή. Παθαίνουμε το αντίθετο του Σβέρβ. Άστο. Το έπαθα και εγώ την περασμένη εβδομάδα. Break. Εντάξει. Ωραία.
1: Αφού θες, μίλησαμε 6 λεπτά. Τι έκανα. Η Winsport FM 94,6.
2: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: το Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Ιω Φραγκίσκο και τον Πυροσκύλη.
1: Τον Πυροσκύλη. Παιδιά, συγγνώμη, φέρανε ένα φορτηγό πράγματα. Έχετε να πουλήσετε.
2: Πόσα μας φέρανε?
1: Πάρα πολλά. Κάτσε, περίμενε να φέρω λεπτομέρειες, γιατί
2: BWinSport FM 94,6. Πραγματικά ο άνθρωπος μας έφερε πυροσκή με όλες τις γεύσεις. Πυροσκή τα μπόρδα δεν έχω ξαναφάει. Με όλες τις γεύσεις. Φανταστικό.
3: Κάτσε εδώ.
1: Ναι, το θυμό.
2: Εγώ έφαγα το γύρω γύρω γιατί νηστεύω.
1: Γιατί είχαν πει να φέρουν 14 του Σεπτέμβρη και το θυμόντουσαν.
2: Το πυροσκή πατάτα πήρα, ρε φίλε, δεν νηστεύει.
1: Ναι. Έκτο κατάστημα. Τώρα άνοιξα στον Πειραιά. Έτσι, ποντιακά πυροσκή πήραν το δρόμο τους και έρχο και ήρθαν εδώ πέρα. Ναι, αλλά δεν γράφει τέτοιο διεύθυνση. Τέλος πάντων, ξέρετε, θα βρείτε Κορυδαλό, Εγάλεο, Πέραμα, Καλλιθέα, Κάνικος και Πειραιάς. Τώρα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Πυροσκίδη, πάρα πολύ. Παιδιά, ένα σκασμό πράγματα έχει φέρει, ένα σκασμό. Λυπούμεθα για εσάς που κάνετε νηστεία και σας έχουμε βάλει σε τέτοια, σε πειρασμό, αλλά ναι, υπάρχουν και με πατάτα.
0: Και από εδώ φέρω παιχνίδι, πυροσκή στον Πυροσκίδη. Πού είναι το παιδί, έχει φύγει.
1: Έχει φύγει το παιδί. Λοιπόν, πήγαμε να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο στον Τζουβέλα που είχαν φύγει σε security και ένας μου έδωσε ένα τάπερ φασολάκια.
0: Θέματα!
1: Και εγώ, λέει, στην είσοδο του γηπέδου τους είπα ότι τα πατατάκια και οι μπύρες χρειαζόμουν για ιατρικούς λόγους και δεν μου το επέτρεψαν οι αλήτες. Καταλαβαίνετε, οπότε Ιωαννίδης λες ψέματα. Γιατί στο ΆΚΑ τα μπάρ, τα ψιλικατζί, πώς τα λένε τέλος πάντων, είναι έξω από το γήπεδο.
2: Τα αναψυκτήρια.
1: Τα αναψυκτήρια, ναι, είναι έξω από το γήπεδο.
2: Οι καντίνες.
1: Μπράβο, οι καντίνες, μπράβο. Πήρε σκύλε μου, τρέξαν τα σάλια μένα. Και ήρθαν και ζεστά. Ψιλο, πώς το λένε.
2: Φρέσκα.
1: Ναι, ψιλοφρέσκα είναι. Ψιλοφρέσκα. Πρέπει να είναι. Ούτε μισή ώρα. Ούτε μισή ώρα δεν πρέπει να είναι.
2: Το ταμπόρδα είναι εργαλείο. Φέρε μου, ρε παιδί μου, την ταμπόρδα τη 13.
1: Ναι, είναι, είναι. Θα το ακούσει συνεργείο αυτοκινήτων σίγουρα. Σίγουρα.
2: Κάτω από τη Λούτζα είναι εκεί.
1: Λέει, παιδιά, λέμε τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Μπήκαμε ο ΆΚΑ με μία σακούλα καλαμάκια. Σουβλάκια. Σουβλάκια καλαμάκια. Τα είδε, λέει, ο αστυνομικός εκεί πέρα, μας είπε και καλή όρεξη. Βέβαια, μπορεί να ήταν και το γεγονός ότι ήταν μαζί με παιδιά.
2: Μπορεί,
1: και να κατάλαβε ο αστυνομικός ότι
2: ναι.
1: χρειάζονται. Άρα βλέπετε ότι, να, ορίστε, να κάνετε παιδιά, να μπαίνετε στο γήπεδο με φαγητό. Δίνω ένα κίνητρο.
2: Καλά, θέλει ελαφρύ φάι, μη σε πιάσει κανένα μου κουντί.
1: Θα πάρω αλγκουαλίθ.
2: Πάρε ένα αλγκουαλίθ, ναι. Και είναι μια χαρά.
1: Προσοχή με τα πυροσκή, παιδιά, δεν κάνουν όλοι καλά. Παιδιά, μιλάμε τώρα για τον πρωταθλητή των πυροσκή. Με συγχωρείτε δηλαδή. Μιλάμε για τον τροπεούχο.
2: Άμα θες ψάρι, ψάρι σε ένα χατζηδιάκο εκεί πέρα. Παθήτικο.

0: Ανδρέας δεν θέλει να μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, λέει, μην τον κατεμοιάσουμε.
1: Άσε μας ρε Αντρίκο.
2: Έπιασε ένας αέρας, είχε έναν Ουναΐ. Μα και μαΐστρο.
0: Μα είναι, είναι η εποχή που έχει Ουναΐ. Μην κοιτάς.
2: Έχει Ουναΐ, να, έχει Ουναΐ.
0: Δεν έχει επηρεαστεί από, από την αλλαγή, από την κλιματική αλλαγή.
2: Το κότσιρα είχε τον Αύγουστο. Πολύ κότσιρα. Πολύ κότσιρα. Πολύ κότσιρα.
0: Ειδικά στο Αιγαίο, δεν το πιάνει τον, στον, στο Ιόνιο δεν πιάνει κότσιρα.
2: Δεν έχει κότσιρα.
0: Αλλά στο Αιγαίο, ναι, άμως, θα σου πούνε.
2: Είναι άνεμος ο κότσιρα. Είναι άνεμος, Μαρία. Μαΐστρος, Μπονάτσας, Κότσιρας.
0: Κότσιρας, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο αγαπημένος αέρας του παππού μου, που ήταν ψαράς. Αυτό με τις καντίνες στο ΆΚΑ, λείπετε κάτι μπας και το διορθώσουν. Δεν γίνεται να περιμένεις 20 λεπτά για μία μπύρα. Ας βάλουν άλλες 10.
2: Ωραία. Ό,τι είναι για μπύρες, ναι, παραπάνω είμαστε
0: μέσα. Να πίνετε
2: μέσα
0: λιγότερη μπύρα. Δεν το έχετε σκεφτεί. Θέλω να σου πω, κορυφαίο σκηνικό στο παιχνίδι που είχα πάει στο Σαν Μαμές. Έρχεται και κάθεται δίπλα μου ένας ταλέπορος. Ένα καΐκι ήρθε και κάθεται δίπλα μου.
2: Okay.
0: Ένα καΐκι. Με μία πατερίτσα που τη στραφεί στον Άγιο Μάμα. Λοιπόν, και είχε μία σακούλα με μπύρες. Έτσι. Δεν ξέρω, εγώ δεν βρήκα, αλλά ήρθανε πολλοί με μπύρες. Σακούλα, με μπύρες.
2: Κρατούσα με το χέρι ή είχανε πελίστρες.
0: Όχι, το χέρι. Την ανοίγει, κανία, τσκ, την ανοίγει, πίνει και μου κάνει θες.
2: Έλα ρε. Τι λέει ο Μάστορας. Ωραία και απέσιμο.
0: No, gracias. Λέω, να σε καλά. Δεν κόλλωσε.
2: Δεν επέμενε.
0: Πάει στον παραδίπλα από μένα. Θες. Μοίραζε. Ήπιε και μου λέει θες. Όχι. Στον επόμενο. Θες εσύ. Όχι, του λέγε. Καλά. Και συνέχισε να μπίνει.
2: Απ' την ίδια μπήρα, έτσι. Θα μάθω τα μυστικά σου, λέει, θα εκπλικαθιώνες.
0: Δεν μου είπε να μου δώσει από τις κλειστές. Ήπιε. Θες. No, gracias. No. Μερσί, να σε μπουκού.
2: Όχι, πρέπει να πει, σε πιάσει κανένα κάγκουα. Σε πιάσει κανένα κάγκουα εκεί και να μην ξέρεις από πού να πας.
0: Ο Θανάης έχει δίκιο. Είναι ο Πυροσκίδης, νεαρός αμυντικός του Ηρακλή, ταλεντάρα με λαμπρό μέλλον. Και πάει στον Ολυμπιακό μετά. Παίζει στον Ολυμπιακό.
2: Κοντά σε Πυροσκίδη. Ναι. Ποια η μακρινή σχέση του με το Χατσίδι του ΠΑΟΚ? Θέλεις από κάτω. Έπιασα ένα τσάπρα. Σπάνιο ψάρι, λέει κάποιος.
0: Δεν επιτρέπεται τέτοια εποχή.
2: Ο τσάπρας.
0: Είναι ακόμα μικρά, ναι.
2: Α, δεν το ήξερα.
0: Πρέπει από 10 πόντους και μετά.
2: Οκ. Okay.
0: Ναι.
2: Δεν το ήξερα.
0: Βαζέλια. Οπα. Πολύ μακριά έγινε η γλώσσα από Σεπτέμβρη. Ας θυμηθούμε τι έγινε πέρσι.
2: Έλα τώρα, είμαστε στην κορυφή τώρα. Μην με ενοχλείς τώρα. Μην με ενοχλείς, δεν ακούω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τι γίνεται εκεί κάτω. Άσε με τώρα, άσε με λίγο.
0: Γυρίζει η μπύρα. Θα γύριζαν πολλά πράγματα.
2: Γυρίζει, ναι.
0: Στον Μπιλμπάο γύριζαν πολλά πράγματα. Άστο, ναι.
2: Και παίζανε και προ.
0: Δεν ξέρω αν ήταν επισηματική.
2: Όχι, ρε.
0: Από το κονσέρβι, λέει. Από το κονσέρβι, λέει. Ναι.
2: Αλλά το θες. Είναι ταινία του Οικονομίδα. Θες. Λίγη μπύρα, ρε. Τι σου είπα να πάρει.
0: Ήταν ευγενικό.
2: Τι σου είπα, ρε, να πάρει. Λίγη μπύρα, τι με κοιτάς αχάνε.
0: Γιατί δεν μου έδωσε μία από τις κλειστές.
2: Θα έπαιρνε την κλειστή.
0: Βέβαια θα την έπαιρνα. Γιατί να μην την πάρω. Πάω στο γήπεδο μπύρα, είναι δυνατόν.
2: Τέλειο.
0: Μα σου λέω έψανα και δεν είχε.
2: Εγώ θα έπινα από αυτήν.
0: Όχι, εγώ δεν θα έπινα. Δεν θα.
2: Δεν.
0: Αν ήταν λίγο πιο ελκυστικό. Μπορεί. Επειδή ήταν καϊκή τελείως.
2: Δεν πειράζει, από το καϊκή.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι το είδα λίγο ρατσιστικά το θέμα.

0: Πριν φύγουμε, ένα θα το πω καθόλου αθλητικά. Ναι. Η γκολάρα έβαλε, λες ρε Κωστούλα. Η γκολάρα έβαλε.
1: Με τρόμαξε λίγο.
0: Η γκολ έβαλε. Τι ωραία.
1: Το άξιζα όμως.
0: Γιατί.
1: Μωρή καριερίστρια.
0: Μωρή καριερίστρια. Μεγάλη καριερίστρια. Έβαλε και το μεγάλη μπροστά. Γιατί αυτό πάει με το μεγάλη μπροστά. Ο επιθετικός προσδιορισμός αυτό.
1: Το άξιζα. Το άξιζα.
0: Λοιπόν, τι γκολάρα έβαλε ο Κωστούλας. Τι ωραίο κοντρόλ. Τι ωραία έφυγε με το κεφάλι και τι φανταστική εκτέλεση που άνοιξε το σκορ για την Brighton. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν έκανε το 0-4, έκανε το 0-1. Αλλά παγκόσμια δύναμη η Telecom. Φέρνει στην Ελλάδα το νούμερο ένα brand τηλεοπικοινωνιών παγκοσμίως. AI λύσεις, καθημερινότητα. Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, η Καλάμπρια είναι μέθοδος ψαρέματος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι. Πολύ σωστά. Λοιπόν.
0: Θα μας φέρετε μια Καλάμπρια medium. Είναι και αυτό.
2: Καλαμπρίζικα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Τόσους κάνουν για να βρεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση και όποιος ξέρει, ξέρει. Εντάξει, Αλέξανδρο Τσουβέλ.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Κυριάκο Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Σωτήρη Σταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη. Αμέσως μετά.
0: Πρεσάρισμα.
1: Έχουμε δίδυμο.
0: Πρεσάρισμα.
1: Ήρθαν και δύο.
0: Εμείς λέμε πάντα έρχεται πρεσάρισμα.
1: Εντάξει.
0: Και ξέρει ο κόσμος από τι θα πρεσαριστεί.
1: Σωστό.
0: Ήταν η εκπομπή από εδώ.
2: Του Σταμπάκη!
0: Έτσι, τα λέμε πάλι αύριο.
1: Γεια.
3: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
5: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
4: Το σουτ.
3: Είναι δύο. Σπορ FM Πάτρα.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Πάτρας 96,3.

Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε εδώ συντονισμένοι και αν δεν είστε να συντονιστείτε. Στους 96,3 των Sport FM Πάτρας. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα θα πάμε και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.
1: Το καλύτερο κομμάτι της ζωής μου είσαι εσύ. Με τα όνειρα στα χέρια.
0: Λοιπόν, εννοείται ξεκινήσαμε Γιώργο Μαζονάκη, έτσι είναι ξεκινήσει και η... έτσι. Από χτες βασικά ήταν όλο αυτό το... Τι να πεις, εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και βλέποντας και τον κόσμο πόση αγάπη είχε σε αυτόν τον καλλιτέχνη, στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε νέος, έτσι θα το πούμε. Γι' αυτό, τέλος πάντων, καλό ταξίδι, θα τα δείτε κιόλας, δημοσιεύονται και φωτογραφίες και βίντεο. Τέλος πάντων, πόσο σωστό είναι αυτό τώρα με φωτογραφίες και βίντεο τώρα τη μέρα της κηδείας και τα λοιπά, τέλος πάντων, άλλη κουβέντα. Λοιπόν, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι του Σταυρού σήμερα. Και θα κάνουμε και το Σταυρό μας. Γιορτάζει ο Σταύρος, ο Σταυριανός, ο Σταύρακας, η Σταυρούλα, η Σταυριανή, όλα αυτά τα ονόματα και φυσικά ο Θεοκλής και η Θεόκλια. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζει το φίλο μου το Σταύρο, έτσι, του τάπα πρωί-πρωί. Να είναι καλά.

8:25 είναι η δύση του ηλίου. Έχουμε ακόμα καιρό για την Πανσέληνο. Μη βιάζεστε ορισμένοι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η Σελήνη είναι 3,3 ημερών. Για όσους τα ξέρουν αυτά, γιατί έχουμε ακόμα χρόνο.

Ωραίο τραγούδι, έτσι. Ο Γιώργος Μαζονάκης, το Ανάσα. Και είναι και από τα τελευταία. Μέσα τριετία είναι, δεν είναι κάτι πολύ παλιό. Γιατί είχε και πολλές επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά καθιερωμένη στον καιρό, που βλέπω ότι σήμερα η θερμοκρασία μέχρι 28 δεν θα μας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Βέβαια, άμα κάθεσαι και στον ήλιο, λογικό είναι να ζεσταίνεσαι. Πιο πολύ είναι η υγρασία και τα λοιπά παρά ο ήλιος. Η χαμηλότερη 17 βαθμούς. Έτσι, έχει βάλει ψύχρα το πρωί. Ας το πούμε και έτσι και ψύχρα. Καλά, δεν θέλει ακόμα ζακέτα και τα λοιπά, αλλά αύριο τώρα. Καλώς τα δεχτήκαμε η βροχούλα αύριο. Καλώς την δεχτήκαμε τη βροχούλα. Από το μεσημέρι και μετά θα βρέχει. Να ρίξει, λέει ο Θόδωρος εδώ. Να ρίξει το νεράκι, είναι καλό. Από το μεσημέρι και μετά λοιπόν θα έχουμε βροχούλα. Μέχρι και το βραδάκι, έτσι, που θα έχει έτσι μια στενή βροχή. Οπότε αύριο προετοιμαστείτε για αυτούς που είναι βροχάκιδες και κακοκεράκιδες, ας το πω έτσι, καλοπροαίρετα. Είναι η ιδανική μέρα αύριο. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν οι προβλέψεις. Δεν το λέω εγώ, είναι ότι είμαι εγώ μετεωρολόγος, λέω ότι λένε οι προβλέψεις τώρα. Από εκεί και πέρα φτιάχνω καιρό σε Τετάρτη και πάλι, αλλά η θερμοκρασία αρχίζει σιγά σιγά και σταθεροποιείται στους 28-29 βαθμούς. Δεν θα ξεπεράσει τους 30. Και είμαστε μια χαρά χαρούμενοι.

Ναι, όταν ακούς αυτό το τραγούδι, όντως σου θυμίζει τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, ο οποίος εχθές τον καμαρώσαμε στην τηλεοπτική μετάδοση του Sky στον αγώνα Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ήταν στον πάγκο του Πανετολικού. Ωραίος ο Γιώργος. Σε ένα παιχνίδι που έληξε για 3-0. Έτσι, εύκολα ο Παναθηναϊκός με πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Μετά από χρόνια, δεν ξέρω όσοι παρακολουθείτε τον Παναθηναϊκό, μετά από πάρα πολλά χρόνια παίζει μπάλα αυτή η ομάδα. Και έρχονται και τα αποτελέσματα και έχει κάνει και το 4-4 η μοναδική ομάδα της Super League. Για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Περιμένουν και οι Παναθηναϊκοί πόσα χρόνια, έτσι, το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ σκόνταψε. Όχι σκόνταψε, που λέγαμε παλιά για τη Σκόντα Ξάνθη. Σκόνταψε στην Τρίπολη, έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη σχετικά εύκολα. Γκρίνια από τον Άρη για τη διαιτησία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. 2-0 νομίζω έληξε ο ΠΑΟΚ. Το είχα αφήσει, έβλεπα παράλληλα πολλά παιχνίδια, οπότε κάπου το χάσα λίγο το ΠΑΟΚ. Είχε και κρυθεί κιόλας. Οπότε ναι, και ο ΠΑΟΚ ήταν στη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός τα μουσκεψε. Έχασε και από τον Όφη 1-0 στο Καραϊσκάκι. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Εγώ εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό για το φετινό Ολυμπιακό. Δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά μετά την Ναϊμέγγεν. Βασικά, ίσως και η Ναϊμέγγεν έδειξε πολλά για το φετινό Ολυμπιακό. Βέβαια, έχει πάρει παίχτες, αλλά είναι νωρίς να γίνουν ομάδα όλοι αυτοί. Παιδιά, όταν αλλάζεις πάρα πολλούς παίχτες. Τώρα προπονητής, εγώ κατά την άποψή μου για το Μεντιλίμπαρ την έχω πει ότι από τη στιγμή που αποκλείστηκε από την Ναϊμέγγεν έπρεπε να φύγει. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Μετά βγάζει στήριξη ότι τον κρατάς και εκεί λες οκ, έρχεται το τέλος. Γιατί όταν τα έχουμε ξαναπεί στην Ελλάδα, όταν μια ομάδα, ας πούμε, στηρίζει τον προπονητή, μετά από μια αγωνιστική έχει φύγει. Είναι σημάδι δηλαδή ότι φεύγει ο προπονητής. Τέλος πάντων, τα έχει μου σκέψει εκεί πέρα και ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, είναι ήδη στο μείον 5 από την κορυφή και έρχονται και μεσοβδόμαδα έχει για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τι να πω. Υπομονή για τους φίλους του Ολυμπιακού. Μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα. Όμως 3-1 το Βόλο και Βυσιά Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στα άλλα παιχνίδια και έτσι κύλησε, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο στην Super League.

Τέλος πάντων, παρακολουθώντας το βράδυ πριν κοιμηθώ τις αθλητικές εκπομπές των, έτσι, των καναλιών, των τηλεοπτικών καναλιών, τις αθλητικές πάντα, ρε παιδί μου, εντάξει, και στο Μέγκα νομίζω έχουν, το έχουν τερματίσει λίγο. Πραγματικά, τι προσπαθούσαν να πούνε, επειδή ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να βάζεις τίτλο, ας πούμε, είχε ξεχάσει πώς, να βρει, πώς είναι να βρίσκεται σε μόνος πρώτος. Εντάξει, τι να πω. Κοιτάξτε, με το ξεχάσει και ο Ολυμπιακός όμως πώς είναι να είσαι πρώτος, έτσι καλοπροαίρετα. Γιατί και αυτά είναι boomerang, γυρίζουν. Γι' αυτό λέμε, φτιάξτε ομάδες και με Ελληνόπουλα, γιατί αρχίζουμε να τα ξεχνάμε πάλι τα Ελληνόπουλα, τα έχουμε ξαναπεί. Φτιάξτε ομάδες και αφήστε την καζούρα τώρα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας όμως. Πάμε εδώ σε τοπικό επίπεδο. Η Παναχαϊκή, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, πήρε την πρόκριση. Δεν έχει σημασία αν το πήρε στα πέναλτι. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που έπαιζε με παίχτη παραπάνω από το 70, δεν κατάφερε να σκοράρει, να το τελειώσει εκεί. Και στη διαδικασία των πέναλτι, με το Βασίλη Σούλ να αποκρούει το πέναλτι, δεν θυμάμαι και ποιο παιδί το χτύπησε, έπιασε το πέναλτι ο Σούλης και πήρε η Παναχαϊκή την πρόκριση. Επειδή ακούω διάφορα τα λοιπά, ο Μιλτιάδης και χωριό και τα λοιπά, ο Μιλτιάδης είναι μία από τις καλύτερες ομάδες φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Θα το δείτε, ότι θα πρωταγωνιστεί στον ομιλό του. Η Παναχαϊκή είναι μια καινούργια ομάδα, παιδιά. Μην έχουμε πάρα πολλές απαιτήσεις, ειδικά τώρα στην αρχή. Ναι, πρέπει να παίξει και μπάλα. Ναι, πρέπει να έρθουν και αποτελέσματα. Ας δώσουμε λίγο υπομονή. Μην είμαστε πάντα αρνητικοί σε όλα. Εγώ το έχω πει για όλες τις ομάδες. Περιμένω το πρώτο δίμηνο. Πάνω στο δίμηνο θα δείξει μια ομάδα τι θα κάνει. Δεν μου λένε εμένα τίποτα τα φιλικά, οι προετοιμασίες, και δεν πάει να κερδίσεις και τα πέντε φιλικά. Στα επίσημα μπορεί να χάσεις. Γι' αυτό λέμε, ναι μεν είναι ένα δείγμα, αλλά όχι πλήρως αντιπροσωπευτικό, ας το πω έτσι. Πήρε την πρόκριση όμως η Παναχαϊκή. Πήρε το ειστήριο. Το πώς τα κατάφερε εδώ δεν έχει σημασία πλέον. Πάει, τελείωσε. Και τώρα έχετε φιλικό. Απέναντι στον Εθνικό Πειραιώς. Καταρχήν να πω ότι η Παναχαϊκή προκρίθηκε στην επόμενη φάση και θα παίξει με τον Αστέρα Μαλιάδα στην Πάτρα. Δεν ξέρω πότε θα γίνει. Δεν νομίζω να γίνει την επόμενη εβδομάδα αυτό το παιχνίδι, Σαββατοκυριακό. Δεν βλέπω και από την ΕΠΟ να έχει ανακοινώσει κάτι. Δεν ξέρω πώς διέρευσε αυτό, ότι θα παίξουμε την άλλη εβδομάδα. Καταρχήν η Παναχαϊκή θα παίξει φιλικό παιχνίδι τώρα με τον Εθνικό Πειραιώς το Σάββατο την Κυριακή. Θα παίξει φιλικό παιχνίδι γιατί έρχεται το ντέρμπι με τον Πανεγιάλιο. Στις 27 του μήνα ξεκινάει το πρωτάθλημα, παιδιά. Τελειώσαν τα ψέματα. Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Σε ένα παιχνίδι που, εντάξει, ναι μεν είναι πρεμιέρα, ναι μεν λες, εντάξει, να δώσουμε λίγο χρόνο, αλλά είναι, η αρχή είναι το ίμιση του παντός σε μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει κιόλας.

Σε άλλα θέματα, η Παναχαϊκή θα έχει να αντιμετωπίσει και το γηπεδικό τώρα, καθώς κλείνει την επόμενη εβδομάδα το γήπεδο της Παναχαϊκής. Θα ξεκινήσει η επανασπορά στον αγωνιστικό χώρο και πρόθεση είναι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας και καιρού επιτρέποντος φυσικά να ξεκινήσουν έτσι οι εργασίες και οριακά θα προλάβει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο Πατρό να γίνει στην Αγιά, αλλά είναι πολύ πιθανό σενάριο να γίνει και αυτό τελικά στο Παπελοποννησιακό στάδιο, όπου θα γίνει εκεί και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με τον Παλιξουριακό για την τρίτη αγωνιστική. Άρα είναι σίγουρο ότι το Παναχαϊκή Παλιξουριακό θα γίνει στο Παπελοποννησιακό και ενδεχομένως, όπως όλα δείχνουν, εκεί θα γίνει και η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο Πατρών.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Διγενή, βέβαια, και το ρεπορτάζ για το θέμα της σκεπαστής, την Τετάρτη που μας πέρασε, ο μηχανικός Παναχαϊκής, μετά από εντολή της διοίκησης ερασιτεχνικής, έκανε αίτημα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την αδειοδότηση όλου του γηπέδου στην Αγιά, όχι μόνο σε αυτό που περιμέναμε, δηλαδή και στο πέταλο. Στο αίτημα, η Παναχαϊκή ζητάει να δοθεί άδεια για πλήρη ή σε διαφορετική περίπτωση για μερική χρήση της σκεπαστής εξέδρας για την αρμόδια, για το πέτρο, είπα, για τη σκεπαστή εννοούς, για την αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι η Παναχαϊκή ζητάει στο χειρότερο σενάριο να της δοθεί άδεια για τη χρήση τουλάχιστον μέρους της σκεπαστής εξέδρας ώστε να ανοίξει για το φιλάθλο κόσμο. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξει σε αυτό. Ούτως ή άλλως περιμένουμε και την έγκριση της περιφέρειας για τη χρηματοδότηση. Θυμάστε, είχε γίνει ψηλοδεχτό το αίτημα αυτό για κάποια χρήματα για τις εργασίες που έχουν ζητηθεί για το σκέπαστρο, για το στέγαστρο βασικά της σκεπαστής εξέδρας. Θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, τα διαρκείας έχουν κλειδώσει στα 100 ευρώ, 1500 θα κυκλοφορήσει η Παναχαϊκή. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για το πώς και πότε θα δοθούν προς διάθεση στους φιλάθλους της ομάδας.

Τώρα σε, ναι, σε άλλα παιχνίδια, στα άλλα παιχνίδια τέλος πάντων που αφορούν εδώ, 7 γκολ πέτυχε ο Ατρόμητος με τον ΑΟ Λεβάντε. Πραγματικά πάρα πολύ εύκολη νίκη η πρόκριση στη Ζάκυνθο για την ομάδα του Βασίλη Μπαλατή, και έτσι τσέκαρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του κυπέλου. Το 10 ο Σκούρτας στο 0-1, το 0-2 ο Κουτσαντώνης, το 0-3 ο Κατσαΐτης, το 0-4 ο Γερογιάννης, το 0-5 ο Σκούρτας, το 0-6 πάλι ο Σκούρτας, το 0-7 ο Δήμας, Πούλιος, Κατσαΐτης, Μαγκίνας, Παπαδόπουλος, ο Κώστας Κουτσαντώνης, Καραμπούλας, Ναλπάτης, Δήμας, Γερογιάννης, Αντωνόπουλος, Σκούρτας. Ήτανε η ομάδα, η βασική εντεκάδα για το Βασίλη Μπαλατή. Και στο τέλος είχαμε και το απρόπτο, το είδατε και στα βίντεο, στο βίντεο εδώ σημαίνει κυκλοφόρησε, ότι στο λιμάνι Ζακύνθου ένα αυτοκίνητο είχε μπλοκάρει που λέμε, εκεί στο κράσπεδο στο λιμάνι. Πήγανε οι παίκτες στα τρομή, το σήκωσαν με τα χέρια. Έτσι, μπράβο τους.

Και χθες η ομάδα της Αχαΐας, η τρίτη που έπαιξε στο κύπελο, ο Πανεγιάλιος, επιβεβαίωσε έτσι τον τίτλο του φαβορή και πήρε την νίκη με 3-0, πρόκριση και εδώ, απέναντι στον Τέλο Άγρα, στο δημοτικό στάδιο του Αιγείου. Μάλιστα, να χρησιμοποιείς δηλαδή το δημοτικό στάδιο του Αιγείου ενώ δεν έχεις κάνει προπόνηση. Να το χρησιμοποιείς μόνο σε αγώνες. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, αλλά και δεν σπάω. Περιμένει και ο Πανεγιάλιος πότε θα λυθεί και αυτό το θέμα, να κάνει προπόνηση στο γήπεδό του. Τώρα, ο Μακρύς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, άνοιξε ο σκορ στο 20 με εκτέλεση πέναλτι, διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα στο 72 και το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Τασουλής στο 80 λεπτό. Μπονατλάκης, Βασιλαντονόπουλος, Τασουλής, Ντούκας, Σουλανιάκου, Καμαρά, Λιάτος, Φωκαΐδης, Μπουλάκης, Γκολφίνος και Μακρύς. Οι βασικές δεκάδες έπαιξαν Σταυρόπουλος, Γιακός και Χριστοδουλόπουλος ως αλλαγή.

Γιορτάζει η ΕΠΟ, βλέπω, 100 χρόνια ιστορίας. Αύριο είναι τα γενέθλιά της στις 15 Σεπτεμβρίου και στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η γιορτή των 100 χρόνων. Εντάξει, λογικό είναι αφού η ΕΠΟ τώρα είναι, τόσο αν πρόσκειται στον ΠΑΟΚ κυρίως, ήταν λογικό ο κ. Γκαγκάτσης να... εντάξει, και μια φορά να κάνει και κάτι διαφορετικό. Όλο στην Αθήνα δεν έχει νόημα. Μάλιστα θα υπάρχει και μια τιμητική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Το μεσημέρι θα υπάρχει αναπτυξιακό φεστιβάλ Football in Schools, για να θυμίσουν πως όλα ξεκινούν από τις μικρές ηλικίες, και για αγόρια και κορίτσια θα είναι αυτή η γιορτή. Και μαζί με τους ανθρώπους Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, θρύλους και στελέχη του Διεθνούς και Ελληνικού Ποδοσφαιρικού Στερεώματος, όλοι αυτοί θα γιορτάσουν λοιπόν τα 100 χρόνια σε αυτή την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ωραία πράγματα, θα αποφασιστούν βέβαια και τελική Champions League Europa Conference για τα επόμενα χρόνια. Αν είναι σημαντικό ότι όλο αυτό γίνεται στην Ελλάδα.

Και ό,τι αφορά το κύπελλο Ελλάδος, θα περιμένω να δω τι θα ερασιτεχνών, θα δούμε τι θα ανακοινώσει και η ΕΠΟ. Σε ό,τι αφορά το κύπελλο Ελλάδας, έχουμε αγώνες μεσοβδόμαδα. Την Τετάρτη λοιπόν έχουμε 3 η ώρα Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης από την υβριδική τηλεόραση του Sky, 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό επίσης από το ίδιο κανάλι, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός από τον Sky, και στο Open 8 η ώρα θα έχουμε το Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Τώρα δεν ξέρω γιατί γίνεται στο Open, μεταδίδεται από το Open, λογικά συμφωνία των δύο ομάδων. Και Πέμπτη των δύο ομάδων του ΠΑΟΚ με τον Sky, που επιτρέπει στο Open να μεταδώσει το παιχνίδι. Και την Πέμπτη 4:30 Καλαμάτα Λάρης από το υβριδικό Sky, και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκό στην All Will Arena, ζωντανά όμως εδώ από το Sky.

Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με μπάσκετ, γιατί είχαμε προκρίσεις έτσι των ομάδων. Τα τελευταία νέα και για το αεραστηνικό σήμερα έχουμε κληρώσεις, αλλά και άλλα πολλά νέα που έχουμε να σας μεταφέρουμε. Break.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας.

0: ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρας στους 96,3 και πάμε να μπούμε λίγο στο μπάσκετ. Έτσι, είχαμε παιχνιδάκια, ωραία, και ναι, πάμε να δούμε τι έγινε. Ο Απόλλωνας πήγα πνιγό, τι έπαθε ρε Θοδωρε, ναι, είδες οι κακές γλώσσες. Λοιπόν, ο Απόλλωνας εύκολα προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας, επικράτησε του Ηλυσιακού με 88-38, παρακαλώ, τρομερό και σαν σκορ και η εμφάνιση ήταν πολύ καλή για τους μελανόλευκους. Ο Απόλλωνας ήδη από το 27ο λεπτό προηγούνταν με 58-27 και μέχρι το 46 ήταν στο 46-36 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Ήταν απόλυτος κυρίαρχος και συνεχίζει την πορεία του στο κύπελλο Ελλάδας, είπατε, μια ομάδα.

Τώρα πάμε να δούμε τους πόντους. Καλημέρις 4, Χίλαρης 14 με 2 τρίποντα, Πάλος 10 με 2, Σλέιτερ 17 με 5, Νικολής 5 με 1 τρίποντο, Ανέστης 10 με 1, Μπολδόγλου 6, Γκαζέλας 8 με 2, Μελαδιανός 11, Φραγκούλης 2, Μίτσος 1 και Ματζούτσος ήταν οι συμμετοχές για την ομάδα του Απόλλωνα, ο οποίος πλέον κοιτάζει τον επόμενο αντίπαλο.

Τώρα Προμηθέας 2014 άλλωσε την Εδιψώ, επικράτησε τις ομάδες εκεί του Σίλα με 75-66, προκρίθηκε στη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με τον Απόλλωνα αυτή την Τετάρτη στο Προμηθέας Park. Να δούμε και τους πόντους εδώ. Οικονομίδης 4, Μαραγκουδάκης 11, Δενδύ συμμετοχή, Πούλος 23 πόντους, είχε 2 στα 6 τρίποντα και 7 στα 10 δίποντα. Αλεξανδρόπουλος 10 πόντους, Γκίκας 12, Μέγκος 2, Μανολιτσάκης συμμετοχή, Σταμούλος 2, Ράλης 11, Κατσιγιάννης συμμετοχή. Ο Προμηθέας 2014 είχε 10 στα 19 ελεύθερες βολές, 22 στα 46 δίποντα, 7 στα 19 τρίποντα και 27 rebound. Άρα έρχεται την Τετάρτη το παιχνίδι Προμηθέας Απόλλων στο Προμηθέας Πακ. Θα δούμε και την ώρα που θα έχουμε τζάμπολ εδώ.

τώρα στην Elite League, στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Αν εξαιρέσει κανείς έτσι το, και στη Β' περίοδο, δεν ήταν άσχημη εικόνα της Ελληνικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ στο χθεσινό κυκλισμένο των θυρών φιλικό παιχνίδι με τον Πρωτέα Βούλας, το Γεώργιος Γεννηματάς. Τελικό αποτέλεσμα 89-69 ήταν για την πατρινή ομάδα, κοντά σε ένα αντίπαλο βέβαια που όπως όλα δείχνουν πάει για πρωτάθλημα. Η Ένωση έβαλε παίχτες να παίξουν, όλους βασικά έβαλε ο Κώστας Ρουμελιώτης, αλλά χωρίς τους τραυματίες Άλεν και Σάματζης. Ο Άλεν έχει ένα οστικό είδημα και θα απουσιάσει περίπου 10 μέρες, ενώ ο δεύτερος, ο Σάματζης, ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και προπυλάχθηκε. Το επόμενο φιλικό παιχνίδι θα δοθεί την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα με τον Κόρυβο στο κλειστό γυμναστήριο της Κρίας Ιταιών.

Τελικό παιχνίδι έδωσε και η Παναχαϊκή με τον Πανελευσυνιακό, με τον προπονητή της ομάδας, τον Θανάση Λιώνα, να δηλώνει ικανοποιημένο σε προσπάθεια των παιχτών του. 65-60. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, είπε ο Θανάσης Λιώνας, κοντά σε μια ομάδα που είχε πολύ καλή πορεία πέρυσι στην National League 1. Τα φιλικά είναι για να βλέπουμε και να δοκιμάζουμε πράγματα. Είμαι ευχαριστημένος και πλέον έχουμε έναν ακόμη παίκτη στο ρόστερ μας, τον Αμερικανό, τον Γκάρντ, τον Τζέιλεν Τότ, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας. Ναι, η Παναχαϊκή ανακοίνωσε τον Τότ εχθές. Έχει έρθει με πολύ όρεξη, είπε ο αθλητής. Είναι ένας καλός αθλητής, θα βοηθήσει σίγουρα την Παναχαϊκή στην προσπάθεια που θα κάνει στη National League 1.

τρίτη εβδομάδα προετοιμασίας και για την Αχαγιά 82, με πάρα πολλές δοκιμές, έγιναν και φιλικά παιχνίδια, μάλιστα έδωσε 2 με την Αέρο Ιτήκων και την Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού. Ειδικά στο τεστ με την Ηλία, η ομάδα του Ανδρέα Παπαδημητρίου έδειξε να έχει κάνει πρόοδο, επικράτησε με σκορ 82-73, που ζήτησε ο Τανάρης, ενώ ο Μολφέτας χρησιμοποιήθηκε λίγο εξαιτίας κάποιας ενόχλησης. Την ερχόμενη εβδομάδα η Αχαγιά 82 θα παίξει με τον Προμηθέα 2014, φυσικά αν δεν προκύψει για τον Προμηθέα πρόκριση στο κύπελο, και με τον Κόρυβο εκτός έδρας το Σάββατο.

0: Πάμε στα αεραστεχνικά. Νέα σχολή διαιτησίας ξεκινάει 28 Σεπτεμβρίου. Είναι η έναρξη των μαθημάτων στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αχαΐας. Είναι Αχιλλέος Παράσχου 3 στην Πάτρα. Υπεύθυνος εκπαίδευσης είναι ο Κώστας ο Μεσάζος. Μπορείτε να κάνετε και την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο epsahaias.gr. Για να δούμε. Θέλει σίγουρα ενίσχυση η διαιτησία και θέλει νέους διαιτητές. Θυμίζουμε ότι τα μαθήματα θα γίνουν με τον κύριο Μεσάζο και ότι, να το πούμε και αυτό, ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της ΕΠΟ, η ενενεργία παίχτες έως 24 ετών μπορούν να ασκούν νόμιμα και τους δύο ρόλους. Δηλαδή μπορεί να είσαι ταυτόχρονα και παίχτης και διαιτητής. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ένας νέος που αγωνίζεται ήδη ως παίχτης μπορεί να εκπαιδευτεί στη διαιτησία, αποκτώντας γνώσεις γύρω από τους κανόνες του παιχνιδιού και τη λειτουργία του αγώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το...

Λοιπόν, για πάμε στις κληρώσεις σήμερα. Α, Β, Γ κατηγορία από την Ψαχαΐας, αλλά και για το κύπελο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγορά Αργύρη, στην οδό Αγίου Ανδρέου 12 στην Πάτρα. Η ώρα έναρξη έχει οριστεί στις 18:30. Και παρότι δεν υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα στις μεταγραφές, ενδεχομένως να έχουμε έτσι πρωταθλήματα ανταγωνιστικά. Στην Α κατηγορία, εντάξει, 2-3 ομάδες είναι που θα κυνηγήσουν το πρωτάθλημα. Στη Β' Γ' είναι πιο ανοιχτό. Πάμε να δούμε ποιοι θα μπουν στην κλήρωση. Για τον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας, Αναγέννηση, Αναγέννηση Πατρών, Αστέρας Μυντιλογλίου, Αχαϊκή, Διαγόρας Βραχνεϊκών, Δόξα Νηφορεϊκών, Θύελλα Πατρών, Πανμοβριακός Ριόλου, Πήγασος Μπεγουλακίου, Τριτεϊκός και Φαραϊκός. Στο δεύτερο όμιλο, Αναγέννηση Αιγύρα Ακράτας, Αθλητική Ένωση Αιγύου, Άρης Πατρών, Δαβουλής, Εθνικός, Θύελλα Αιγύου, η οποία πήρε το εισιτήριο το Σάββατο, έτσι, για την Α κατηγορία, Κεραυνός κέρδισε τη Δάφνη, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Νίκη Προαστίου, Πανιώνιος Αχιλλέας και Πάτρε. Στη Β κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, οι όμιλοι έχουν ως εξής. Θα δούμε στον πρώτο όμιλο Αναγέννηση Κιαδά, Αστέρας Λεοντίου, Άτλας, Αχαιός Σαραβαλίου, Δάφνη, Δίας, Δόξα Παραλίας, Εθνικός Αγιαίκων, Ίκαρος Πετροτού, Κρίνος, Λιμνοχώρη, Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου, Παναθηναϊκός Πατρών και Πύρος Σώματος. Στο δεύτερο όμιλο, Αετός Ρίου, Έας Πατρών, Αθλητικός Όμιλος Αιγίου, Απόλλων Εγλυκάλας, Αθλητική Ένωση Αρώης, Αστέρας Θέμενης, Αχιλλέας Καμαρών, Καλάβρητα, Παναχαϊκός, ΠΑΟΚ Πατρών, Πάτρα 2005, Πάτρε Β και Περιβόλα. Και κλείνουμε με την τρίτη κατηγορία της Ψαχαΐας.

Λοιπόν, και στην τρίτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο Αλισσός FC, έχουμε και αυτά. Ατρόμητος Β, Ατρόμητος Λάπα, Δάφνη Β, Ολυμπιακός Πατρών, Πετινή, Πυρσός, Χαλανδρίτσα, Ψιλαλόνια. Στο δεύτερο όμιλο έχουν δηλώσει ΑΕΚ Πατρών, Έολος Αγιάς, Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου, Από Αρώης, Αυτόνομη, Νίκη Προαστίου Β, Φλόγα Ροδιάς και Φίνικας Αγιάς.

Πάμε στα υπόλοιπα. Δεν έκαμε κάτι ιδιαίτερο, απλά έτσι αρχίζουν σιγά σιγά και οι ομάδες του Πόλο. Α, καταρχήν ξέχασα να πω για την φιλική νίκη της Αέρο Ιτήκων με τον απέναντι στον Νέο Λοαγιάς, 73-68, η ομάδα του Νίκου Βουλνά, που για πρώτη φορά θα παίξει στην ιστορία της στην National League 2. Έδειξε πολύ καλή εικόνα κόντρα σε μια ομάδα που φαίνεται ότι είναι ένα από τα φαβορί για τον τίτλο του χρόνου, έτσι, φυσικά στην Α1 SKI. Τώρα, στο βόλεϊ, ο Ερμή συνεχίζει να επενδύει στα δικά του παιδιά. Αυτή τη φορά ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον Χάρη Παρδαλάκη, ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στην ομάδα του Ερμή, ενώ συνεχίζει και στις γυναίκες, στην Β' Εθνική Γυναικών, η Σοφία Στεφανέλη.

Στη Βουλγαρία βρίσκεται ο Προμηθέας, ο οποίος έχει μπει ήδη σε ρυθμούς ευρωπαϊκής δράσης. Η πατινή ομάδα θα αντιμετωπίσει αύριο τη Βιέννη στην προσπάθεια που θα κάνει να πάρει προβάδισμα, πλεονέκτημα αν θέλετε, ενώ συνέχεια και να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς την πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League. Η αυριανή αναμέτρηση είναι η πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση για τον Προμηθέα και έχοντας δουλέψει όλο αυτό το διάστημα με την προετοιμασία και τα φιλικά, περιμένουν στον Προμηθέα ένα καλύτερο πρόσωπο και γιατί όχι να πάρει την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Δύο παιχνίδια σήμερα για την Super League Bet, Super Bet Manon League 2. Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς στις 4. Ωραίο παιχνιδάκι αυτό. Ζωντανά από το Air Sports 2 και στις 5 Πανθρακικός ΠΑΟΚ ζωντανά από το Μόνο Μπάλα. Στην Πρέμιερ της Αγγλίας κλείνει αγωνιστική με την αναμέτρηση Lynch Newcastle στις 10 το βράδυ. Την ίδια ώρα στη La Liga Villarreal Betis. Ενώ στο καμπιονάτο έχουμε τρία παιχνίδια απόψε. 7:30 η Κόμο θα φιλοξενήσει την Πάρμα, η εντυπωσιακή Κόμο. 7:30 επίσης στο Τωρίνο, Τωρίνο-Ρώμα. Και 10 παρατέρατο Ίντερ Ουντινέζε, για να μην τα κάνει και πρωτοπόρος Ίντερ, στο Μεάτσα απέναντι στην Ουντινέζε.

Λοιπόν, μεσοβδόμαδα δεν έχει Ευρώπη, εκτός από φυσικά από την Πέμπτη. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα αναλωθούμε έτσι σε... Βασικά έχει League Face στο Europa, αλλά ήθελα να πω ότι δεν θα έχει Champions League. Έχει La Liga βέβαια, κανονικά, εμβόλυμη αγωνιστική. Την Τετάρτη υπάρχουν παιχνίδια, έτσι, για όλα τα γούστα. Παίζει ο Ολυμπιακός καταρχήν με τη Γιαγκελόνια στις 10 το βράδυ Τετάρτη στο Γιώργος Καραϊσκάκης, σε ένα μάτς κρίσιμο για τον Ολυμπιακό, καθώς πρέπει να ξεκινήσει με το δεξί και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Την Πέμπτη 8 παρατέρτο ο Όφι θα φιλοξενήσει στην Κρήτη τη Χόφενχάιμ.

Τώρα βλέπουμε και μία είδηση που έσκασε, διαβάζω στο Πατραγκόλ, αλλαγή δεδομένων στο πρώτο όμιλο της Β κατηγορίας, καθώς ο Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου απέσυρε τη συμμετοχή από το πρωτάθλημα και δεν θα αγωνιστεί τελικά στη Γ κατηγορία. Ενημέρωσε με email λοιπόν την Ένωση και έτσι ο πρώτος όμιλος της Β κατηγορίας διαμορφώνεται πλέον με 13 ομάδες. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα αποχώρηση από τον πρώτο όμιλο, αλλά θα δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως πάμε καλά έτσι με τις αποχωρήσεις φέτος. Έστω και την τελευταία στιγμή κάποιοι συνεχίζουν τελευταία στιγμή να λένε όχι, να μην θέλουν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα. Τώρα οι ποδοσφαιριστές, οι αν θέλετε συμπαίχτες του Γιάννη Μασούρα στην ομάδα της Νιρεμβέργης προχώρησαν σε μια όμορφη κίνηση για τον πατρινό το Γιάννη το Μασούρα, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια λίμωξη και με τη φανέλα, σήκωσαν τη φανέλα του Μασούρας με το νούμερο 21. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ το Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και επέλεξε τη μουσική. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Έως τότε, www.sportfmpatras.gr. Καλημέρα σε όλους.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Sport FM Πάτρας

0: επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. Ότ, κουτήρ.
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξη στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταία τεχνολογία.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
16: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
17: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, κλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
8: Sport FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: διακοπές.
1: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Let's do it.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
9: Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
15: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
16: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
17: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
18: Κάνει το μπλασέκ.
19: Δεν είναι offside.
18: Το σούτ.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: FM Πάτρα.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
7: Τώρα, FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Και ότι θα προκύψουν και άλλα την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψε η πράσινη ΚΑΕ. Τον Γερμανό Χαρμ Όσμερς όρισε η UEFA στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια την Τετάρτη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Μαγιοράλ της Χετάφε Μάριους της Samsung Sport Adams της Τωρίνο για ακόμη δύο περιπτώσεις στη λίστα για φορ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Μέσα στη μέρα τα νεότερα στον Παναθηναϊκό για την κατάσταση του Ταμπόρδα που αποχώρησε από την επικράτηση με τον Πανετολικό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Σήμερα ανακοινώνεται ο Σαλάχ Εντίν, ενώ οι πράσινοι έκαναν γνωστή την παραχώρηση του Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ με τη μορφή δανεισμού. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Σιμών Μπάντζα. Ο δικεφαλός του Βορρά ανακοίνωσε τον δανεισμό του 30χρονου επιθετικού από την Αλ Τζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μάτς της Τετάρτης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Superbet Κύπελο Ελλάδος στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Επιχείρηση ανασύνταξη στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελο Ελλάδα στην Πέμπτη. Δεδομένο το rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πίσω του θέλει να αφήσει ο Άρης την ήττα στο ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσεχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Superbet Κύπελο Ελλάδα. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μάνου Γκαρθία. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Superbet League 2. Αυτή την ώρα ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και μία ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ Β φιλοξενείται από τον Πανθρακικό. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Την νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό Eurovolley θα προσπαθήσει να πετύχει η Εθνική Ανδρών στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς στις 10 κάλυψη από RTL 2. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Handball σε έδρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από RTL 2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Την απόλυτη στήριξή του στο Λουτσιάνο Σπαλέτη εξέφρασε ο CEO και Γενικός Διευθυντής της Γιουβέντους Τζοβάνι Καρνεβάλι παρά την ήττα της ομάδας από τη Σασουόλο. Είναι εξαιρετικός και δεν σχεδιάζουμε αλλαγή προπονητή, τόνισε χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται να κινηθεί για τον Ράγιαν Σερκί της Manchester City Bayern Μονάχου παρά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να τσεκάρει την περίπτωση του Γάλλου επιθετικού χαφ. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο εξωτερικό, οι Βαβαροί δεν προσανατολίζονται σε κάποια δαπανηρή προσθήκη, εκτός και αν προκύψει θέμα τραυματισμού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, μεγάλη γιορτή σήμερα, σήμερα του Τίμιου Σταυρού. 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γεζόλου, Γιώργος Ανάγκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθήκης συνότητας, στον Πήγμος Πορυφέμι, Πάνος Μπουρνάς, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είναι μια ημέρα που είναι, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο που ο Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη, η ΑΕΚ δεν παίζει από την Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στον Άρη με 2-0, ο Παναθηναϊκός μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση κέρδισε 3-0 τον Πανετολικό, εδραιώθηκε στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Αλλά πριν από όλα αυτά, έχουμε σε εξέλιξη ένα παιχνίδι Super League 2, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, και το Μάκη Διώκο στη τηλεφωνική γραμμή. Έλα, Μάκη.
1: Χαίρετε, γεια σας παιδιά από το κύπελο της Νέα Εκκλήρωσης. Είμαστε στο εγώμενο λεπτό του αγώνου του Πανιωνίου με τον Απόλλων της Καλαμαριάς, και όντως από το δεύτερο λεπτό του Κιανέλη προηγήθηκε 1-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ του Μίκα Κιντζέρη Ταβάρες, ο οποίος πήρε την μπάλα σε εσέα ροφή, πέρασε ό,τι βγήκε μπροστά και λάθαρε τον Μίτσι, κάνοντας στο 1-0 σε πιο γκολ και μία
2: Λοιπόν, Μάκη, επειδή δεν σε ακούμε καλά, δεν είναι καθόλου καθαρός ο ήχος, θα επικοινωνήσουμε πάλι σε λίγο. Μάκη, τι γίνεται, Ρετάσο?
0: Καλά, Γιώργο, εσύ?
2: Καλά, έλα, ήρεμα. Περιμένουμε και τον Κέτσε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πάρει Εντίνα, νομίζω, πάλι τώρα το Μάκη, να μας πει μία και τις εντεκάδες. Δεν βλέπω, όπως είπες και εσύ, Σοκό.
0: Όχι, Καλά, τώρα πήγε. Ο Ταβάρης, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που είχε ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλός παίκτης είναι.
2: Ήτανε στη Β' ομάδα, ήτανε.
0: Στη Β' ομάδα ήτανε. Αυτός πρέπει να είναι, ναι. Τον είχε στον Παναθηναϊκό Β'. Έλα, Μάκη, τώρα παίρνει.
1: Λοιπόν, τα έλεγα με κακό ήχο,
0: Μπράβο,
1: λοιπόν,
0: τώρα τα λες με χαράνος.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Λοιπόν, είμαστε στο 10ο λεπτό. Ο Πανιόνιος προηγείται 1-0 από το δεύτερο λεπτό. Να μπούμε στα αγωνιστικά. Με ένα πολύ όμορφο γκολ του Μιγκέλ Ταβάρες. Μόλις στο δεύτερο λεπτό πήρε την μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Βρέθηκε απέναντι στον Κυρίτσι, τον πλάσαρε άψογα και έκανε το 1-0 για τον Πανιόνιο. Δεύτερη αγωνιστική Super Bet League 2, ο Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Να πάμε στις συνθέσεις. Ο Πανιόνιος έχει αρχίσει το μάτς με τους Κράνιτς, Αυλονίτιας, Λανίδη, Βενάρδο, Τσαρτίλα, Μπαίνοβιτς, Δίας, Πέτα, Μούργο, Μάναλη και Ταβάρες. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Τάτσης για τον Απόλλων Καλαμαριάς έχει επιλέξει τους Κυρίτσι, Καστόπουλα, Αθανασίου, Διαλώση, Διόπ, Τσαπακίδη, Καραμπέρι, Άτσκα, Πλούτσο, Λεόν και Τσιμπούκα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα εδώ στην Νέα Σμύρνη η ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία ίδρυσης του Πανιωνίου, συμπληρώνει 136 χρόνια η κυανέρυθρη ομάδα, ενώ παράλληλα, για να πούμε και να μην ξεχνάμε ότι σήμερα πάλι συμπληρώνονται 104 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, από την είσοδο των Τούρκων στη Σμύρνη, την καταστροφή της Σμύρνης. Έτσι υπάρχει μια γλυκόπικρη αίσθηση εδώ στην Νέα Σμύρνη. Από τη μια τα γενέθλια του Πανιωνίου που το 1890 μπήκαν οι βάσεις για να ιδρυθεί το σωματείο, αλλά και παράλληλα 104 χρόνια από τον ξεριζωμό του Πανιωνίου από την Σμύρνη και τη μεταφορά του στην Αθήνα. Λοιπόν, 1-0 με τον γκολ του Ταβάρες, όπως είπαμε, στο δεύτερο λεπτό, ενώ στο πέμπτο λεπτό είχε η Καλαμαριά μια πολύ καλή ευκαιρία. Ο Προύτσος βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έπιασε το σούτ, όμως ο Κράνιτς σε πολύ καλή θέση έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ και κράτησε το 1-0. Θυμίζω ότι ο Πανιόνιος έχει αρχίσει το πρωτάθλημα με νίκη, πάει δεύτερο εντός έδρας συνεχόμενο παιχνίδι, το πρώτο ήταν με τον Αστέρα Τρίπολης Β' όπου είχε νικήσει με 2-0. Δεύτερο λοιπόν μάτς εντός έδρας αυτή τη φορά με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, και πρέπει να σας πω ότι στις εξέδρες του κοινού Νέας Μήνης είναι περίπου και 30 φίλοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς, οι οποίοι έχουν κάνει το ταξίδι από την από το Δήμο της Θεσσαλονίκης στην Νέα Σμύρνη για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους να αγωνίζεται ενάντια στον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος τώρα με τον Πέτα από τα αριστερά.
2: Ωραία Μάκη, ωραία, θα ξαναρθώ λίγο πάλι σε εσένα. Πανιόνιος από τον Καλαμαριά, 1-0 με τον γκολ του Ταβάρες. Μιγγέλ Ταβάρες, αυτός πρέπει να είναι.
0: Αυτός είναι.
2: Που έλεγες.
0: Καλός παίκτης. Για την κατηγορία αυτή λέει είναι μια χαρά. Πιο πάνω έχω αμφιβολίες.
2: Εξτρέμ είναι.
0: Εξτρέμ και φόρ.
2: Ναι.
0: Δεν το βοηθάει πολύ η σωματοδομή του για να παίξει. Φόρ είναι πολύ. Έχει πολύ καλή τεχνική.
2: Μάλιστα. Οπότε να κάνουμε ένα break άμα είναι λες για να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε, ξεκινάσει.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε άλλη μια πιστική εμφάνιση. Μια εμφάνιση η οποία δείχνει ότι η ομάδα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες φέτος. Νομίζω το είπα και χθες το βράδυ στο ραδιόφωνο μετά τη λήξη του αγώνα ότι η MVP αυτής της ομάδας είναι ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ένας προπονητής πάρα πολύ καλός. Ένας προπονητής ο οποίος έχει επιθετική φιλοσοφία. Από το καλοκαίρι, όταν η ομάδα δεν έπαιζε καθόλου καλά, ήμουν σίγουρος για την εξέλιξη της ομάδας και έλεγα εδώ σε όλο τον κόσμο να κάνει υπομονή, διότι ήταν τα παιχνίδια πολύ κρίσιμα. Είχε και ήταν καινούριος προπονητής με νέους παίκτες και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μεταγραφές. Ήρθαν αυτές τις προκρίσεις, έστω και με κακές εμφανίσεις στα περισσότερα παιχνίδια, και τώρα βλέπουμε που εντάσσονται οι νέοι παίκτες και που υπάρχει και ο χρόνος για να δουλέψει λίγο παραπάνω. Η ομάδα βελτιώνεται από μάτς σε μάτς. Είχαμε άλλη μια παράσταση λοιπόν χθες. Το Παναθηναϊκό, όπως τον θέλει να είναι ο Νίστρουπ, μια ομάδα με επιθετική φιλοσοφία, μια ομάδα η οποία βάζει 4 και 5 παίκτες μέσα στην περιοχή και έτσι βάζει πανομοιότυπα γκολ. Αυτό το γκολ που έχει βάλει ο Ταμπόρδα από τη σέντρα του Αντίνο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές φέτος. Είναι άλλη μια φορά που το είδαμε. Το δεύτερο γκολ του Ναΐ μας δείχνει γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 11 εκατομμύρια φέρε αυτόν τον παίκτη. Ένα γκολ το οποίο φαίνεται πολύ απλό και εύκολο, αλλά πιστεύω ότι 9-10 φορές από αυτή τη θέση ανάλογοι παίκτες δεν θα είχαν ευστοχήσει με την άνεση που ευστόχησε ο Ναΐ. Όμως όλο το μυστικό είναι το κλέψιμο της μπάλας από τον Λουζά, όπως θέλει να τον λέμε, όχι Λούζα, Λουζά, και η κάθετη του Καλάμπρια, δουλεμένος στην προπόνηση. Αυτό ακριβώς έκανε και το καλοκαίρι ο προπονητής. Αυτό στο repress δούλευε πάρα πολύ, δηλαδή με το που χάνε την μπάλα από τον Παναθηναϊκό να κάνει τα πάντα για να την ξαναπάρει και αμέσως να γίνεται μια κάθετη πάσα χωρίς καθυστέρηση για να βρίσκει σε αδυναμία την άμυνα, την αντίπαλη. Αυτό έκανε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γκολ. Γενικά είχε μια πολύ παραγωγική βραδιά που δεν φαίνεται από το τελικό σκορ, λόγω ότι ο Κουτσερένκο έκανε εκπληκτική εμφάνιση. Έχει κάνει κάποια στιγμή, νομίζω δείχνει το στατιστικό, 26-27 επεμβάσεις. Θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει και άλλοι παίκτες, ο Τετέι, ο Λιβάη. Τα γκολ δεν μπήκαν. Τελικά το μάτς ήρθε 3-0 με το πέναλτι του Καλάμπρια στο τέλος, το οποίο κέρδισε ο ίδιος και ήθελε να το πάρει. Το πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει πάρα πολλές λύσεις. Μπαίνει από τον πάγκο ο Τετέι. Μπαίνουν άλλοι παίκτες από τον πάγκο που θα ήταν στην ενδεκάδα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και ο Λιβάη μπήκε από τον πάγκο χθες αντί του Ταμπόρδα που έχει έναν τραυματισμό, και νομίζω ότι όλο αυτό μας δείχνει το βάθος του ρόστερ του Παναθηναϊκού φέτος. Αλλά ξαναλέω ότι το ρόστερ αυτό μπορεί να μας φαινόταν φτωχό αν δεν υπήρχε ο προπονητής που δουλεύει σωστά. Και που φαίνεται η δουλειά του προπονητή? Φαίνεται σε παίκτες που πέρσι εδώ ερχόντουσαν τα μηνύματα δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό, και εγώ οριόμουν και έλεγα ότι δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό γιατί δεν έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Τσακωνόμουν εδώ στα μηνύματα. Φαίνεται όμως, καταλαβαίνει ο κόσμος φέτος, ότι ο Αντίνο Πεσσινός, που λέγαμε πού είναι ο Αντίνο και γιατί δώσαμε τόσο λεφτά, δεν έχει καμία σχέση με τον Αντίνο το φετινό. Διότι ο Αντίνο φετινός έχει ένα ρόλο στο γήπεδο, έχει αρχίσει και αποκτά αυτοματισμό η ομάδα, έχει συγκεκριμένα πράγματα που κάνει στο γήπεδο και τα κάνει πάρα πολύ καλά, όπως το ένας μέναν. Η assist που βγάζει και θα δώσει και άλλα πράγματα συν τον goal που δεν έχει ακόμα, αλλά θα το αποκτήσει και αυτό στην πορεία. Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα, είδαμε ακόμα και τον Μπελίστρη χθες που μπήκε, πόσο πιο ουσιαστικός ήταν από άλλα παιχνίδια. Και φυσικά αναφέρομαι και στην βελτίωση παικτών από το καλοκαίρι που ήρθαν όσο περνά ο καιρός. Ο Καμάρα δεν έχει καμία σχέση ο καλοκαιρινός με το σημερινό. Το καλοκαίρι υπήρχε κόσμος που έλεγε δεν έχουμε ξάρι, να τον διώξουμε να πάρουμε άλλον. Έλεγα εγώ δεν είναι αυτός ο Καμάρα που βλέπουμε. Πρώτον, διότι ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί. Δεύτερον, διότι ακόμα είναι βαριά τα πόδια του από την προετοιμασία και είναι ένα βαρύ κορμί. Και τρίτον, διότι δεν έχει βρει το καλό του τέρι. Με τον Τζιριβέγια δεν φαίνεται να τέριαζε, αλλά και τα άλλα δύο έχουν παίξει ρόλο και τώρα τον βλέπουμε είτε παίζει με τον Λουζά είτε παίζει με τον Κάγκουα να έχει μια πάρα πολύ καλή απόδοση, όπως και χθες, που νομίζω ότι το μυστικό της επιτυχίας του Παναθηναϊκού ήταν τα χαφ του, ο Καμαρά με τον Λουζά και μπροστά του τον Ναΐ σε ελεύθερο ρόλο. Πραγματικά να κάνει ό,τι θέλει όταν έχει την μπάλα στα πόδια και δημιουργεί πρόβλημα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα είχε 3 νίκες στο πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός πήρε μία άνετη νίκη που θα μπορούσε να ήταν και πιο άνετη, παρότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που δεν ήρθε να παίξει όλος πίσω. Προσπάθησε να είναι απειλητικός. Η αλήθεια είναι στο πρώτο 25 λεπτό έβγαλε μια-δυο καλές προϋποθέσεις για να βάλει κάποιο γκολ. Ο Γιάννης Αναστασίου έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά εκεί, πρέπει να το πούμε, και το αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια τη δουλειά που έχει κάνει, αλλά θα δεχθώ και αυτό που είπε ο Γιάννης μετά το τέλος της δηλώσης του, ότι όσα χρόνια βλέπει τον Παναθηναϊκό, πρώτη φορά βλέπει να έχει τόση ποιότητα το ρόστερ της ομάδας, και νομίζω ότι σε αυτό έχει δίκιο. Και αυτό είναι και που αρέσει τον κόσμο πάρα πολύ, που μετά από πολλά χρόνια δεν χορταίνει να βλέπει την ομάδα. Μια ομάδα που πέρσι και τα τελευταία χρόνια δεν ήθελε να τη βλέπει, ούτε καν με τηλεόραση. Τώρα δεν χορταίνει να τη βλέπει, και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Και νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός και ο Παναθηναϊκός θα βελτιώνεται, αυτό θα γίνεται ακόμη πιο πολύ. Θέλω να πω κάτι όμως, επειδή βλέπω σήμερα έναν υπερβολικό ενθουσιασμό. Βρισκόμαστε μόλις στην τέταρτη αγωνιστική. Να ξέρετε ότι επειδή δεν υπάρχει κανένας ενθουσιασμός μες στην ομάδα, μες στην ομάδα υπάρχει ταπεινότητα, χαμηλή τόνη. Ο προπονητής συνέχεια μιλάει για το επόμενο παιχνίδι, το ίδιο και οι παίκτες. Μετά το παιχνίδι μπήκε χθες, τους έδωσε απλά συγχαρητήρια για την νίκη και τους είπε: το ξεχνάμε το σημερινό, το μυαλό μας την Τετάρτη στο μάζουμε την Κυφσιά, κάνουμε focus εκεί. Για το κάθε παιχνίδι ασχολείται ξεχωριστά και με πολύ καλή ανάλυση και από τους συνεργάτες που έχει προς τους παίκτες, και δείχνει τον αντίπαλο στο πιάτο, και σε κάθε περίπτωση έχει και τη δυνατότητα, αλλάζοντας και τα σχήματα. Χθες είδαμε για πρώτη φορά το 4-2-3-1, για πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, το οποίο βγήκε με το ΝΑΗ πίσω από τον Τέσσερις. Στο επόμενο παιχνίδι πάει να δούμε το 4-4-2, και αυτό το απρόβλεπτο λίγο μπερδεύει και τους αντιπάλους, που είναι διαφορετικά να αντιμετωπίσουν μια ομάδα με δύο επιθετικούς, όταν το ΤΕΙ και το Λιβάκι, και διαφορετικά να αντιμετωπίσουν μια ομάδα με τον ΝΑΗ πίσω από τον επιθετικό. Ίσως και εκεί ο Πανατολικός κάπου να ευνηδιάστηκε χθες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ουσία είναι ότι υπάρχει αυτή η ευχέρεια στην αλλαγή σχήματος, με τους πολλούς παίκτες που έχει και στην επίθεση και στα χάφ ο προπονητής, και στο να κάνει αλλαγές για να τους έχει όλους ενεργούς. Θα σταθώ σε μία δήλωση που έκανε μετά το τέλος του αγώνα. Πρώτον, για τη Λεωφόρο, ότι θα πρέπει σε αυτό το ιστορικό γήπεδο την Τετάρτη να έρθει ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα είναι δύο από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια που θα γίνουν εκεί, αυτό με την Κυψία για το κύπελο και αυτό με την Κυψία για το πρωτάθλημα. Και το δεύτερο, κρατήστε το αυτό που είπε, ότι οι παίκτες δουλεύουν πολύ, έχουν θέληση. Για να παίξεις στον Παναθηναϊκό πρέπει να έχεις θέληση. Εάν δεν έχεις θέληση, στον Παναθηναϊκό δεν θα παίζεις. Πάνω από την ομάδα δεν είναι κανείς. Είναι το μήνυμα Νίστρουπ που δημιουργεί την οτροπία, την αλλάζει την οτροπία, και με αυτό το σκεπτικό μόνο μπορεί κάποιος παίκτης να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό και να έχει τις ευκαιρίες του. Και όσοι δεν το έχουν αυτό, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες για να μπορέσουν να πάνε στις ευκαιρίες από τον προπονητή. Να πούμε ότι ο Αμπόρδα είχε μια ενόχληση στον προσαγωγό. Έχω την αίσθηση ότι είναι τράβηγμα. Θα περιμένουμε τη μαγνητική, να δούμε το αποτέλεσμα, και θα μπορούμε να πούμε για το τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος. Όμως πρόλαβε και βάλε τον γκολ, και στη συνέχεια ζήτησε αλλαγή. Την Τετάρτη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το αγώνα με την Κυψιά 6 παρατέταρτο στη Λεωφόρο. Είναι περιττό να πούμε ότι θα πάμε σε πάρα πολλές αλλαγές, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα αύριο. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε εισιτήρια από την Καλαμάτα για το επικείμενο παιχνίδι στη Νεάπολη. Η απάντηση της Καλαμάτας ήταν αρνητική. Η επικαλούμενη σύμβαση που έχουν υπογράψει το Δήμο Νίκαιας, βάσει της οποίας δεν θα δίνονται εισιτήρια σε φιλάθλους φιλοξενούμενης ομάδας. Αυτό το μας ενημερώνει ο Παναθηναϊκός, και το λέω διότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα από τον κόσμο, τι γίνεται με τα εισιτήρια της Κυριακής με την Καλαμάτα. Να πούμε ότι ο Πάντοβιτς πήγε δανεικός στην Ζελέσνιτσαρ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Άλλος ένας παίκτης που δεν υπολογίζεται έφυγε. Να συμπληρώσω ότι έφυγε και ο Σισοκό, ο οποίος έχει πάει στον Πανιόνιο. Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχει μείνει ούτε ένας παίκτης στην ομάδα από αυτούς που δεν υπολόγισε. Άλλη μία επιτυχία του Στέφανο Κοτσόλη. Το είπα από το καλοκαίρι ότι είναι μεγάλη ευλογία για τον Παναθηναϊκό που έχει το συγκεκριμένο άνθρωπο στη συγκεκριμένη θέση. Ένα παιδί χαμηλών τόνων, ένα παιδί που νιώθει Παναθηναϊκό, που ξέρει ο Παναθηναϊκό και έχει βοηθήσει πολύ στην αλλαγή της νοοτροπίας και κυρίως στο να απαλλαγεί η ομάδα από κάποια συμβόλαια. Αυτό πως έχει γίνει με τον τρόπο συμπεριφοράς του, με το ότι σέβεται τον συνομιλητή του, με το ότι ενεργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, ενεργεί ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό και όχι με προηγούμενες τακτικές προκατόχων του που έφεραν μόνο αρνητικά αποτελέσματα. Οπότε και ο Πάντοβιτς έφυγε. Τώρα για τα εισιτήρια του αγώνα με την Κηφισιά υπάρχει σχετική ανάρτηση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Υπάρχουν εισιτήρια από τη θύρα 6 μέχρι τη θύρα 12 και η 13 και 14 θα έχει οργανωμένους όπως ξέρω. Από 20 ευρώ μέχρι 50 υπάρχουν αλυτικά οι θύρες μέσα στην ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτά εν ολίγης. Πάμε σε, και έτσι τι κάνεις?
2: Τι γίνεται, παιδιά? Καλά,
0: καλά. Εσείς. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη για να τον αποχαιρετήσουν. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Sport FM Patras.
10: Τόσον ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
11: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
12: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
11: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
13: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Bwin Sport FM 94. Bwin Sport FM 94,6.

0: 4 με 7 μετά τις 4. Η ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Σανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της Κορυφαίας Δυτικής Νότητας, στον Big Wings FM. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο κύριος Γετζόλου, παρακαλώ κύριε Κώστα. Να πούμε ότι ο Πανιώνιος είναι 1-0 ακόμα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Μάτσε τα παλιά τώρα αυτά.
0: Όντως.
2: Εντάξει. Τα έχουμε πει για την ΑΕΚ, έχουμε πει πολλά και διάφορα. Τώρα το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι να έχει την Πέμπτη το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για όποιον ενδιαφέρεται να πάει την Πέμπτη. Είναι και μια ευκαιρία για όσους δεν μπορούν να βρουν εισιτήρια σε άλλα μάτς να πάνε στη Φιλαδέλφια. 6:15 να δουν και κάποιους παίχτες που δεν τους έχουμε δει. Και πολλοί μέχρι τώρα, να δούμε ποιοι θα μπουν και αν κάποιος από αυτούς κερδίσει για το μέλλον κάτι στα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς. Χθες η ΑΕΚ είχε τη δεύτερη απώλεια στις 4 πρώτες αγωνιστικές, 2 εκτός έδρας μάτς, 2 φορές ισοπαλία, 1-1, και τις 2 φορές η ΑΕΚ προηγήθηκε και τις 2 φορές έπαιζε μετά από Champions League. Όλα αυτά, σίγουρα κάτι από όλα αυτά, αφού επαναλήφθη, σημαίνει ότι έχει επηρεάσει την ομάδα. Χθες η ΑΕΚ δεν ήταν όπως με την Κηφισιά. Δεν ήταν καλή, αλλά δεν ήταν όπως με την Κηφισιά. Δηλαδή, έπαιξε ένα παιχνίδι, θα μπορούσε να το κερδίσει, θα μπορούσε βέβαια και να το χάσει, ιδίως αν έτρωγε δεύτερο γκολ στις 2 μεγάλες επεμβάσεις του Μπρινιόλι, που πραγματικά αποδείχθηκε πανέτοιμος.
1: Και έτσι σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Ναι, ναι. Αποδείχθηκε πανέτοιμος αν το χρειάστηκε η ομάδα.
1: Ειδικά αυτό είναι, το Μπαρτόλο είναι πολύ δύσκολο.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σίγουρα έχουν γίνει 3 φάσεις χθες που μία να έχει γίνει διαφορετικά η ΑΕΚ θα είχε πάρει το μάτς. Μιλάμε για ένα τρομακτικό λάθος του Μουκουντή, που πάνω που η ΑΕΚ είχε προηγηθεί και αυτό κάνει πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον αντίπαλο, ιδίως όταν είναι μια ομάδα με 0 πόντους στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί αυτό, γιατί ξανάβαλε τον Αστέρα στο παιχνίδι. Ήταν ένα πραγματικό δώρο για τον Αστέρα. Και μάλιστα από το σημείο εκείνο μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, ο Αστέρας ήταν και καλύτερος από την ΑΕΚ. Και γύρισε το παιχνίδι ολοκληρωτικά. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, με τις 2 αλλαγές που έκανε ο Νίκολιτς και τις εσωτερικές μετακινήσεις, είδαμε την καλύτερη ΑΕΚ του παιχνιδιού για 15-20 λεπτά, όμως σε αυτό το διάστημα δεν κατάφερε να κάνει ούτε μία μεγάλη ευκαιρία. Τις μεγάλες ευκαιρίες έκανε στο τέλος, από τα πλάγια, από τη δεξιά πλευρά για την ακρίβεια. Ουσιαστικά ο Ρώτα και ο Μάγερ ήταν οι δημιουργοί. Ο Μάγερ έδωσε μια φανταστική πάσα, όπως κάνει σχεδόν σε κάθε αγώνα, στο Γιώβιτς. Και αυτές τις 2 ευκαιρίες έχασε ο Γιώβιτς. Δηλαδή είναι κάτι σπάνιο στο ίδιο μάτς να χάσει 2 τέτοιες ευκαιρίες ο Γιώβιτς και να κάνει και ένα τέτοιο μεγάλο λάθος ο Μουκουντή, που κάνει λάθη. Κάνει 1-2 γκέλες στον χρόνο, αλλά το χθεσινό ήταν πραγματικά πάρα πολύ κακό για την ΑΕΚ, γιατί στο χρονικό σημείο που έγινε και με τον τρόπο που έγινε, ξανάρχισε το παιχνίδι από την αρχή με άλλους όρους από αυτούς που είχε επιβάλει η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον γκολ που πέτυχε. Είπα και το πρωί, για μένα υπάρχει ένας προβληματισμός ότι οι 2 πρώτες μεταγραφές της ΑΕΚ, που ήταν και οι 2 πρώτοι στόχοι για τις θέσεις, δεν έπαιξαν χθες δευτερόλεπτο. Ο Κάιρενεν δεν ξεκίνησε, ξεκίνησε ο Αριάγκα, μια επιλογή που δεν βγήκε καθόλου στον Νίκολιτς, και νομίζω ότι έκανε μεγάλη ζημιά στο δημιουργικό κομμάτι της ΑΕΚ, να το πω έτσι, όσο έπαιξε ο Αριάγκα. Και το Ζούμπκο, τουλάχιστον ως αλλαγή στο τέλος, 15-20 λεπτά, όταν ο Ζήν είχε κουραστεί και δεν μπορούσε να βοηθήσει, περίμενε ότι θα μπει, δεν μπήκε. Μπήκε στο 90 ο Μάνταλος. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά, ήταν μια γενικά κακή μέρα για την ΑΕΚ. Έχασε 2 πόντους. Έμεινε 4 πόντους πίσω από τον πρώτο. Και τώρα το παιχνίδι του Βόλου γίνεται πραγματικά

0: Πολύ μεγάλο παιχνίδι και είναι υπεραπαραίτητη για την ΑΕΚ η νίκη. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, αύριο τελειώνουν οι μεταγραφές. Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει σταματήσει να ασχολείται με μεταγραφές από τη μέρα που υπέγραψε το Ζωάο Μάριο. Αλλά όπως είχε πει ο προπονητής, αν προκύψει κάτι και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, θα γίνει. Άρα μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές, το αφήνουμε και εμείς ανοιχτό στη βάση που είπα, στη βάση που έθεσε ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς. Να πούμε ότι υπάρχει μια σκέψη ΑΕΚ να πάρει αναβολή στον αγώνα με τον Ατρόμητο που είναι ανάμεσα στα δύο μάτς που έχει να δώσει στην Αγγλία, στο Λονδίνο με την Σαχτάρ και στο Μάντσεστερ με τη Μάντσεστερ Σίτι. Και υπάρχει μια σκέψη να πάρει αναβολή και να μείνει στην Αγγλία όλη τη βδομάδα. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Αλλά είναι κάτι που έχει πολλές πιθανότητες να γίνει. Αυτά.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε break, έτσι. Ωραία, οπότε συνεχίζω κανονικά. Εντάξει, ωραία, το παιχνίδι ήταν το Σάββατο, νομίζω έχουν υποθεί πάρα πολλά. Ήταν λόγω παιχνίδι που ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Απόψη μου είναι και την είπα ότι δίκαια ιτήθηκε από τον Όφη. Ο Όφη ήταν πολύ καλά διαβασμένος. Πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε, πολλές φορές έριξε και τον ρυθμό Όφη και μάλιστα κατάφερε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, μια πολύ ωραία ομαδική προσπάθεια να πάρει τη νίκη. Δεν το ήξερα, το έψαξα, ήταν η δεύτερη νίκη του Όφη στα χρονικά στο Καραϊσκάκη, η προηγούμενη πήρε από 36 χρόνια, γίνονται το 4-5. Αγέντος ήμουν εγώ ακόμα, δεν το, δηλαδή σε βίντεο το έχω δει.
0: Όντως αγέντος ήσουν,
1: ναι, το 90 που έγινε, ναι.
0: Πετάς ότι γίνεται εδώ.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Ο Τάς μπορεί να το κάλυπτε κιόλας, αν έκανε Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακός Όφη 4-5.
2: Ναι, ναι, το είχα δει, το είχα δει.
0: Καλά, ναι.
2: Έχει κάνει μία...
0: Μα έχει γίνει χαμός, ρε. Παίζαμε κι εμείς εκείνη τη μέρα και ακούγαμε εκεί 4-0, μετά λέει 4-1, 4-2, 4-3.
2: Ναι, ναι, τρομερό.
0: Απίστευτο μιλάμε, απίστευτο.
1: Εντάξει, δεν είναι νομίζω ευθύνη του νέου προπονητή, δεν μπορεί να είναι ευθύνη του νέου προπονητή με δύο μόλις προπονήσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού. Προσπάθησε να περάσει κάποια καινούργια πράγματα. Okay, είναι λογικό στην αρχή να προσπαθήσει να πατήσει σε κάποια προηγούμενα, σε λίγα προσπάθησε να πατήσει από αυτά που έκανε ο Μιντιλίμπαρ. Προσπάθησε πολύ να βάλει παιχνίδι από τον άξονα και κάθετο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν γίνονται όλα αυτά με δύο προπονήσεις, καμία περίπτωση, να τα δούμε. Ίσα ίσα τώρα με την Αγγελόνια μπορεί να δούμε κάτι παραπάνω. Χρειάζεται χρόνος, μπήκε υπερβολική πίεση από το ξεκίνημα στον Ιμανόλ. Αλλά ήταν δεδομένο πως από τη στιγμή που ήρθε εδώ με πίεση θα δούλευε, γιατί στον Ολυμπιακό όλοι δουλεύουν με πίεση. Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει χρόνος και ο ίδιος το είπε, ότι το χρόνο τον κερδίσουμε μέσα από τα αποτελέσματα. Ήταν ήρεμος μετά στα αποδυτήρια, δεν θέλησε να κράξει, να φωνάξει, να πει το οτιδήποτε στους ποδοσφαιριστές του, αλλά ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Και γενικότερα ο ίδιος θα πρέπει να δούμε πώς θα κατεβάσει και την ομάδα κόντρα στην Γιαγκελόνια, μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα η Γιαγκελόνια, πραγματικά θα χρειαστεί υπομονή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εννοείται την πρώτη φορά που την είδα, έτυχε και την είδα στο παιχνίδι αμέσως μετά την κλήρωση με τον Ολυμπιακό, που έπαιζε με τη Ράκοφ εκτός έδρας και λέω παίζει με τη Ράκοφ, μια καλή ομάδα για να τη δω, και πήγε γύρισε 2-5 με τη Ράκοφ και λέω αυτό το παιχνίδι βρήκα να δω τώρα. Ναι, ναι, πραγματικά χθες έπαιζε πολύ νωρίς, έπαιζε την Παρασκευή η Αγγελόνια, έχασε 2-0 στη Βίσλα, κάποιους παίκτες τους κράτησε να τους έκανε μια διαχείριση ο προπονητής. Σκοράρει αρκετά σαν ομάδα, δέχεται και γκολ αρκετά σαν ομάδα πάντως, η αλήθεια είναι αυτή. Θα πρέπει, εγώ το μόνο που θα μπορούσα να καταλογίσω συσταγωγικά στον προπονητή για το πρώτο παιχνίδι είναι μόνο ότι έπαιζαν υπερβολικά ψηλά τα μπακ. Αλλά ένας προπονητής που θέλει τα μπακ του να παίζουν πολύ ψηλά και ο ένας από τους δύο μπακ συνήθως να μπαίνει μέσα στον άξονα σαν τρίτος χαφ να λειτουργεί. Είναι κάτι που το κάνει συχνά πυκνά. Στις ομάδες του είδαμε το 4-1-4-1 κατά κάποιο τρόπο που θέλει ο ίδιος. Αυτό που έλεγα και στις προηγούμενες ημέρες, ότι ο Φρόιλερ θα είναι το εξάρι του κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά ασφαλώς αυτή η ήττα και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός με προηγούμενο προπονητή, με το Μεντιλίμπαρ τότε στον πάγκο, είχε κάνει και την ισοπαλία στο Βόλο, φέρνει τον Ολυμπιακό ήδη στο -5 από την κορυφή. Θα μου πείτε τι αρτεγωνιστική είναι. τώρα πάμε για την Πέμπτη, δεν λένε, δεν λέει πολλά. Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός βέβαια έχει να παίξει τη Λιβάδια. Ένα δύσκολο παιχνίδι, παρότι ο Λιβαδιακός δεν είναι καλά, καθόλου καλά. Πάντα τα μάτια του Ολυμπιακού είναι στη Λιβαδιά, τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και πέρυσι πόσο δύσκολα είναι. Και αμέσως μετά διακοπή ο Ολυμπιακός έχει στο Καρισκάκι γίνεται μετά στο ντέρμπι. Ναι, στο Καρισκάκι.
2: Με την επιστροφή, Κυριακή, 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, στο Καρισκάκι. Οπότε είναι αυτά τα τρία παιχνίδια, όπως καταλαβαίνουμε, πάρα πολύ κρίσιμα για τον Ολυμπιακό. Για το να υπάρχει μια ηρεμία, μια ομαλότητα στην όλη σεζόν, γιατί έχουν αλλάξει συνήθειες, έχει αλλάξει καθημερινότητα, έχουν αλλάξει τα πάντα. Με τα γραφικά τώρα να δούμε, ο Ολυμπιακός ψάχνει center for. Θα πάρει center for όπως φαίνεται. Αν προκύψει και τίποτα άλλο, δεν θα αποκλείσω εγώ να πάρει και κάτι άλλο Ολυμπιακός.
2: Icardi.
1: Όχι, Icardi δεν το βλέπω. Ζητάει 6 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Εξακολουθεί και ζητάει τόσα.
1: Όταν είχε γίνει η πρώτη προσέγγιση τον Ιούνιο, ζητούσε 8.
3: Ζητούσε 8. Έχει κάνει κόντο τώρα.
1: Τώρα έκανε κόντο, έπεσε στα 6.
2: Α, έπεσε στα 6 τώρα.
1: Ναι. Αν μέχρι το τέλος του μήνα ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει να πάρει μέχρι αύριο κάποιον μεταγραφή, γιατί κοιτάζει 3-4 ποδοσφαιριστές ο Ολυμπιακός, τον Μπόρχα Μαγιωράλ της Γετάφε, τον Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα, τον Μάριους, δεν θυμάμαι καν πως είναι το επιθετό του της Άμσου, μπορεί να είναι πάρα πολύ περίεργο, δεν θα το πω ποτέ. Πραγματικά.
3: Όντως, εγώ όταν το διάβασα νόμιζα ότι είναι Τούρκος. Γιατί έχει μια κατάσταση.
1: Είναι Αφρικανός. Και το Τζε Άνταμς, ένα πολύ εμπειρό παιδί και καλός ποδοσφαιριστής, μου άρεσε πολύ σαν ο Τζε Άνταμς, της Τωρίνος, Σκοτσέζος. Είναι αυτοί οι τέσσερις που φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του. Να δούμε ποιον μπορεί να πάρει, γιατί όταν έχουν κλείσει και μεταγραφές άλλα πρωταθλήματα δεν είναι εύκολο να σου πουλήσουν παίχτη. Αλλιώς θα πάρει κάποιον ελεύθερο Ολυμπιακός στη συνέχεια και αν προκύψει κάτι ακόμα. Εγώ δεν το αποκλείσω αν προέκυψε κάτι ακόμα να βλέπαμε και άλλη μια κίνηση, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, κάποια ξεχωριστή περίπτωση, αλλά θα πρέπει να δούμε. Ο Όσμερς, να πούμε, είναι με την Γιαγκελόνια διαιτής, έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα ο Όσμερς να παίξει και τον Ολυμπιακό έχει παίξει. Είχε παίξει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 4-1. Έχει παίξει δύο φορές τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα, το πιο πρόσφατο ήταν αυτό. Ο Γκουστάβο Σά έχει ένα πρόβλημα, θα είναι εκτός. Ο Γιάρεμτσουκ δηλώθηκε ότι τελικά μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Άλλο. Έλατε. Νομίζω κάτι άλλο δεν έχουμε. Περιμένω το παιχνίδι να είναι sold out με την Γιαγκελόνια. Καταλαβαίνω, να το πούμε και έτσι λίγο, να είναι κάπως λίγο περίεργο το κλίμα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μια νέα σελίδα και μια νέα εποχή στον Ολυμπιακό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι ούτε για την προηγούμενη ούτε για να έρθει πίσω. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός με ένα νέο προπονητή και πρέπει πλέον αυτός να στηριχθεί στο 100% από όλους. Και δεν λέω μόνο για τον κόσμο και από την διοίκηση και από τους πάντες, να στηριχθεί στο 100% και προηγούμενο στηρίχθηκε πάρα πολύ και τον αγαπήσαν όλοι και τα πάντα. Αλλά θα πρέπει τώρα και ο νέος προπονητής να έχει και το χρόνο του, γιατί θέλει να κάνει πολλές αλλαγές και ο ένας μήνας θα είναι πολύ λίγος, εγώ λέω, για να δούμε να περνάνε πολλά πράγματα από
3: κοίτα,
1: αυτά
3: πάντως, που Γρήγο, φαίνεται, συγγνώμη σε διακόπτω, απλά. Και το πίστευα πριν το πρώτο μάτσο ότι ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει να χτίσει ένα project από το 1.
1: Από το 0.
3: Ναι.
1: Ποιο ένα.
3: Θα σου πω το 1, τέλος πάντων, μην πω 0.
2: Αυτό θέλει πολύ χρόνο.
3: Ναι, αυτό θέλει χρόνο. Θα έχει καμπανεβάσματα, θα έχει πράγματα.
1: Και έτσι, εμένα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θέλει τουλάχιστον 2 μήνες.
2: 100%.
1: Αυτός ο προπονητής.
3: Εν μέσω σεζόν κιόλα.
1: Και μιλάμε για μια ομάδα έτσι που είχε συνηθίσει να τελείωσε φορά.
3: Μα πάρε παράδειγμα τον Παναθηναϊκό, την περσινή ΑΕΚ. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός πώς ξεκίνησε σιγά-σιγά και. Και τώρα φαίνεται ότι έχει
2: και πρόσφατα έκανε και προετοιμασία. Πήγαινε στην αρχή. Όχι με παίκτε άλλου.
1: Ακριβώς.
2: Και χωρίς προετοιμασία, χωρίς να ξέρει την ομάδα.
1: Καλά, και στην προετοιμασία να ήταν η μισή ομάδα.
3: Θα παίξει ο Παναθηναϊκός και δεν θα βλέπετε. Δηλαδή αυτό είναι
2: 100%. Εννοείται.
1: Βέβαια. Απλά εγώ θυμάμαι.
3: Αλεξάνδρα θα πάρει τα μάτσα, α πούμε. Και όπως και η ΑΕΚ πέρυσι.
1: Θυμάμαι την ατάκα που είχε πει ο Νίκολιτς που είχε πει μετά τον Οκτώβριο. Μπράβο. Την ΑΕΚ.
3: Οκτώβριο, ναι, αυτό είχε πει.
1: Και ήταν μια ΑΕΚ που δεν είχε τεράστιες αλλαγές. Ο Ολυμπιακός άλλαξε 17 παίχτες.
3: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει πιο πολλές.
1: Και δηλαδή ακόμα, ας πούμε, εγώ έλεγα όπως για παράδειγμα και ο Μεντιλίμπαρ να ήταν στον πάγκο.
3: Αυτό πήγα
1: να
3: σου πω. Δηλαδή, θα ήταν δύσκολο.
1: Θα ήταν δύσκολο. Πόσο μάλλον για ένα νέο προπονητή που τώρα μαθαίνει την ομάδα, τώρα θα αρχίσει να κάνει κάποια πράγματα. Ο χρόνος δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο δυστυχώς. Αλλά και μια ομάδα με σκαμπανεβάσματα θα δούμε και μια ομάδα που μπορεί να έχει και άσχημα αποτελέσματα. Αλλά από τη στιγμή που επιλέχθηκε αυτός ο προπονητής να έρθει, είναι μια safe επιλογή, μια καλή επιλογή κατά την άποψή μου. Γιατί πάντα η διάδοχη κατάσταση ενός επιτυχημένου προπονητή θα είναι δύσκολη. Θα του πιστωθεί και ο ανάλογος χρόνος. Αρκεί φυσικά να έρχονται εννοείται και τα κατάλληλα αποτελέσματα. Αυτά. Εκεί νομίζω ξεκινάμε μηνύματα, παιδιά. Νοτάσου.
2: Ξεκινάω εγώ, ε. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα μηνύματα. Λοιπόν. Τάσο, η ομάδα είναι στο σωστό δρόμο και το φαβορεί το τίτλο. Αρκεί να μην αρχίσει το ορισμένο στην πρώτη στραβή την Γκρίνια. Κατάλαβε, Τάσο. Το αρχίσετε με ψηλό, μην το λες εμένα, γιατί το καλοκαίρι που γκρίνιαζε ο περισσότερος κόσμος, έλεγα εδώ, υπομονή, ο συγκεκριμένος προπονητής έχει καλό ποδοσφαιρικό, πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό πλάνο, θα έρθουν παίκτες και οι παίκτες που έχουν έρθει είναι καλοί. Οπότε αυτό που λέω, ότι δεν είναι κανένα φαβορή ο Παναθηναϊκός, φαβορή πάντα είναι αυτός που έχει πάρει το πρωτάθλημα το περασμένο, πόσο μάλλον ήταν ο Παναθηναϊκός για να το πάρει 16 χρόνια. Αυτό που λέω σήμερα είναι αυτό ότι είναι υπερβολικός ενθουσιασμός που υπάρχει. Θα πω και αυτό που είπα και έτσι πριν, θα έρθουν στραβές. Περιμένω η ομάδα να κάνει κοιλιά, να έχει στραβές, να έχει και αρνητικά αποτελέσματα. Τότε λοιπόν η ομάδα αυτή θέλει στήριξη και όχι αφορισμούς. Και δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος, ο μυρωδιάς σου έτσι. Οπότε εγώ τουλάχιστον όσον αφορά την πρώτη στραβή, την Γκρίνια, του λέω σε λάθος άνθρωπο. Από τη στιγμή που βλέπω έναν προπονητή ο οποίος δουλεύει σε σωστή κατεύθυνση, θα το στηρίξω ακόμα και ήτης να κάνει. Και αυτό είναι το σωστό. Όταν βλέπω ένα προπονητή να κοροϊδεύει, έτσι, να κάνει μόνο δηλώσεις και στο γήπεδο, δεν παρουσιάζει τίποτα μετά από 2 και 3 και 4 μήνες, τότε το επισημάνω. Γιατί δεν λέτε και οι τρεις σας, ο Παναθηναϊκός παίζει μόνο εντός έδρας, στο κύπελλο με την Κηφισιά, πάλι ο ΆΚΑ, με την Καλαμάτα στο Περιστέρι, βατό πρόγραμμα έχει μάνος. Ναι, έχεις δίκιο, αυτός είναι ο λόγος, ο Παναθηναϊκός παίζει μπάλα, επειδή παίζει μόνο εντός έδρας.
1: Νίκαια, όχι Περιστέρι. Νίκαια, όχι.
2: Με την Καλαμάτα στο Περιστέρι, ναι, του ξέφυγε νίκαια. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Παίζει μόνο εντός έδρας και αυτός είναι ο λόγος ο οποίος παίζει μπάλα. Εσύ δεν βλέπεις δηλαδή μία διαφορά στο περσινό Παναθηναϊκό που και πάλι εντός έδρας έπαιζε και δεν βλεπόταν. Δεν μπορώ να σου κάνω κάτι γι' αυτό. Τα σχετικά με χθεσινό στο ΆΚΑ, καλό θα ήταν να μην βάζουμε τους φιλάθλους του αντιπάλου πάνω η πλησία της οικογενειακής εξέδρας. Υπάρχει κίνδυνος ρήψης αντικειμένων, ιδίως στα μικρά παιδιά. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά οι φύλακες των φιλοξενούμενων όποτε έρχονται, που δεν θα έρχονται πολλές ομάδες, εκεί κάθονται. Και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση για αυτό που λες, για αυτούς που είναι από πάνω. Λοιπόν, αγαπητέ Τάσο, θα πάρουμε τελικά στο πριν, θα πάμε σε Εντίνο το Γενάρη, μάλλον προτιμούμε Βορειοευρωπαίους, κάντε να πω, Ροζάριο 13, ρε φίλε, συγγνώμη, και άλλες μεταγραφές. Πόσες μεταγραφές ακόμα, ρε φίλε. Δηλαδή το πρόβλημά σου αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό, αυτό που βλέπεις είναι αν θα πάρει άλλο στόπερ και αν θα πάρει Εργεντίνο το Γενάρη, δεν ξέρω τι θα γίνει το Γενάρη. Το Γενάρη, ό,τι έλλειψη φανεί ότι υπάρχει, θα το κάνει ο Παναθηναϊκός, θα την καλύψει. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Τάσο, επιτέλους η ομάδα δείχνει να αποκτά αγωνιστική ταυτότητα και προσανατολισμό. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρος. Έτσι είναι, Αλέξανδρε. Την αγωνιστική ταυτότητα τη βλέπαμε και το καλοκαίρι που ελάχιστοι το πίστευαν. Όταν βλέπεις μια ομάδα προσπαθεί να παίξει με κάτω την μπάλα, ακόμα και αν δεν βρίσκεται στο γήπεδο, βλέπεις ότι πάει να αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Τώρα φαίνεται ακόμα πιο έντονο γιατί έχουν προσαρμοστεί και κάποιοι παίκτες, έχουν έρθει και κάποιοι άλλοι που δεν υπήρχαν το καλοκαίρι και η ομάδα αρχίζει και βρίσκεται στο γήπεδο. Ταινία, έχουμε τα μπόρδα ακόμα τίποτα. Μιχάλη, περιμένουμε τη μαγνητική του. Το πιο πιθανό είναι να μην προλάβει το μάτς της Κυριακής, θα το δούμε όμως. Ό,τι θα δούμε να αγωνίζονται Τσιριβέλια, Κρίστεσεν και Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν θα ανακοινωθεί μες την ημέρα. Έτοιμος είναι, δεν ξέρω πότε θα τον βάλει. Ο Τσιριβέγια έχει κάνει ένα μέρος του προγράμματος δύο μέρες, τρεις. Μετά τη διακοπή θα είναι και αυτό διαθέσιμος. Ο Κρίστεσεν μετά τη διακοπή θα αρχίσει να μπαίνει σε κομμάτια της προπόνησης της ομάδας. Τάσο, καλησπέρα. Εδώ και δύο εβδομάδες το γράφω, αλλά δεν το διαβάζεις. Του χρόνου Παναθηναϊκός κουνάς εντώνει. Τα play-offs θα είναι τυπική διαδικασία για όλους. Μάκης Ηράκλειο. Καλά, εντάξει, Μάκη μου. Okay. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω θα γίνει μάχη μέχρι το τέλος και στα play-offs. Δεν ξέρω αν θα είναι 2-3 ομάδες, δεν νομίζω να πάνε 4 κοντά στα play-offs, αλλά πιστεύω 2-3 ομάδες θα είναι σίγουρα κοντά. Τάσο, ακούγεται ότι πιάσε το κύριο Σαλαφούς βρίσκεται κοντά στην εξαγορά της Νόβα. Μακάρι να γίνει και να μπορέσουμε και εμείς να απολαύσουμε την αγαπημένη ομάδα σε 4K ανάλυση. Δεν ισχύει, τουλάχιστον από την πλευρά του Γιάννη Λαφούζου, διαψεύεται κατηγορηματικά ότι είναι πολύ κοντά στην εξαγορά της Νόβα. Είχαν γίνει κάποιες κουβέντες πριν από καιρό, θα δούμε πού θα καταλήξουν και αν θα καταλήξουν. Τις επόμενες μέρες, τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ξέρουμε. Τάσο, έχω αρχίσει να γίνουμε φαν του Σπάθα. Τι λέει το παλικάρι και για το μεροκάμα, το βγάζει πολύ μεγάλο γέλιο τύπος. Δεν είναι, δεν χάνεται ο Σπάθας, παιδιά. Μιλάμε ότι πραγματικά μας ψυχαγωγεί. Πραγματικά δεν χάνεται. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή, αστεία στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης. Μας διασκεδάζει κάθε Κυριακή βράδυ. Να ξεχνάμε και τα προβλήματα που έχουμε.
3: Δεν είδα χθες, Τάσο. Υπήρχε κάτι
2: ωριόταν, ωριόταν.
3: Πώς καταφέρνεις, παρότι και εσύ είσαι σε εκπομπή, καταφέρνεις να πάτε.
2: Μετά
3: να...
2: δεν το χάνω. Ξεκινάω να δω μόνο Σπάθα. Κάνω replay TV μόνο για το Σπάθα. Δεν το χάνω. Αγαπητέ Τάσο, ποια φανέλα βρίσκεται αυτή τη στιγμή πρώτη σε πωλήσεις στην πλουτίκ του Παναθηναϊκού? Εντάξει, δεν χρειάζεται να σου απαντήσω. Καταλαβαίνεις ότι είναι ο Νέι. Ωραίο ντέρμπι με ελληνικό ενδιαφέρον θα είναι το Σάτους Γκρέμιο, από τη μια Αράο και Ροντινέη και από την άλλη Τετέ. Πότε είναι αυτό? Νικολογιάννη, τσιμουδιά για διαιτησία, έτσι. Σφάξατε τον ΠΑΟΚ και πέταξε την μπάλα στην εξέδρα με κάτι φάουλ που δεν πήρε στο κέντρο του γηπέδου. Με την Κυφσιά τα ίδια. Νίκος Νέα Ιωνία. Τρομερή σφαγή, φίλε μου. Με την Κυφσιά η σφαγή είναι στο μυαλό σου, διότι όλοι οι ιδιωτικοπατές, εκτός φυσικά του αμίμητου, του μοναδικού, του τεράστιου, του φανταστικού Σπάθα, είπαμε ότι είναι πέναλτι. Για τον ΠΑΟΚ είπαμε ότι είναι πέναλτι, κάτι που εσύ, για ό,τι έχει πάρει η ομάδα σου, δεν θα το παραδεχθείς ποτέ. Όμως είπαμε και ότι και με την Κυφσιά είπαμε ότι το θέμα του τα μπόρδα, το γκολ, δεν ξέρουμε αν έχει περάσει η μπάλα ή όχι. Συνέχισε να πιστεύεις ότι η διαιτησία ευνοεί τον Παναθηναϊκό και μην ασχολείσαι ότι η ομάδα γιανείσαι με τα προβλήματα που έχεις. Κάτι που δεν ισχύει φυσικά η διαιτησία, αλλά τέλος πάντων, ας αλλάξω άποψη εγώ. Τάσο, ξεμείνει τον Κοτσόλο και του ξεπορτώθηκε. Από εκεί και πέρα, πόσα χρήματα πήρε το συμβολό του? Γιατί έτσι μπορώ και εγώ να την κάνω τη δουλειά. Πολύ ωραία λοιπόν. Κάνει μία, φίλε μου καλέ, μία έτσι αίτηση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός να αναλάβει τη θέση του Στέφανο Κοτσόλη, να φέρει του παίκτε που έχει φέρει, να φέρει τον προπονητή που έχει φέρει, να διώξει του παίκτε που έχει διώξει, διότι ο φίλο σου, ο πρώην τεχνικό διευθυντή τη ομάδα, ο φίλο σου, τα έκανε μαντάρα. Δεν κατάφερε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε σωστές επιλογές που ο Πόντιος έκανε, ούτε παίκτες που έδιωξε ο Κοτσόλης δεν τους έδιωξε, για ένα και μοναδικό λόγο. Δίνηξε να φερθεί και να συζητήσει με τους ανθρώπους που έπρεπε να συζητήσει, πουλάγε μαγιά και έβαζε τον εαυτό του πάνω από τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Χαιρετίσματα στο φίλο σου. Πάμε παρακάτω. Τάσο, καλησπέρα. Ξεχάσαμε Γιάνγκους και Κοντόρη τελείως. Ναι, εντάξει. Προς το παρόν ναι, αλλά μπορεί αύριο μεθαύριο να τους βλέπει βασικούς. Δεν είναι ο Νίστρουπ, δεν είναι. Τα παιδιά που βλέπει ότι δουλεύουν και τα παιδιά που αξίζουν τις ευχές θα τις πάρουν. Έτσι. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και θα τα πούμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
9: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
9: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
9: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
9: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
15: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
16: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Σούπερμπετ Κύπελλο Ελλάδας από σήμερα στη διάθεση των φίλων της Ένωσης στα εισιτήρια του αγώνα της Πέμπτης. Πίσω του θέλει να αφήσει ο Άρης την ήττα στον ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσεχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Σούπερμπετ Κύπελλο Ελλάδας. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μανού Γκαρθία. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Superbet League 2 στο ημίχρονο Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Σε λίγα λεπτά ο ΠΑΟΚ Β φιλοξενείται από τον Πανθρακικό. Ενημέρωση από bwinΣΠΟΡ FM. Την νίκη που θα ριβάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό Eurovolley θα προσπαθήσει να πετύχει η εθνική ανδρών κόντρα στη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβί στις 10, κάλυψη από RDSport. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Handball. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Την απόλυτη στήριξή του στον Λουσιάνο Σπαλέτη εξέφρασε ο CEO και γενικός διευθυντής της Juventus Giovanni Carnevali παρά την ήττα της ομάδας από την Sassuolo. Είναι εξαιρετικός και δεν σχεδιάζουμε αλλαγή προπονητή, τόνισε χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται να κινηθεί για τον Ραγιάν Σερκί της Manchester City Bayern Μονάχου παρά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να τσεκάρει την περίπτωση του Γάλλου επιθετικού χαφ. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο εξωτερικό, οι Βαβαροί δεν προσανατολίζονται σε κάποια δαπανηρή προσθήκη εκτός αν προκύψει θέμα τραυματισμού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 5 δεύτερα της εκπομπής της Ρεπόρτερ. Κώστας Χατζόπουλος, Γιώργος Τσανάκης, Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής ενότητας, στον Big Sport FM. Πάνος Μπορνάς στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και ο κύριος Χατζόπουλος στα μηνύματα.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε αν υπάρχει ένα καινούριο. Ήθελα τη γνώμη για τον κόλ του Μπάρκα που ακυρώθηκε. Δεν έπρεπε να επέμβει το Μάρτα, δεδομένου ότι η μπάλα κατέληξε στο Μπάρκα από παίχτη αστέρα. Δεν υπάρχει αυτό που λες, φίλε μου. Απόκρουση γίνεται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει offside. Δηλαδή είναι... θα έχεις δει σίγουρα πολλές φορές να ακυρώνεται γκολ που αποκρούει ο τερματοφύλακας και είναι ο παίχτης ακάλυπτος την ώρα που γίνεται το σουτ. Έτσι ήταν και αυτό. Το είδα και εγώ, το ξαναείδα. Είναι offside. Θα έπρεπε να γίνει γύρισμα στον τερματοφύλακα από εκεί ή κάτι τέλος πάντων για να μετρήσει τον γκολ. Δίνεις ένα 5% να δει το φως στο αληθινό Αγία Τριάδα και να πάρουμε ένα στόπερ έστω και στα χασομέρια. Η καμπάνα χθες χτύπησε δυνατά. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτό ήταν μια τεράστια πλακία του Μουκουντή, αλλά δεν είναι από εκεί. Για μένα η Άγια πρέπει να έχει πάρει ένα στόπερ, ούτως ή άλλως, το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Αλλά όχι επειδή έγινε αυτό το λάθος. Είναι ένα λάθος που μπορεί να γίνει. Μπορεί να το έκανε και ο καινούριος που θα έρχονταν. Εντάξει. Δεν είναι. Αν ο Μουκουντή τον είχαν κάνει άλογο 2-3 φορά, ας πούμε, από την αρχή του πρωταθλήματος, θα ήταν διαφορετικά. Τώρα εδώ μιλάμε για ένα στιγμιαίο λάθος, πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Δεν το. Ούτε το καλύπτω, ούτε το συγχωρώ, αλλά δεν είναι λόγος για μεταγραφή, ας πούμε. Ένας φίλος δεν τον πήρε για τον Τζιλούλη, έβγαλαν ανακοίνωση. Καλά, δεν έβγαλαν ανακοίνωση, διάφορα. Υπήρχαν σαν δημοσιεύματα και τέτοια. Ανακοίνωση δεν είχε βγει. Το Σάββατο που ήταν έξω ο Νούς και Αποστολάκης, είδες καμιά ανακοίνωση από το βίντεο. Φίλε μου, για μένα είναι το σωστό να μείνουν έξω οι παίχτες που ανήκουν σε άλλη ομάδα. Όλοι λίγο ή πολύ έχουν τέτοιους παίχτες που παίζουν σε άλλες ομάδες.
2: Και... ήταν άμα τους χρειαζόταν να τους έβαζε, νομίζω.
1: Τέλος πάντων, εγώ πάντως που είδα, που είδα την 11, όταν ήταν την 11, ειλικρινά τώρα, ειλικρινά δεν μπορώ να το αποδείξω, σκέφτηκα ότι πάει να το χτυπήσει ο Όφη το παιχνίδι, ο Κόντις δηλαδή, να το χτυπήσει το μάτς και δεν βάζει τους δύο για να μην έχουν και αυτοί δεύτερη σκέψη. Γιατί είσαι σε λίγο δύσκολη θέση, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε, καταλαβαίνεις.
2: Απλά δεν ανήκουν δηλαδή, στον Ολυμπιακό κανείς από τους δύο, έτσι ακόμα.
1: Ρε Γιώργο,
2: καταλαβαίνω πώς το λες. Αν χάσει ένα τρία τέτοιο.
1: Μια λάθος πάσα, μπράβο, μια τέτοιο. Μεταξύ ο Νούς τρώει κίτρινη κάρτα σε κάθε μάτς. Ναι. Μπορεί να κάνει μια βλακία να τρώει μια κόκκινη. Δηλαδή. Να μην έχει, γενικά εγώ το λέω, να μην έχει ο παίχτης δεύτερη σκέψη, ρε παιδί μου, στο μυαλό του. Εγώ είμαι υπέρ πιο πολύ να μην παίζουν οι παίχτες που είτε ιδανικοί είτε τους έχει αγοράσει μια ομάδα και θα τους πάρει του χρόνου κτλ.
2: Και,
1: και
2: ένας από τους καλύτερους του Όφη ήταν και ο Αθανασίου, έτσι, που είναι το ιδανικό από τον Ολυμπιακό κιόλα.
1: Καταρχάς είχε 5 παίχτες του Ολυμπιακού στην 11.
2: Για μένα ο κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Μπουχαλάκης που.
1: Ακριβώς. Οι 5 από τις 11 είναι πρώην παίχτες του Ολυμπιακού.
2: Ναι, ναι.
1: Ο ένας είναι δανεικός στο Θανασίου και οι άλλοι 4 είναι.
2: Ναι, ο Κοστούλας, ναι. Ο Μπουχαλάκης, ο Ανδρούτσος.
1: Και άλλος ένας είναι. Δεν θυμάμαι. 5 είναι, τους μέτρησα, τους έγραψα κιόλας.
2: Ο Νικολάου, άλλος τόπος.
1: Ο Νικολάου, μπράβο.
2: Βγήκε δραματίας.
1: Ο Νικολάου. Τώρα που μιλάμε ο Νικολάου πριν 2 χρόνια ή 3, δεν θυμάμαι καλά, τον ήθελε η ΑΕΚ και δεν ήρθε επειδή είναι Ολυμπιακός. Τους είπε, δεν θέλω να πάω σε άλλη ομάδα που να είναι τόσο ανταγωνιστική, εντάξει, τον αφήνει άλλο. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στα παιδιά. Έχουμε τόσους παίχτες και για αλλαγές και βάζει τους ίδιους και τους ίδιους ο κύριος Νίκολης. Έχουμε πάρει Αλεξίου, έχουμε Βίντα για ξεκούραση. Ρε παιδιά, εντάξει, δεν μου φάνηκαν κουρασμένοι χθες. Δεν μου φάνηκε κουρασμένος ο Μουκουντή. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτό το λάθος είναι από κούραση δηλαδή. Έλλειψη συγκέντρωση, ναι, αλλά κούραση. Πήγε να μπέρδεψε τα πόδια του που λέμε. Πότε θα ξεκολλήσει με τον Μουκουντή, Καφαδόρος 3 χρόνια, αργός, δεν πηδάει κεφαλαία, πρέπει να πουληθεί, δεν έφερε πρόταση. Πάντως φίλε, είναι 5 χρόνια βασικό στην ΑΕΚ και έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Okay. Δεν το λες και άσχημη, μάλλον 4 χρόνια. Συγγνώμη, αυτός είναι ο 5ος, ναι, 5. Τον γκολ της City γιατί μέτρησε, δεν το έχω δει. Εγώ λέω για τον γκολ της ΑΕΚ. Γίνεται σουτ, αποκρούει παίχτης και την ώρα που γίνεται το σουτ, ο Βάργα είναι offside. Πάμε παρακάτω. Πώς γίνεται κάθε φορά μετά από προτάσμα να κάνουμε τη χειρότερη χρονιά μας, τέτοια άνεση εμάς να δείτε τα αμυντικά προβλήματα και να ενισχυθεί, ενώ ξαναδικάχας, η ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά μετά το προηγούμενο πρωτάθλημα. Το 18-19 συμφωνώ ότι ήταν τραγική χρονιά. Αλλά τώρα έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά το 23-24. Άσχετα αν δεν πήρε το πρωτάθλημα. Ο Νίκολς Καριμπάλτα αυτή την κάλυψη στον πρόεδρο για τις μη μεταγραφές να την βρουν μπροστά τους. Τρεις οργανώσεις με 14 παίκτες δεν πηγαίνουν. Δεν ισχύει αυτό που λες, φίλε. Τι κάλυψε στον πρόεδρο. Δηλαδή, καταρχάς ο Λεόπουλος δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει μεταγραφές. Ό,τι μεταγραφή του ζητήθηκε την έκανε. Και τι, δηλαδή, έδωσε τόσα λεφτά, ας πούμε, και δεν θα τσιγκουνευόταν να πάρει ένα δεύτερο δεξί μπακ, ξέρω εγώ, ή ένα στόπερ. Γιατί Αριάγκα και όχι Κάρινεν, γιατί όχι Ζούκοφ για Πλάτος, γιατί μόνο τρεις αλλαγές. Ομάδα 13-14 παιχτών θα βγάλει 50 παιχνίδια. Μάκη Σιράκλο. Μάκη πιστεύω δεν θα βγάλει. Πιστεύω θα μπουν και άλλοι παίχτες στο rotation. Οκ, τα είπα και εγώ για Ζούκοφ, για Αριάγκα κτλ. Τα έχω πει. Οκ, έγινε. Πιστεύω θα αλλάξει στην πορεία. Επειδή αναρωτιέσαι από πότε έχει να παίξει ο Κάρινεν, είναι από το μη μαρκάρισμα στο κόλλο και φυσικά. Σε αυτό το μάτσο είχε μπει αλλαγή όντως ο Κάρινεν. Αν δεις τη φάση, μπορεί να την βάλεις και τώρα να τη δεις που μιλάμε, έχει ευθύνη, αλλά δεν έχει τη μόνη ευθύνη. Και το ότι έμεινε εκεί και δεν έπεσε πάνω στον παίχτη έχει εξήγηση, διότι υπήρχαν άλλοι δύο παίχτες που δεν είχαν άλλον αντίπαλο. Και εκτίμησε ότι έπρεπε να κάτσει εκεί για να καλύψει το χώρο. Τέλος πάντων, περιμένοντας πάσα, τελικά έγινε σουτ και μπήκε γκολ. Έβγαλα χθες συμπέρασμα ότι για τον Νίκολιτς δεν υπάρχει ο Κάρινεν. Όπως έγινε πέρσι με τον Κρούγκιτς, δεν γίνεται να γυρνάει στο κέντρο τον Κροάτι με κάρτα. Όχι, δεν συμφωνώ ότι αυτό ήταν τέτοιο. Τον έβαλε το Μάγκερ εκεί πέρα και έκανε ομάδα φουλ επιθετική με δεξιά τον Ζήνη. Και ήταν και κάτι που λειτουργήσε όπως τα είδες για 15 λεπτά τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν σημάδι όπως λες. Φαίνεται πως πάει σε ρωτήσεις 14-15 παιχτών. Δεν εμπιστεύεται παίχτες που διάλεξε. Καρίνα Ζούκοφ Γεωργίεφ, έκαψε άλλους που θα ήταν χρήσιμος, κουτές Ελίασον. Ο Ελίασον δεν δέχομαι ότι τον έκαψε, δεν ήταν χρήσιμος, ποτέ δεν ήταν χρήσιμος ο Ελίασον, πέρυσι, μόνο στο μάτς με την Άντερλεχτ. Σε κανένα παιχνίδι που μπήκε δεν βοήθησε, έστω και λίγο. Για τον Κουτέσα μίλησε και ο ίδιος ο προπονητής, πιστεύω ότι αφού έμεινε στην ομάδα θα ξανα, όποτε χρειαστεί θα ξαναενταχθεί. Δεν θα γίνω καταστροφικός, αλλά κάτι γίνεται. Έχεις μια λέξη που δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Η ομάδα έχει μείνει γυμνή για να παίξει τις οργανώσεις με τις εμφανίσεις και τις αλλαγές που θα γίνονται στα εκτός έδρας. Δεν νομίζω ότι είναι γυμνή η παιδιά. Έχει πάρα πολλές λύσεις. Δεν έχει συγκεκριμένα δεύτερο δεξί μπακ. Αυτά τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε τώρα. Πάντως σίγουρα χθες δεν έχασα από αυτό, έτσι. Τους βαθμούς. Ότι δεν είχε δεύτερο δεξί μπακ. Το λάθος και καλαρότητα του Μουκοντή είναι επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός από πίσω. Έχουμε πει τα Γεωργίεφ, τον Νίκολς είναι, να είχαμε να λέγαμε, είναι φανερό ότι τους πιστεύει. Καλά, το Βίτα δεν είναι ότι δεν τον πιστεύει, ρε φίλε. Ο Βίτα είναι για λίγα παιχνίδια. Τον πιστεύει και τον παραπιστεύει. Για τον Γεωργίεφ, όντως, από τη στιγμή που δεν πήρε στόπερ, περίμενα περισσότερη συμμετοχή. Τώρα, αυτό που λες για τη χαλαρότητα του Μουκουντή επειδή δεν έχει ανταγωνισμό, τι να σου πω. Ελπίζω να μην είναι έτσι.
2: Πιο πιθανό είναι να ήταν χαλαρό μέσα στο μάτς, άμα δεν δεχόταν πίεση, παρά αυτό. Τώρα σκέφτεται το παίχτης μέσα στο μάτς ότι.
1: Ότι δεν έχω ανταγωνισμό. Ναι, εντάξει, είναι λίγο τρελό. Αλλά, οκ. Okay. Καλό είναι να υπάρχει ανταγωνισμός πάντως. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, ό,τι έλεγα πέρσι για τον Ολυμπιακό, λέω και φέτος για την ΑΕΚ. Ότι είναι. Υπάρχει τέλος πάντων μεγάλη διαφορά των δύο βασικών από αυτούς που ακολουθούν. Κοίτατε, και ο Ολυμπιακός πέρυσι το πλήρωσε. Για μένα δεν το έχει πληρώσει ακόμη, αλλά.
2: Ναι, στο Champions League το πλήρωσε ο Ολυμπιακός στην κρίσιμη στιγμή.
3: Ναι.
2: Σε ένα μάτς που ήταν 0-0 και χρειάστηκαν δύο φάσεις.
1: Και γενικά δεν ήταν στο επίπεδο των. Ιδίως πέρυσι, γιατί κακά τα ψέματα τις προηγούμενες χρονιές κάτι έκανε και ο τέτοιος, ο Μπιανκόν. Δεν ήταν και τόσο τραγικό.
2: Ναι, ναι. Και πέρυσι έλειψε και μάτσα, έχασε και μάτσο Πυρόλα. Οπότε δηλαδή χρειάστηκε να παίξει περισσότερο ο Μπιανκόν και φάνηκε αυτό.
1: Εννοείς έμεινε καιρό έξω ο Πυρόλα.
2: Ναι, ναι, έχασε περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή θυμάμαι ένα μάτσο εκείνο που είχε χάσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα με το κλείσιμο του Ορτέγκα.
1: Ναι, ναι,
2: ο Μπιανκόν ήταν ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου. Άσχετα που ο Ορτέγκα γλίστρησε εκεί.
1: Τέλος πάντων, και εκεί με το γλίστρημα, okay, σίγουρα από εκεί ξεκινάνε όλα. Αλλά και η αντίδραση και μετά το γλίστρημα δεν ήταν εκεί καλύτερη. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι γλίστρησε μπροστά στο τέρμα, δεν ήταν σαν του Μουκουντή.
2: Καλά, γλίστρησε ο πλάγιος, ο μπάγκος σχεδόν και φύγε μόνος του. Ο Τάισον, ποιος ήταν.
1: Ο Τάισον. Ναι. Δεν ήταν σαν το χθεσινό.
2: Ναι, ναι.
1: Που ήταν δώρο, ας πούμε.
2: Το χθεσινό, ξέρεις τι μου θύμισε, ρε Κέτσε. Αυτό που είχε κάνει μου κουντί στο κύπελο, στο 6-0, που ναι, κάνει την μπάλα μέσα από τα πόδια.
1: Ίδιο ήταν, έχεις δίκιο.
2: Και τη δίνει ο Γιάννη στον Όρτα, ίδιο ακριβώς.
1: Διάλειμμα. Πάμε και επιστρέφω.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα.

0: πες δυνατά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
3: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και πάμε Ολυμπιακό και Γιώργο Τσάνα. Καλά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, ναι. Μια φίλο λέει: που χαλάξε και μια ενέργεια μετά το τάκλινγκ στο Γιάρεμτσουκ που θύμισε Μπουσκέτς. Και αυτό και ο Ανδρούτσος φοβερή. Ο Μπουχαλάκης ήταν πολύ καλύτερος. Ο Ανδρούτσος είχε καλές και κακές στιγμές, νομίζω. Δεν ήταν κακός, αλλά είχε και καλές και κακές στιγμές. Αλλά ο Μπουχαλάκης ήταν εντυπωσιακός, θα πω. Εντυπωσιακός, πραγματικά. Και ο Κοστούλας ήταν καλός. Αυτό το παιδί από όταν πήγε στον Όφι να παίξει έχει εκπληκτική βελτίωση.
2: Είναι πολύ σοβαρό παιδί.
1: Ακριβώς.
2: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Εννοείται.
2: Σου έχω ξαναπεί που είχε μίλαγε ένα παιδί της Εθνικής Ελπίδων και έλεγε ποιος είναι ο πιο χαβαλές, λέει ο Μπάμπης Κοστούλας. Λέει και ο πιο σοβαρός ο άλλος Κοστούλας. Και είναι έτσι όντως.
1: Τώρα που είπες ο άλλος Κοστούλας, δεν ξέρω αν είδα τον γκολ.
2: Μιλάμε.
0: Πολλά τρομερή έχει βάλει.
2: Φίλε, όχι, ξέρεις τι, για να το κάνεις αυτό ρε εσύ.
1: Έχει θράσο για να πούμε άλλη λέξη. Για να πούμε άλλη λέξη.
2: Να αισθάνεσαι ότι είσαι στην Premier League και δεν τους βλέπεις, ας πούμε. Ούτε στην Premier League. Δηλαδή έχει πάρα πολλά. Είναι όλα αυτά, ας πούμε. Για να έχεις τόσο θράσο.
1: Τα βρει τώρα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχει. Εγώ όταν το είδα, έπαθα σοκ. Λέω, δηλαδή. Λοιπόν. Μέχρι ο Ιμανουέλ λέει να φτιάξει την ομάδα, θα έχει μείνει πίσω 20 βαθμούς στην κορυφή. Οπότε αντίο πρωτάθλημα Ευρώπη και ίσως αντίο και για τον ίδιο, λέει ο φίλος ο Μιγγέλ.
2: Πότε θα τη φτιάξει, ρε.
1: Φίλε, με μείον 20 μπορεί και να πέσει η κατηγορία, δηλαδή, από την κορυφή. Εντάξει, ηρεμία. Ηρεμία. Έκανε μια ήττα που για μένα δεν έχει την παραμικρή ευθύνη. Με δύο προπονήσεις, την παραμικρή ευθύνη.
2: Καταρχάς εσύ και το ότι έκατσε στον πάγκο ήταν δείγμα θάρρους, ας πούμε.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Θα μπορούσε να πει πάλι από την πίτα ομάδα, δεν με νοιάζει. Ας πούμε. Εγώ θα αναλάβω μετά, την άλλη εβδομάδα.
1: Θα μπορούσε να έχει συμφωνήσει και να πει κρατήστε το με τη Λίμπαρ και εγώ θα αναλάβω το στη διακοπή. Που μένουν τρία μάτς, ξέρω εγώ. Αλλά ναι, και οκ, okay, και το ψάξε ο άνθρωπος και προσπάθησε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή δεν είναι ακόμα καλά-καλά που λέει ο λόγος, δεν ξέρει τα ονόματα των παιχτών του. Τι να λέμε τώρα. Και εμένα μου άρεσαν και οι δηλώσεις του μετά. Που δείχνει συνειδητοποιημένο άνθρωπο. Είναι άνθρωπος πολύ προσαρμοστικός και προσαρμόζεται πάρα πολύ καλά σε αυτά που έχει. Δηλαδή θα μου φάνει περίεργο ακόμα και κάποια από τις συνήθειες του να τις αλλάξει λίγο. Είδα ας πούμε τον Ολυμπιακό εγώ να μην πρέσαρε τόσο ψηλά με το Σημάνια. Πρέσαρε, αλλά όχι full όπως άλλες φορές. Τον Οκτώβριο μαζεύονται πολλά δύσκολα παιχνίδια. Μήπως είναι καλύτερα να πάρουμε και εμείς κάποια αναβολή, λέει παράδειγμα με τον Πανετολικό, γιατί και το ρόστερ είναι μικρό. Δεν νομίζω είναι μικρό το ρόστερ του Ολυμπιακού, ρε παιδιά, όχι. Δεν νομίζω. Και αν πάρει ο Ολυμπιακός και center for, τουλάχιστον τώρα, πώς να είναι το ρόστερ μικρό. Δεν το βλέπω εγώ καθόλου μικρό. Σε καμία περίπτωση. Αν θεωρήσει ενός προπονητής ότι χρειάζεται αναβολή, οκ. Okay. Αν όχι. Είναι, παιδιά, είναι και τα αποτελέσματα. Καμιά φορά οι προπονητές χρησιμοποιούν και τα παιχνίδια τα συνεχόμενα για να αποκτά ρυθμό η ομάδα και να περνάει και ό,τι θέλει. Και τώρα έχει τη διακοπή για να δουλέψει περισσότερο, αλλά από τους 26 παίχτες, 27 που έχει, οι 12-13 θα φύγουν για εθνικές ομάδες. Ακόμα και ο Μπέιλι που τώρα αποθεραπεύτηκε και πήρε τα πρώτα του λεπτά, αλλά ακόμα είναι ανέτοιμος, ο Μπέιλι είναι στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας στη Τζαμάικα. Άντε να πάει τώρα στη Τζαμάικα, ταξίδι 15 ώρες πόσο θα είναι. Να παίξει με ποιους θα παίζουν εκεί, με την Νικαράγουα ξέρω εγώ και το Πουερτορίκο, και να γυρίσει μετά επιβαρημένος. Πόσο χρονικό περιθώριο υπομονής δίνει λέει ο κύριος Τσανάκας για τον νέο προπονητή? Και τι εγώ δίνω περιθώρια? Εγώ είπα ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να έχει πίστοση χρόνου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι δηλαδή το συζητάμε? Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν, λέει, μια ομάδα 1,5 χρόνο να παίζει με σέντρες και γιόμες και να μην έχει ομάδα δημιουργικότητα στο παιχνίδι? Τέτοιο παιχνίδι δεν έκανε σε Σεβίλη του Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, άμεσο ποδόσφαιρο παίζει και σε Σεβίλη του Μεντιλίμπαρ. Ναι, και δεν ήταν 1,5 χρόνο ο Ολυμπιακός να παίζει χάλια. Ήταν μετά, από όταν αποκλείστηκε ο Champions League και μετά ο Ολυμπιακός, ήταν το ποδόσφαιρο του κακό. Δεν έχω πει εγώ το αντίθετο, ότι έπαιζε καμιά μπαλάρα. Λίγο στα play-off. Στα play-off συμμαζεύτηκε λίγο ο Ολυμπιακός. Μέχρι εκεί. Γιώργο, δεν με νοιάζει το πρωτάθλημα. Μας πάρει ένα και ο Παναθηναϊκός. Ποιος νοιάζεται πραγματικά? Εγώ απλά θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο στην πρώτη χρονιά του Μαρτίνς. Εντάξει. Μπορεί να συνδυάσει και τα δύο. Ας παίξει καλό ποδόσφαιρο για σφαίρα πρωτάθλημα. Μια χαρά θα. Δεν νομίζω ότι αν παίξει καλό ποδόσφαιρο και πάρει και το πρωτάθλημα δεν θα χαρείς. Προφανώς. Καταλαβαίνω με ποια λογική το λες, αλλά οκ. Okay. Σήμερα λέει προπαραμονή Ευρωπαϊκού Αγώνα, ο Μέντι έδινε ρεπό. Σήμερα δουλεύουν τελικά παίξει με τον Ιμανόλ Δημήτρη Λαμία. Νομίζω έχει προπόνηση Ολυμπιακός κανονικά. Είχε, έχει. Νομίζω πάντως κανονικά ότι είχε σήμερα. Δεν μου λέει κάτι αυτό με τα ρεπό, σας το έλεγα από τότε. Ας δώσει και η Μανώλη ρεπό. Δεν με απασχολεί καθόλου πραγματικά.
0: Τα ρεπό τα σκεφτόμαστε συνήθως όταν οι ομάδες δεν πηγαίνουν καλά.
1: Ναι, αλλά
0: όταν πηγαίνουν πάλι... καλά τα ίδια ρεπό, ούτε καν τα βάζουμε στα...
1: Εδώ πριν τον τελικό του conference, τρεις μέρες πριν είχε δώσει ρεπό με τη Λίμπερ. Τότε δεν έλεγε κανείς γιατί τους έδωσε ρεπό. Τα ρεπό ο προπονητής αποφασίζει κάθε φορά, παιδιά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει πρωτάθλημα φέτος, λέει, γιατί δεν βλέπετε. Ξέρω όμως ότι το Παναθηναϊκός θα πάρει, γιατί το είπε και ο Ραπτόπουλος. Okay. Μάλιστα. Θέλει και εξτρέμη ομάδα, λέει. Μόνο τυφλός και άσχετος δεν το βλέπει. Λάθος που άφησαν το νου στον Όφη, θα βοηθούσε άμεσα. Παιδιά, και ο Όφη, τον ρωτούσατε αν ήθελε να δώσει το νου από τώρα. Ο Όφη έχει να παίξει η Ευρώπη και αυτός. Τον ρωτούσατε αν ήθελε να τον αφήσει.
2: Όχι, δεν ήθελα να τον αφήσει. Μα έγινε όλο το μάχη.
1: Μα η συμφωνία δεν προβλέπει καν 1η Ιανουαρίου να έρθει ο νους στον Ολυμπιακό. Να είναι σε ισχύ το συμβόλαιό του. Αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο που έχει είναι με τον Όφη. Όταν τελειώσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη, τότε θα έρθει ο νους στον Ολυμπιακό. Γιατί ακόμα και 1η Γενάρη να έρθει στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να παίξει. Και με τι ο Ολυμπιακός έχει εξτρέμ. Ο Μπέιλι θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει, όπως είδαμε. Ο Ζέλσον είναι ένας. Ο Φορτούνης είδαμε ότι επίσης έπαιξε εξτρέμ και με τον Ιμανόλ. Ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να παίξει εκεί τον έβαλε ο Ιμανόλ. Ο Ρόκα είναι εξτρέμ, είναι άτυχος που είχε την εξάδρωση του ώμου, 15-20 μέρες θα μείνει εκτός. Τώρα μπαίνει και ο Μπέιλι, οπότε οκ. Okay. Δηλαδή πόσο ακόμα. Δεν θα μου φαίνονταν περίεργο που να παίρνει κι άλλον εξτρέμ Ολυμπιακός, αλλά θα μαζευτούν πάρα πολύ. Αυτό βλέπω εγώ. Υπερβολικά πολύ. Αν και τώρα νομίζω οι πολλοί παίχτες που μαζεύονται, που τους πολλούς παίχτες ο προπονητής θέλει στον άξονα. Είτε με το 4-3-3 πως ξεκίνησε την ομάδα προχθές, είτε με το 4-1-4-1 που θα παίζει, που είναι αντίστοιχο με το 4-3-3. Είναι οι διατάξεις που του αρέσουν. Εμένα τα μπακ μου φαίνονται πολύ soft και ελπίζω ο νέος προπονητής να καταλάβει το καλύτερο σε εξτρέμ αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό είναι ο Μαρτίνς. Εντάξει, ο Ζέλσον Μάρτινς ήταν ο καλύτερος παίκτης που μπήκε, ο μόνος μπήκε από τις αλλαγές και προσπάθησε πραγματικά να δώσει κάτι παραπάνω. Έδωσε πράγματα ο Ζέλσον, είναι ξεκάθαρο. Τα μπακ τώρα είναι soft, δεν ξέρω. Ο Τικνιζιάν εμένα μου αρέσει. Ο Πέντερσεν προσπαθεί να παίξει safe. Δηλαδή πολλές φορές το πρώτο μέλημα είναι να παίξει την μπάλα προς τα πίσω και όχι να ρισκάρει κάποια πάσα προς τα μπροστά. Πολύ γρήγορος, να τον δούμε. Να τον δούμε. Και τον Πέντερσεν υπάρχει και ο Σαλιάκας. Αν ο Πέντερσεν δεν πάει καλά.
0: Διάλειμμα. Πολιτικό.

0: 100,3.
1: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών της Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σε στενό οικογενειακό κύκλο, το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζωνάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία στην Οίκαια για το τελευταίο αντίο στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαίου αγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5%.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες! What, couture!
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Sport FM Patras 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
11: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
12: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
13: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Big Win Sport FM 94,6.

0: ωραία ομόρφια με τον Δίας συνδυαστήκανε, γύρισε την μπάλα στον Μάναλη, ο οποίος δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε μάλλον να την σπρώξει στα δίχτυα και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία. 78 λεπτό για να δούμε και αυτή την φάση με τον Χατζηστραβό από τα αριστερά, όπως επιτέθηκε ο Πανιώνιος, με τον Μπαϊνόβιτς, ο οποίος επιχειρεί ένα σουτ, ένα ωραίο σουτ του Μπαϊνόβιτς έξω από την περιοχή, ο Κυρίτσης όμως θα πέσει και θα μαζέψει την μπάλα. 78 λεπτό λοιπόν, Πανιώνιος Καλαμαριά 1-0.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάκη. Λοιπόν, κάνα τεταρτάκι ακόμη για να τελειώσει το μάτι στη Νέα Σμύρνη.
2: Σε αποχωρείς.
1: Σε πολύ λίγο.
2: Α, ωραία, ωραία. Συνεχίζεις τότε. Συνέχισε.
1: Να διαβάσω κανένα ακόμα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Καταρχάς να πω ότι υπάρχουν κάποιες επιστροφές από τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός και πλέον έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια σε διάφορες τιμές. Για το μάτς με την Γιαγγελόνη.
2: Τετάρτη, Τετάρτη από το πρωί μέχρι το βράδυ θα έχει. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα έχει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
2: Κύπελα και κλείνουμε με το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιαγγελόνη ή το Europa League.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Γιώργο, μην ξαναποκαλέσει, λέει, το Φορτούνι Extreme, γιατί εκτίθεσαι. Αν ο Φορτούνι είναι Extreme, τι λέει. Εγώ είμαι ο πάπας της Ρώμης. Κοίτα, ο καθένας σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη χώρα ό,τι δηλώνει είναι. Η αλήθεια είναι. Αλλά ο Φορτούνι Extreme παίζει. Εξτρέμ το χρησιμοποιούσε ο Μεντιλίμπαρ. Στο πρώτο μας και ο Μανώλη Εξτρέμ το χρησιμοποίησε. Οπότε δεν θα μου φανεί περίεργο να παίζει Εξτρέμ. Μας λέγατε, λέει, το παραμύθι ότι δεν θα έρθει η Ελλάδα, λέει ο Σαλάχ Εντίν. Και εμείς μείναμε, λέει, με τον Τεκνιζιά. Λέει, γιατί τόσο παραμύθι. Γιατί, παιδιά, αρχές Ιουλίου πήγε ο Ολυμπιακός, τότε δεν ερχόταν στην Ελλάδα ο Σαλάχ Εντίν. Άλλαξε και 2-3 φορές άποψη, βέβαια, αλήθεια είναι. Αλλά δεν ερχόταν τότε. Και ο Ολυμπιακός θα είχε βρει μια χαρά με τη Ρώμη. Δηλαδή θα τα είχε βρει ο Ολυμπιακός με τη Ρώμα και τι, δεν βρήκε με τον παίχτη, τι, να μην του δώσει το συμβόλαιό του. Έχετε δει τι συμβόλαιο έχει ο Ολυμπιακός φέτος. Λοιπόν, να δω κάτι άλλο αν έχει έρθει. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν βλέπω, οπότε Γιώργο, για ρίξ' το.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς ημέρας από την Novibet. Villarreal Betis στις 10 η ώρα, πέμπτη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Betis έχει 9 πόντους. Ξεκίνησε με 9 πόντους. Η Villarreal δεν έχει νίκη ακόμα, έχει 2 πόντους. Villarreal Betis, λοιπόν.
2: Κουφό παιχνίδι.
1: Πολύ.
2: Είσαι μοστόπες τώρα.
1: Νομίζω θα πάω στην εύκολη λύση του γκολ-γκολ.
4: Θα πάω με τη φόρμα εγώ, Μπέτης.
2: Με την Μπέτης θα πας χωρίς νίκη ή χωρίς βαθμούς, η Villarreal.
1: Χωρίς νίκη, 2 βαθμούς. Οι 2 σοπαλές διαιτές.
2: Η Μπέτης έχει 9.
1: Ναι.
2: Τι να πω. Over.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Τα ου. Υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serefirm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serefirm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Συνεχίζουμε. Ο Γιώργος έφυγε, συνεχίζουμε εμείς οι δύο. Συνεχίζω εγώ, Κώστα,
1: ναι.
0: Μετά εσύ, ε. Κλείνουμε. Λοιπόν... λοιπόν... Τάσο ήταν φίλος μου που είχαν απομακρυνθεί χρόνια να βλέπουμε μανία τους τελευταίους αγώνες. Είμαστε ενθουσιασμένοι από την αγωνιστικότητα της ομάδας και δεν σκεφτόμαστε τώρα καθόλου το πρωτάθλημα. Ωραίος. Ξεχάσαμε, λέει, Γιάκους και Κοντρίζο τελείως. Οκ, το είπαμε, θα παίξουν και αυτά τα παιδιά. Τέσσερα πέναλτι και τρεις αποβολές σε τέσσερις αγώνες. Δεν το έχει ξαναδεί κανείς αυτό στο πρωτάθλημα. Κάνεις λάθος. Έχουμε δει τέσσερα πέναλτι και τρεις αποβολές που δεν είναι να δίνονται στο πρωτάθλημα. Πέναλτι και αποβολές που είναι, συνήθως δίνονται. Σας κακοφαίνονται που δίνονται στον Παναθηναϊκό, γιατί τον είχατε μάθει να είναι μια ομάδα η οποία αγωνιστικά ήταν απαξιωμένη τελείως και διαιτικά όπου την έβρισκαν την παράγανε. Θα το συνηθίζετε όμως ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο η φετινή σεζόν. Τάσο, λέει, ένας φίλος άξιος Καμαράς, ο Καμαρά Παρίσης, ο Δετέ και άλλοι, ελπίζω πλέον όλοι να κατάλαβαν ότι ο Παναθηναϊκός έκανε φέτος πολύ σκληρή προετοιμασία και άλλαξε τρόπο παιχνιδιού. Η ομάδα απλώς θέλει χρόνο. Όχι, τα πάμε αυτό για το καλοκαίρι, το τηλεόγωταν. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα για να ξέρουμε όταν κάτι βλέπουμε να γίνεται σωστό, να περιμένουμε λίγο να το κρίνουμε. Αυτό που πες, φίλε μου, για τη μετάδοση χθες, εγώ δεν το άκουσα. Για το πέναλτι, είπε ότι είναι πέναλτι. Και ήταν πέναλτι. Φτάσου τι θα γίνει με αυτό το σπάθο. Είναι θέμα προκλητικό. Μήπως μπορεί ο Παναθηναϊκός να κινηθεί δικαστικά με κάποιο τρόπο. Όχι, φίλε μου. Λάθος είναι. Τον σπάθο είπαμε, τον βλέπουμε κάτω τα χέρια του σπάθα. Τον έχουμε για να γελάμε. Και ο Κέτς εδώ, το συμφωνεί. Συμφωνεί, μας ψυχαγωγεί. Θα δούμε, θα μας λες τα Χριστούγεννα, Νικολογιάννη. Καλές γιορτές θα σου λέω τα Χριστούγεννα, φίλε μου. Τι σου λέω. Τι σου λέω. Με ένα σοβαρό αντίπαλο έπαιξε μέχρι τώρα και τον καθάρισε με κόκκινη. Τι εννοείς τον καθάρισα, δεν είναι τα κόκκινη του Λουστόντο. Τι πρέπει να γίνει για να πάρει κόκκινη. Ποιον Πανετολικό, χαλαρώστε, δεν έχει κέντρο που να κόβει. Ποιος βλέπεις κάποια έπαση από κανέναν. Εδώ έχω βγει και έχω πει εγώ, χαμηλά η μπάλα. Στον Πανετολικό λένε όλοι κάτω το κεφάλι. Όλοι κοιτάνε το επόμενο παιχνίδι. Πώς έχετε βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ακούτε πράγματα που δεν έχουν υποθεί από κανέναν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω κέντρο που να κόβει. Οκ, okay, έτσι λες εσύ, να το δούμε στην πορεία. Εγώ λέω ότι το κέντρο μια χαρά κόβει. Νίκο από τη Νέα Ιωνία. Τάσο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Θα πρέπει όμως να μας προβληματίσει το γεγονός μας χαμένες ευκαιρίες. Κάποια στιγμή, όπως παραλίγουμε την Γεωσία, θα το πληρώσουμε. Βασίλης Πάντρα. Βασίλη μου, θα προβληματιζόμουν αν δεν έκανε ευκαιρίες η ομάδα. Από τη στιγμή που κάνει ευκαιρίες η ομάδα, τα γκολ θα έρθουν. Και να σου πω και κάτι, τρία γκολ σε κάθε μάτς βάζει. Οκ. Okay. Αν έβαζε ένα, να το δεχόμουν αυτό. Τρία γκολ βάζει. Τρία. Δεν γίνεται να είσαι τόσο παραγωγικός, τόσο ποιοτικός και να μην μπορείς να κλείσεις ένα παιχνίδι και να το κλειδώσεις με πιο ισχυρούς αντιπάλους, το πληρώσουμε ακριβά, λέει. Ναι, σου ξαναείπα και πριν, φίλε μου, ότι τρία γκολ. 11 γκολ σε τέσσερα παιχνίδια. Τάσο, κάποιες φορές η ομάδα θα αναγκαστεί να παίξει και να μην έχει αυτή την μπάλα. Εκεί θα ήθελα να δω πώς θα αντιδράσουν και αν ο κότς έχει σχέδιο για τέτοια είδους μάτς. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κότς από το καλοκαίρι. Όπως σας έλεγα το καλοκαίρι που μου λέγατε ότι η ομάδα δεν παίζει, δεν κάνει. Θα δείτε σε λίγο καιρό τι θα γίνει. Σου λέω και τώρα ότι αν χρειαστεί να μην έχει την μπάλα, θα δούμε και εκεί ένα έξυπνο σχέδιο από τον Νίστρου. Μην έχει καμία ανησυχία. Αν Τετάρτη θα μπορούμε να πάμε με το διακέσμα, όχι φίλε μου. Τετάρτη είναι γηπεδούχος και φυσιά. Δεν ισχύουν τα διαρκεία των φίλων του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν εισιτήρια που μπορεί να πάρει. Υπάρχει ανάρτηση στο site του Παναθηναϊκού. Αγαπημένο Τάσο, η Μαρκινή τον έψαν τον Σαλάχ αντί να έρθει και όχι μόνο η διοίκηση. Στον Ολυμπιακό είχε πει όχι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στον Ολυμπιακό είπε όχι, αλλά τότε, γιατί δεν σκεφτόταν να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως στην πορεία ο Στέφανος Κοτσόλης έχει αναλάβει τις επαφές μαζί του, του ανέλησε όλο το project. Φυσικά έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι μίλησε και με τους Μαρκινούς, αλλά έπαιξε ρόλο πολύ και η προσέγγιση του Παναθηναϊκού για να τον ψήσει. Λοιπόν, πώς μπορούμε να πάρουμε εισιτήρια της Καλαμάτας για την νίκη, Κυριακή, τι ώρα είναι, 7.30 είναι το παιχνίδι, δεν υπάρχει τρόπος να πάρει εισιτήρια. Με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε το γήπεδο του Ιωνικού για εντός έδρας της Καλαμάτας, άθλιος αγωνιστικός χώρος με μπόλικους Ολυμπιακός στην κερκίδα. Στήσουμε πρώτο μπλόκο, άραγε. Τι να σου πω, φίλε μου, η Καλαμάτα υποστηρίζει ότι από εδώ και πέρα η έδρα της θα είναι το γήπεδο του Ιωνικού. Μένει να το δούμε. Και το πρώτο παιχνίδι που θα παίξει εκεί θα είναι το μάσο με τον Παναθηναϊκό. Και λένε ότι το ανακατασκευάζω για το αγωνιστικό χώρο και όλα. Θα το δούμε την Κυριακή. Και είναι οικολογία, είναι Κοντούζης και Γιάκουτς, που είναι τώρα. Δεν αξίζει ο Κοντούζης να παίζει τουλάχιστον αλλαγή στον κουρασμένο Καμαρά, έστω και λίγο, να μην βλέπουμε μόνο τα θετικά. Δηλαδή, εχθές, ας πούμε, που μπήκε ο Λουζά, όχι ο Λουζά, που μπήκε ο Κάγκουα, προτιμούσα να μην δει τον Κάγκουα να μπαίνει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θετικό είναι όταν βλέπω εγώ παίκτη να έρχονται από τον πάγκο και να μην βλέπω καμία διαφορά. Το ποιος θα έρθει από τον πάγκο δεν με απασχολεί όταν η ομάδα παίζει καλά και ο προπονητής έχει βρει ένα σχέδιο το οποίο αποδίδει. Πώς θα φύγουν στη διακοπή για τις εθνικές τους, θα μείνει κανένας για προετοιμασία στην Κροπή. Θα είναι ευκαιρία τώρα η ομάδα να δουλέψουν όλοι μαζί και να δέσουν Μαροκινοί. Θα φύγουν, ναι, θα φύγουν οι Μαροκινοί. Αρκετούς διεθνείς έχει ο Παναθηναϊκός, όπως όλες οι ομάδες, και ο Ολυμπιακός και όλοι. Είναι το κακό που σημαίνει πάντα με τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Τώρα θα είναι και παραπάνω. Θα είναι 3 εβδομάδες διακοπή. Δηλαδή για 2 Σαββατοκύριακα δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Σας στέλνω μια ερώτηση σχετικά με τη νέα προσθήκη. Υπάρχει κάτι από πίσω σχετικά με τον Κρίστενσεν? Τίποτα απολύτως δεν υπάρχει από πίσω. Υπάρχει μια αμφιβολία όταν ο Κρίστενσεν θα αρχίσει να κάνει προπονήσεις την ομάδα και παίξει, κατά πόσο θα είναι καλά να κάνει συνεχόμενα μάτς. Από πλευράς φόβου, πνευματικής προετοιμασίας περισσότερο. Και επειδή υπήρχε αυτή η ανησυχία και επειδή θέλουν να είναι σίγουροι στο Παναθηναϊκό, δεν θέλουν να πάρουν κανένα ρίσκο με τόσες μεταγραφές που έχουν κάνει και είναι πολύ καλές, αποφάσισαν να πάρουν αριστερό μπακ και πολύ καλά έκαναν. Τάσο, μας θεωρείς πιο γρήγορη, πιο ψηλή ομάδα ή πιο νεανική σχέση με τους άλλους Big Four? Για την Ευρώπη, λόγω των ομάδων που έχουμε, μπορούμε να μπούμε στους 8 πρώτες σε αυτή τη φάση? Δεν θεωρώ τίποτα από όλα αυτά που είπες. Και οι άλλες ομάδες έχουν πολύ καλές ομάδες. Γρήγορο όχι, και η ΑΚ έχει ταχύτητα, έτσι. Και η ΑΚ έχει ύψος, και ο Ολυμπιακός. Τώρα νεανική δεν έχω δει τις ηλικίες, τώρα για να σου πω αναλυτικά, αλλά για την Ευρώπη είναι άλλο κομμάτι, θα το δούμε, δεν ξέρω. Καλησπέρα, εντυπωσιακή αλλαγή στην ομάδα και σε πολλούς παίκτες. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι μεταμόρφωση του Αντίνο και προσαρμόστηκε, αλλά κυρίως έχει πλέον σχέδιο η ομάδα. Και μάλιστα τον Ξύρο Νίστο που χθες είπε για τον Αντίνο ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εξέλιξή του, ότι για το πώς παίζει εδώ και καιρό. Άντε, λέει ένας φίλος και στο Γιάνγκο. Ο Γιάνγκο στην αρχή όντως είχε μεταμορφωθεί, τώρα περνάει ένα κακό φεγγάρι, θα επανέλθει. Ο Ναή παράνοια, λέει ένας φίλος, όντως με αυτά που κάνει ο Ναή κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά. Τάσο, την ταπεινότητα του Νίστρουπ που την είδε στις δηλώσεις μετά τον Πάουκ, ξέχασε, έχει καιρός γύρισμα. Τι είπε μετά τον Πάουκ, φίλε, ο Νίστρουπ? Τι έχει πει ο Νίστρουπ? Πιο ταπεινός από τον Νίστρουπ δεν υπάρχει. Τι είπε δηλαδή? Ότι έχουμε ομαδάρα και ότι δεν τους βλέπουμε τους άλλους? Τίποτα δεν έχει πει. Και μάλιστα δέχεται συνεχώς προκλήσεις ο Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός από κάποια επίσημα χέλη άλλης ομάδας για προεδρικά διατάγματα και τις αηδίες. Και χθες είπε κάποια στιγμή ότι στην πλάκα πάνω ότι είμαστε καλοί και στο 11 εναντίον 11. Δεν είναι, τον έχω δει να έχει πει κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι ταπεινότητα. Αυτό δεν έχει να κάνει με έπαση. Αυτό έχει να κάνει με απάντηση στις αηδίες που ακούει και διαβάζει. Τάσο, παδός Ολυμπιακού εδώ, χωρίς να θέλω να ζωνευτώ φυσικά, ποια άποψη για τη φάση του Τζενεπό? Τι άποψη? Δεν υπάρχει καμία επαφή με τον Αντίνο καταρχάς, και συνέχεια ο Τζενεπό πέφτει πάνω, αν δεν κάνω λάθος, σε Λιβάη. Τι άλλο να υπάρχει? Πέναλτι το είδε μόνο ο Σπάθας. Εντάξει. Άρα δεν είναι πέναλτι, αυτό είδε πέναλτι ο Σπάθας. Το αντιλαμβάνομαι υπόψη αυτό πάντα. Λοιπόν, τα ίδια έλεγε και για τον Τούρκο και τον Μπενίτεθ και για τον Μιλωδία. Το άλλο έχει δίκιο, φίλε μου, ακριβώς τα ίδια. Τον πίστευα πολύ και τον Τερίμ και τον Μπενίτεθ, ειδικά από τη μέρα που ήρθε. Έλεγα τα καλύτερα ότι είναι ο προπονητής που θα φτιάξει τον Παναθηναϊκό. Απλά εσύ δεν ακούγε γιατί έλεγα ακριβώς αντίθετα. Δεν πειράζει. Αν ο Βιλένα έχει φύγει, βεβαίως έχει φύγει και έχει πάει και πέσει στη Βίλεμ και ήταν βασικός στην 11η στο μάζο με την Άλκμαρ το Σαββατοκύριακο. Τάσο, όχι μόνο θα το πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, θα το κάνει και μεγάλη διαφορά στους αντιπάλους του, δεν συμφωνώ. Όσον αφορά τη μεγάλη διαφορά, δεν συμφωνώ. Τάσο, παίρνουμε χαφ, θέλουμε εξτρέμ. Παίρνουμε εξτρέμ, θέλουμε στόπερ. Παίρνουμε φόρ, θέλουμε πρωτάθλημα. Και μέσα όλα τερματοφύλακα. Και μέσα όλα, ενώ είμαστε πλήρες, ρωτάμε γιατί δεν παίζει ένας και ο άλλος. Σωστό, έχεις δίκιο. Δύο καλά είπε χθες ο Νίστρουπ και με πήρε με το μέρος του μέχρι το τέλος. Πρώτον, ηρωνία για τα social με κόκκινες και Καμαρά. Και το δεύτερο, αυτό είπα και εγώ πριν. Και το δεύτερο, όποιος δεν δουλεύει δεν θα παίζει. Ναι, το δεύτερο ήταν και μήνυμα για όλους. Λοιπόν, Τάσος, καλησπέρα σε όλους. Τάσος πάθησε είναι η ψυχοθεραπεία μας, μαζί με όλα το πάνελ και από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος κάνει προετοιμασία για τις απόκριες, μάλιστα. Τάσος, καλησπέρα, καλά, αλλά μία ένσταση, παύλα προβληματισμός. Η τερματοφύλακης νούμερο 2 και νούμερο 3, πάρα πολύ καλή τερματοφύλακης και 2. Ο Κότσαρης, ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάση στιγμή να μπει αν χρειαστεί να παίξει. Πέσει έστω το Πανακό από συντριβή στην Τούμπα. Και ο Τσάβες ήταν το κορυφαίο γκολκίπερ όσο έπαιζε στο Πανετολικό. Τα center back νούμερο 3, νούμερο 4. Κάτρης, πάρα πολύ καλό στόπερ, εξελίσσιμος. Τον είδαμε και πέρσι να παίζει, θα το δούμε και φέτος. Ο Πάλμε Μπράουν, αν δεν έχει τραυματισμούς, άρα για να έχει τραυματισμούς πρέπει να παίζει συνέχεια, για 10-15 εμάς το χρόνο είναι μια χαρά. Τάσο, καλησπέρα, η ομάδα και με τους Αλάχ Εντίν είναι πλήρως καλυμμένος σε όλες τις θέσεις και με την ανατροπή του Δανού περνάει στους παίκτες, πιστεύω θα γίνει καλύτερη, λέει ο Θοδωρής από τα Γιάννα. Ο Άγγελος λέει, έφυγα τόσο γεμάτος από το γήπεδο, σου στέλνω μήνυμα μόνο για καλησπέρα. Τι άλλο. Άλλος φαίνεις πήγες στην ποτήκη του Παναγιού και δεν ήθελες κανένα όνομα παίκτη και τώρα δεν ξέρεις ποιο να πρωτοπάρεις. Εκεί καταλαβαίνεις την ποιότητα πλέον. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Έλα, Κέτσε, πες και ένα δύο μηνύματα και κλείσαμε.
1: Λοιπόν, το λάθος και χαλαρότο, ναι, το είπαμε αυτό. Πρώτα έπρεπε να πάρουν στόπερ και μπακ, δεύτερο γινόμαστε ομάδα έδρας. Λέει τραγικό, μηδέν νίκες εκτός βαθμούς. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν μπορούμε να... Δείχνει ότι η ΑΕΚ φέτος δεν έχει κάνει αποτελέσματα εκτός έδρας, οκ. Αλλά τώρα μην πούμε ότι γίναμε ομάδα έδρας. Είναι Σεπτέμβρης είναι ακόμα. Δεν είμαι καταστροφικός, αλλά η ομάδα έμεινε με τέσσερις παίχτες πίσω και το ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι λογικό. Δεν είναι τέσσερις μόνο. Ο Νίκολος δεν κάνει αλλαγές με τους παίχτες. Δεν κάνει αλλαγές με τους παίχτες που αυτός διάλεξε, είναι περίεργο. Okay. Το είπαμε, ρε φίλο, το επισημάνω. Αλλά λέω και πάλι, τώρα για ένα παιχνίδι δεν μπορούμε να βγάλουμε μια συμπεράσματα γενικά. Τι άλλο πρέπει να δίνουμε στο Μουκουτί για να φέρουν παιχταρά στο όπερο και άλλα τώρα. Εντάξει, τον Μουκουτί δεν τον κρίνουν από ένα μάτς, φίλε. Τον κρίνουν τα πέντε χρόνια που είναι στην ΑΕΚ και τι έχει κάνει. Και έτσι, έχω τρομάξει με την All-Star ομάδα της Πανάθα, εσύ πως νιώθεις, Τζον Πάτος. Κοίτα, Τζον Πάτος είναι φέτος ο
0: Παναθηναϊκός. Ο γνήσιος Τζον Πάτος είναι αυτός.
1: Πρέπει να είναι ο γνήσιος. Πρέπει να είναι ο γνήσιος. Η αμυντική γραμμή κάνει κατάξει στο κράτημα της μπάλας με αποτέλεσμα να γίνεται λάθη και να μην εμπνέει εμπιστοσύνη. Φίλε μου, αυτή η κατάξει στο κράτημα μπάλας είναι από τα μυστικά της ΑΕΚ. Αυτό που κάνει τον build-up δηλαδή είναι από τα μυστικά της ΑΕΚ. Τώρα το ότι έγινε ένα λάθος χθες, okay. Είναι όπως την είδες και εσύ τη φάση, δεν έχει να κάνει με τον build-up. Για τον απαράδεκτο Κατσίνοβιτς τίποτα. Επίσης αν ο Βίντα δεν υπολογίζεται σε αυτά τα παιχνίδια γιατί έμεινε μήπως ασωματοφύλακας Λουκάς. Ρε φίλε, δηλαδή τι να βάζει τον Βίντα αλλαγή χθες, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν υπολογίζεται για αυτά τα παιχνίδια. Αν δεν έπαιζε ένας από τους δύο θα έπαιζε ο Βίντα. Δηλαδή τι να το βγάλει έξω το Μουκουτί να βάλει τον Βίντα, ας πούμε. Ο Κατσίνοβιτς δεν ήταν καλός όντως. Αλλά στα περισσότερα μάτς που έχει παίξει φέτος είναι από καλός ως πολύ καλός. Οπότε τι να πω δηλαδή. Τώρα. Αν και οι ρεπόρτερ ΑΕΚ δεν καταλαβαίνουν έλλειψη του ποιοτικού ρόστερ σε πολλές θέσεις που φαίνεται και από τις επιλογές Νίκολης, δεν το έχουμε θέμα. Εντάξει. Νομίζω αν έχουμε θέμα θα έχουμε πειλέμα. Όχι επειδή δεν το καταλαβαίνω εγώ και εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται επιθέσεις από αριστερά με τον Πίλιο να ανεβαίνουν όλοι για τη σέντρα και ο Πίλιο 9 με 10 να σημαδεύει στα περιστέρια. Εντάξει, έχει αυτό το κακό, γι' αυτό και η ΑΕΚ κινήθηκε να πάρει αριστερό μπακ. Τελικά πήρε το Λικογιάννη να δούμε πόσο θα παίξει. Κατά άλλο, ο Πίλιος έχει κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Σε αυτό το κομμάτι όμως είναι πρόβλημα. Τάσο, φινείς κι εγώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Οπότε αναφορούμε.
0: Ολοκληρώσαμε, ήταν η ρεπόρτ της προηγούμενης δύο ώρες με Κώστα Γεζόλου, Γιώργος Ανάγκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας στα διοικητικότητας, στον πήγον σχολεφέμ. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί?
1: Έρχονται.
0: Έρχεται.
1: Δεν έχει ματς σήμερα.
0: Τι ματς? Ματς. Όχι ρε. Δεν έχει ματς.
1: Ναι, όχι, ρωτάω.
0: Έρχεται ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαναθιανός.
1: Έτσι.
0: Και ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης. Τι είπατε, Υπουργός κάτι λέει, κάτι σηκώνει τα χέρια. Τι λέει? Να δουλέψουμε λίγο ακόμα, λέει, πρέπει. Ο τουρίστας λέει έξω ότι εμείς πρέπει να δουλέψουμε. Η υπερορία λέει θα πληρωθούμε.
1: Γιατί τι θέλει?
0: Δεν ξέρω, κάτι θέλει, δεν ξέρω. Κάτι γίνεται. Τι έχουμε, λέγει.

0: Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν. Έτσι. Ο οποίος είναι εκεί πίσω να παίξει το Παναθηναϊκό από σήμερα. Και έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η μεταγραφή. Λοιπόν, καλή ακρόαση. Τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο NBG.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ, είναι 2-0.
7: Sport FM Πάτρα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
11: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
12: Πάντα σαν καινούριες.
10: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
15: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
16: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
15: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
3: Φράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
1: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα. 3, 2, 1.

0: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
1: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Gyros Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Παλιά! Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Πετρίδης και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες της ημέρας του Σταύρου σήμερα, τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Σταύρος Κοντροθύμιος και Σταύρος Καλογεράκης εδώ, εντός συνόρων.

Ακούσατε και στους τίτλους, είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Super Cup στο handball των ανδρών. Σιγά σιγά ένα-ένα όλα τα ομαδικά αθλήματα κάνουν σέντρα. Πρώτος τίτλος της χρονιάς θα κριθεί εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Οι Ερυθρολεύκοι 4 λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου προηγούνται πλέον 14-8 της Ένωσης.

Λοιπόν, είδαμε πολλά και διάφορα το Σαββατοκύριακο σε ό,τι έχει να κάνει με την στοίχημα Super League. Παναθηναϊκός διεύρυνε το απόλυτο νικόν του και στο παιχνίδι κορυφής με τον Πανετολικό έφτασε σε μια άνετη νίκη με 3-0, μένοντας μόνος πλέον στο Μπρετιρέ, κάτι που έχει να συμβεί κοντά χίλιες μέρες. Κάποιοι μετά και την χθεσινή νίκη, ειδικά στα social, τον έχετε χρήσει και πρωταθλητή ήδη. Θυμίζω ότι ποτέ κανένας δεν πήρε πρωτάθλημα Σεπτέμβρη μήνα, ούτε καν Οκτώβρη, ούτε καν Νοέμβρη. Και όπως είπε και ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, προτιμώ να είμαι δεύτερος για 31 αγωνιστικές και να σκαρφαλώσω στην πρώτη θέση την 32η, εννοώντας δηλαδή μετά και τις 6 των play-off και να στεφθεί τότε πρωταθλητής. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός με τις νίκες που έχει κάνει στο ξεκίνημα της σεζόν, που δεν ήταν και το πιο σύνηθες στα προηγούμενα χρόνια, χτίζει ψυχολογία και αποκτά αυτοπεποίθηση σε συνδυασμό με τις γκέλες που έχουν κάνει ήδη οι ομάδες του ανταγωνισμού και έχει αυτή την πρωτοπορία. Δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι θα είναι σίγουρα, θα πω εγώ, ανταγωνιστικός στην φετινή σεζόν. Τώρα το τι θα καταφέρει, υπάρχει ακόμη δρόμος, υπάρχουν μήνες για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τις άλλες ομάδες για να δείξουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ, που σίγουρα είναι προβληματικό αυτό για την Ένωση, παρότι είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν. Η ΑΕΚ, η οποία πέρυσι τέτοια παιχνίδια όταν έπαιρνε προβάδισμα τα κλείδωνε, φέτος σε δύο περιπτώσεις με Κηφισιά και Αστέρα δεν το έκανε και το πλήρωσε, και μάλιστα και στα δύο θα μπορούσε να μην έχει πάρει και τίποτα από αυτά τα παιχνίδια. Μάρκο Νίκολιτς κρατάει ακόμη κοντό το rotation, πιθανότατα να ξέρει κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους. Στον Ολυμπιακό, το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ προφανώς και δεν ήταν το αναμενόμενο, αλλά έχει την μικρότερη προφανώς ευθύνη για την ήττα του Σαββάτου από τον Όφη του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Χρειάζεται χρόνο και ο ίδιος αλλά και η ομάδα συνολικά, αφού υπάρχουν πάρα πολλοί καινούργιοι παίκτες, εκ των οποίων κάποιοι ήρθαν στο φινάλε του προηγούμενου μήνα, και στις αρχές του τρέχοντος, και ακόμη περιμένουν τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη αυτή του ΦΟΡ, προκειμένου να καλυφθεί το κενό του Ελκαμπή. ΠΑΟΚ, μία εβδομάδα μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο, έβγαλε χαρακτήρα, δεν έθελξε με την απόδοσή του, αλλά είχε περισσότερη ένταση και την προσωπικότητα για να, που χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια, για να πάρει το ντέρμπι με τον Άρη, το ντέρμπι της πόλης, και να κερδίσει χρόνο και ηρεμία.

0: 94,6.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Σαλάχ Εντίν από την Ρώμα και είναι σε αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Ταμπόρδα. Χαίρετε, κυρία μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, όλα καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ. Δεν σε έχω ρωτήσει, άσχετο, πώς είναι η μετάβαση στο μεσημεριανό πλέον μετά από δύο εβδομάδες?
1: Είναι λίγο δύσκολο το βραδινό. Εγώ ερχόμουν στην ίδια νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο, ξεπάει η ώρα 9 και νιώθεις θεματικανό. Εντάξει, θα συνηθίσουμε.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πω ότι ναι, όπως είπες, ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος έκανε και την πρώτη προπόνηση. Επίσης με τον Παναθηναϊκό. Είναι πιθανό να το δούμε την Κυψιά. Να παίζει κάποια λεπτά, γιατί αργομετρικά ήταν καλά, πολύ καλά για την ακρίβεια. Έκανε κανονικά προετοιμασία με τη Ρώμα, προπονήθηκε τη Ρώμα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι σε πολύ καλή κατάσταση, οπότε δεν αποκλείω εγώ κάποια λεπτά με την Κυψιά την Τετάρτη να τα πάρει.
0: Α, ως αλλαγή, ερχόμενος από τον πάγκο,
1: λες. Θα τον δούμε, θεωρώ, το παιχνίδι.
0: Να πάρει και καμιά ανάσα ο Κυριακόπουλος, έτσι.
1: Ναι. Επίσης, σήμερα είχαμε και άλλα ευχάριστα. Πέρα από την πρώτη προπόνηση του Σαλάχ, έχουμε ότι επέστρεψε στη Βεγιά, πήγε σε φόλους μου και πέρασε το πρόβλημα του. Άρα μειώνεται το απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού. Εγώ θυμίζω ότι πρόσφατα είχε επιστρέψει ο Τσάπρας.
0: Που έπαιξε κιόλας χθες.
1: Που έπαιξε. Μέρος του προγράμματος το Κρίστιανσεν. Είχαμε δει αυτή να φορτάρει ο Κρίστιανσεν. Σήμερα ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Οπότε είναι ευχάριστο αυτό για τον Παναθηναϊκό και για τον Μίστρουπ εν ώψη της συνέχειας. Να πω τα υπόλοιπα και μετά πάμε όπως το ξανασχολιάσουμε για το παιχνίδι, για τον Ταμπόρδα περιμένουμε το αποτέλεσμα της μαγνητικής, να δούμε τι ακριβώς έχει με αυτή την ενόκληση στον Πεσταγωγό που έγινε αλλαγιστές. Είχαμε επίσης τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει για το μάτι με την Κυψιά, για το κύπελο. Ανοιχτός το Πάντοβιτ και επισήμως από τον Παναθηναϊκό στην Ζελέσνιτσαρ για ένα χρόνο. Και όπως έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός, ζήτησε εισιτήρια από την Καλαμάτα, αρνήθηκε η Καλαμάτα επικαλούμενη τη σύμβαση που έχει με το Δήμο στη Νίκαια, σύμφωνα με τα οποία δεν δίνει εισιτήρια σε φιλοξενούμενο.
0: Ναι.
1: Έχει τον κόσμο το πλευρό του.
0: Θα είναι το πρώτο στο συγκεκριμένο γήπεδο, έτσι?
1: Ναι, μέχρι τώρα ήταν αλλού.
0: Ναι. Νομίζω η τέταρτη έδρα που θα χρησιμοποιήσει είναι το τέταρτο γήπεδο.
1: Καλαμάτα, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Τον Βόλο δεν είχε πάει κανένα λάθος. Και όχι, Τρίπολη είχε πάει, συγγνώμη.
0: Είχε πάει Τρίπολη στην πρεμιέρα, Ελ Πάσο νομίζω στο μάτς Κυπέλου, με τον Πανετολικό. Ναι. Μπράβο, προχθές Περιστέρι. Και τώρα Νίκαια. Για να κατασταλάξει εκεί, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο γήπεδο της παραλίας.
1: Οπότε δεν θα έχει κόσμο Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι αυτό. Από εκεί και πέρα θα ξυπάει σίγουρα ικανοποίηση. Νέα νίκη, πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θετική ενέργεια στο Ολυμπιακό στάδιο. Το βλέπεις αυτό.
0: Ναι. Όλους.
1: Τρομερή αυτοποίηση η ομάδα. Επίσης το καταλαβαίνεις. Δεν είναι μέσα με σκοπό να πάρει τα παιχνίδια και έχει μια άβρα έτσι. Θετική και μια ενέργεια θετική ότι ό,τι αν γίνει εγώ το παιχνίδι θα το πάρω. Αρχίζει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και να αποκτά μια ταυτότητα, δηλαδή ένα ποδόσφαιρο γρήγορο, κυριαρχικό, που είναι ότι θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας αυτός και να ελέγχει το ρυθμό. Με πίεση ψηλά θυμίζω το πρώτο γκολ, το δεύτερο γκολ, συγγνώμη, πρώτου Ναΐ. Προήλθε από high press, το οποίο το είχε κάνει πιο πριν ο Παναθηναϊκός άλλες δύο φορές, αλλά είχε υποπέσει σε φάουλ με αποτέλεσμα να μην κάνει φάση. Εκεί που δεν έγινε φάουλ την έκλεψε την μπάλα Λουζά, έδωσε τον Καλάμπρια, ο Καλάμπρια στον Ναΐ και αυτό σκόραρε με αυτό το υπέροχο τελείωμα το οποίο είχε. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό, χειροκρότημα στο τέλος, αλλά όπως είπε ο Νίκης, είναι πολύ νωρίς ακόμα, τα πόδια πρέπει να πατάνε όπως είπε το έδαφος. Προτιμώ να είμαι υπερχαρακτηριστικά για 31 μάτς.
0: Δεύτερος.
1: Ναι, για να είμαι στο τέλος πρώτος παρά το αντίστροφο, θέλω να πει ότι δεν έχει πετύχει τίποτα απολύτως στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, δίκιο έχει.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Προφανώς και είναι θετικά τα δείγματα. Δεν χρειάζονται υπερβολές, δεν χρειάζονται βιαστικά συμπεράσματα. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ένας μαραθώνιος. Καταλαβαίνει όμως το οποιοδήποτε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει έναν προπονητή απαιτητικό φουλ. Mm-hmm. Ένα προπονητή που πάει να το αλλάξει τη φιλοσοφία, φαίνεται αυτό. Θα δουλέψει και στην προετοιμασία και πάει να βγάλει τώρα η ομάδα. Και πλέον έχει πολύ ποιότητα στο ρόστερ.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω.
1: Ναι, πρέπει να γυρίσουμε πολύ το χρόνο πίσω. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει ατέλειες, όλες οι ομάδες έχουν ατέλειες.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι τέλεια.
0: Σίγουρα, αλλά ρε φίλε, είδες χθες ότι έγιναν αλλαγές. Μάλλον στο αρχικό σχήμα, καταρχάς έπαιξε με άλλη διάταξη ο Παναθηναϊκός.
1: Στα 2-3-1.
0: Μπράβο. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα που έγιναν οι όποιες αλλαγές, δεν φάνηκε να αλλάζει κάτι στην εικόνα του.
1: Εκίνησε με τρεις αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Mm. Δηλαδή έπαιξαν 4 λιγά Ουναΐ, αντί Λιβάη, Τετέι και Κάγκουα. Θα πήγε μια χαρά πάνω. Και όταν έγινε η αλλαγή και μπήκε ο Κάγκουα, επίσης θα πήγε μια χαρά πάνω. Και επίσης έχει φτάσει ένα σημείο αρχής σιγά-σιγά να ελέγχει ο Παναθηναϊκός τις αλλαγές ρυθμού και εντάξεων. Mm-hmm. Πραγματικά δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Δηλαδή όταν έπεφτε δεν ξανανεύαζε γκάζι, δεν ξαναπάτησε γκάζι. Mm-hmm. Τώρα αρχίζει το κάνει, ρίχνει το ρυθμό του, ξανανεβάζει. Αυτό για μια ομάδα η οποία θέλει να δέσει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και κυριαρχίας είναι πολύ πολύ σημαντικό. Μπορεί κάτι που να είναι και πιο σημαντικό και από την ποιότητα των παιχτών. Να ελέγχει εσύ εντάξει και να τα αυξομειώνεις, γιατί δεν μπορεί να πας 90 λεπτά στα κόκκινα, αλλά ούτε και 90 λεπτά παλαρός και στόπ. Πρέπει να ανεβοκατεβάζεις. Αρχίζει και το κάνει αυτό το Παναθηναϊκό, το κάνει και χθες. Δεν μπορούσε να το κάνει ακόμα στα αποκλειματικά, δηλαδή έβλεπε ότι μετά το 70 έπεφτε.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί λογικό να... είναι γι' αυτό.
1: Αναγκαστώσει. Ναι. Ας πάει στη συνέχεια, τώρα υπάρχει το μάτι κυπέλου.
0: Αχα. Πολλά αλλαγές.
1: Υπάρχει αλλαγές σίγουρα, ναι. Αχα. Αλλά αύριο να τα δούμε αυτά.
0: Καλά, ναι, όχι, δεν λέω κάτι. Κοίταξε, εγώ ξέρεις που εκτός από τα αγωνιστικά που και okay, φαίνονται, εγώ στέκομαι και στις δηλώσεις του Νίστρου, που θεωρώ επίσης πολύ σημαντικές για τον οργανισμό και δείχνουν έναν άνθρωπο που έχει καταλάβει που έχει έρθει. Και η ατάκα χθες ότι είναι αδύνατο να παίξεις αν δεν δουλέψεις σκληρά.
1: Αν δεν δουλέψεις πολύ σκληρά σε αυτήν την ομάδα.
0: Και
1: θέλοντας να πει ότι, συγγνώμη, ότι πέρα δίνω μια μεγάλη ομάδα, εγώ ότι υπάρχει πλέον και πολλή ποιότητα.
0: Ναι.
1: Ότι για να παίξεις, για να παίξεις αυτό το πάνω, εγώ πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά.
0: Mm-hmm. Επίσης δεν
1: ξέρω. Ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εγρήγορση σε όλους. Ότι εδώ πέρα υπάρχει
0: ανταγωνισμό. Αυτό σου λέω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πίσω από τις λέξεις που λέμε. Στην ατάκα πρώτα ο σύλλογος, μετά η ομάδα και μετά ο εαυτός σου. Εάν δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτήν τη σειρά, δεν πρόκειται να παίξεις. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, σαν νοοτροπία, αυτό
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Απλά περνάει μήνυμα νοοτροπίας στον ίδιο.
0: Ναι, για
1: τόσο. Περνάει μήνυμα νοοτροπίας σε όλους, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι από πίσω.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Το γραφίζει κάποιον ή τέλος πάντων δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Περνάει μήνυμα όμως mm-hmm. και όσο τον έχουμε καταλάβει πλέον, εγώ τον ζω και πολύ κοντά στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιος ο Νίστρουπ. Είναι ευθύς, θα πει ό,τι θέλει να πει ευθέως.
0: Ναι.
1: Είναι απαιτητικός στο δεμπάι mm-hmm. και προπονητής που με την καλή έννοια γυαλίζει το μάτι του.
0: Ναι.
1: Με την καλή έννοια του τύπου ότι είναι ρε παιδί μου, είναι aggressive πολύ, δεν κάθεται ήσυχος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είναι στη ναι. ζήτα. Πάντα mm-hmm. ξαναλέω με την καλή έννοια. Έτσι. Και αυτό θέλει να το περάσει στην ομάδα. Mm-hmm. Αυτή την επιθετικότητα ποδοσφαιρικά, τη σκληράδα, τη λογική του τύπου εμείς προχωράμε, δουλεύουμε σκληρά, δεν τα παρατάμε. Το λέει και στην προετοιμασία. Τι έλεγε ότι δεν θέλω στη δική μου την ομάδα να βλέπω παίκτη να πέφτει κάτω για ψηλού πείσμα και να μένουμε 10 παίκτες.
0: Το θυμάμαι.
1: Έτσι. Θέλει να περνάει τρία μηνύματα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε μου. Να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Έχει, είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια, τα δύο από τα τρία της ημέρας, για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στο ημίχρονο Κόμο Πάρμα 1-0 και Τωρίνο Ρώμα 0-1. Ο Δοβίκας είναι στον πάγκο για την Κόμο. Αν είδα καλά,

0: Επίσης τον πάγκο για, τους, για τη Ρώμα είναι ο Κουλιαράκης. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Καταβαίνουμε Ηράκλειο, να συναντήσουμε τον Μάνο Σουριά. Ο Όφη προέρχεται από ένα μεγάλο ιστορικό διπλό στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό και πλέον έχει στρέψει την προσοχή του για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League απέναντι στη Hoffenheim, συγγνώμη, στο Παγκρίτιο, και υπάρχει μεγάλη δίψα του κόσμου για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι έφυγαν 12.000 εισιτήρια. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Τάσο, επίσης, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, καλά. Είναι αναμενόμενο, θα λέγαμε, ότι ναι, υπάρχει μεγάλη ζήτηση του κόσμου για το παιχνίδι με την Hoffenheim. Ένα ιστορικό παιχνίδι, όφη για πρώτη φορά μπαίνει σε League Phase μιας μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, της δεύτερης πιτάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και με τις καλύτερες προϋποθέσεις, προηγούμενος από καλό ποδόσφαιρο, καλές εμφανίσεις, το πολύ σημαντικό διπλό, όπως είπες, μέσα στο Καραϊσκάκι. Προσθέθηκαν δύο ακόμα θύρες στο Παγκρίτιο στάδιο, οι θύρες 2 και 9, στις 10, 11, 12, 13 και 14 που υπήρχε sold out, και έχουν ξεπεράσει, είναι πάνω από 12 και αγγίζουν 13.000 μέχρι στιγμής τα εισιτήρια, τα οποία μαζί με τα διαρκείας έχουν διατηθεί για αυτή την αναμέτρηση, και πλέον εισιτήρια υπάρχουν στις θύρες 15, 19 και 20 του Παγκριτίου Σταδίου. Εισιτήρια τα οποία και αυτά, να συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό η ζήτηση από την πλευρά του κόσμου, δεν αποκλείεται να εξαντληθούν και αυτά. Και να πάει όφη δηλαδή πραγματικά με τις καλύτερες προϋποθέσεις αυτό το παιχνίδι, τη ζέση του κόσμου, την καλή αγωνιστική κατάσταση και το πάθος για να δει σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση με ένα θετικό αποτέλεσμα. Στο καθαρά αγωνιστικό υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό σε ό,τι έχει να κάνει με τον Νικολάου, για το αν θα μπορέσει να προλάβει να είναι έτοιμος για το παιχνίδι. Με ενδεχομένως βέβαια όμως και ο Κόντες να μην ρισκάρει την συμμετοχή, και γενικά αυτό θα το βλέπουμε φέτος στα παιχνίδια που είναι απνευστή το ένα το άλλο, τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή και από τη διακοπή και μετά για τον Όφη. Το καλό για τον Κόντε είναι ότι ο Σχέλης έχει επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα, και έτσι λοιπόν, ακόμα αν χρειαστεί να πάρει κάποιες ανάσεις ο Νικολάου, ο Σχέλης είναι ετοιμοπόλεμος για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Αν και είναι νωρίς, ακόμα σήμερα έγινε μόλις η πρώτη προπόνηση, χθες υπήρχε ρεπό, σήμερα έγινε η πρώτη προπόνηση για το μάτς της Πέμπτης, οπότε από αύριο έτσι θα έχουμε πιο ξεκάθαρα συμπεράσματα για το τι μέλη γενέστε.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Όπως σήμερα ήταν και μια μέρα που είχε κάποιες, δεν θα έλεγα εξελίξεις, γιατί...
0: Για το γήπεδο λες τώρα,
1: Ακριβώς. Μπράβο,
0: ακριβώς.
1: Για να έχουμε εξελίξεις θα πρέπει να περάσουν, να περάσουν πολύς καιρός.
0: Ναι, αλλά μια θετική διάθεση θα πω εγώ, τουλάχιστον από αυτά που πρόλαβα λίγο διαγώνια να διαβάσω.
1: Ναι, ναι. Δείχνει να κλειδώνει, όπως λέμε, η περιοχή. Αν και στο Δημοτικό Συμβούλιο του... που έγινε σήμερα το απόγευμα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαινός, είπε ότι δεν πρόκειται για ηλυμένη απόφαση, αλλά για μια προκαταρκτική συζήτηση. Παρ' όλα αυτά όμως, η περιοχή εκεί του Κορώνη Μαγαρά είναι αυτή η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι η πλέον προσιτή για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το project της διπλής ανάπλασης, να δοθεί το γεντί κουλέ, το Θεοδόρου Βαρνογιάννης, σε μια περιοχή στα Καμίνια που είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και αναμένεται η μετατροπή του χώρου σε ένα πάρκο ας πούμε, σε ένα οτιδήποτε άλλο χώρο, να δώσει μια σημαντική ανάσα. Υπάρχουν όμως πολλά ακόμα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Το βασικό είναι των απαλωτριώσεων. Υπάρχουν 35 την παρούσα στιγμή στρέμματα και θα πρέπει να αποκτηθούν τουλάχιστον άλλα 20. Που καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα. Παρ' όλα αυτά όμως ο κύριος Καλοκαιρινός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την συνάντηση που είχε, παρουσία και του Περιφερειάρχη και του κυρίου Μπούζη και του κυρίου Πουσανίδη και εκπροσώπων του Εραστέχνη. Συμφώνησαν όλοι ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια περιοχή που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Υπάρχουν όμως και πολλά, όπως είπαμε, άλλα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, και η Δημοτική Αρχή εξέφρασε την διάθεσή της να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια με κάθε τρόπο, όσο θεσμικά μπορεί ο Δήμος να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή το γήπεδο. Είναι, τάσο το καταλαβαίνουμε όλοι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Όφη και οποιαδήποτε άλλη ομάδα να φτιάχνει ένα γήπεδο. Οπότε το έχουμε δει και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, πόσα εμπόδια και πόσος χρόνος χρειάζεται να περάσει. Οπότε γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει υπομονή.
0: Λεπτούς χειρισμούς, ναι, και υπομονή, αυτό που λες.
1: Ακριβώς. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα γίνει η επόμενη προπόνηση, όπως είπαμε, και περιμένουμε να δούμε αν υπάρχουν νεότερα για τον Νικολάου, που όπως είπαμε η κατάσταση θα επανεκκινηθεί. Ο Σιέλης προπονήθηκε κανονικά, ο Ισέκα και αυτός ανεβάζει όλο και περισσότερο ρυθμούς, πήρε μέρος στο κανονικό, σε ένα σημαντικό κομμάτι του κανονικού προγράμματος, και μοναδικός απώντας θα πρέπει να θεωρείται ο Νίκος Μαρινέκης, ο οποίος από την αρχή της χρονιάς δεν έχει αναφέρει μέχρι στιγμής να είναι ετοιμοπόλεμος.
0: Σαλσέδο καταλήγει στην Κράσνονταρ, ρε.
1: Και ναι, Σαλσέδο στην Κράσνονταρ. Ήταν μια κίνηση που ολοκληρώθηκε τις τελευταίες μέρες, μόνο ότι φαινόταν ότι θα κατέληγε προς Ρωσία πλευρά. Τελικά η Κράσνονταρ θα είναι ο επόμενος σταθμός για την καριέρα του Έντι Σαλσίδο. Είχε φτάσει πολύ κοντά στη συμφωνία με την Ρούμπιν Καζάν, αλλά εκεί κάπου στις τελικές συζητήσεις χάλασε η συνεργασία και η Κράσνονταρ θα είναι ο τελικός προορισμός του Σαλσίδο μετά την παρουσία του, την επιτυχημένη παρουσία του στον Όφη.
0: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, τα σου ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Μάνο Σουριά. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Όφη. Να σας θυμίσω εδώ ότι οι μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά που έρχεται στο Sky σήμερα Δευτέρα στις 9, με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, μέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

0: ένα το λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, στο τελικό του Super Cup Handball των ανδρών, Ολυμπιακός ΑΕΚ 20-12. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
1: Win Sport FM 94,6.

0: βγάζεις έξω. Το καλό πάνω στον τραυματισμό, εντός εισαγωγικών καλό, είναι ότι υπάρχει διακοπή μετά, ναι. Οπότε θα έχει χρόνο να αποθεραπευτεί.
1: Ναι, ουσιαστικά θα χάσει το μάτς με την Φυσιά και την Κυπέλλου και του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τον ακούσατε, θλάση δεύτερου βαθμού, ο Ταμπόρδα, στον μακρύ προσαγωγό, 20 μέρες εκτός. Πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Διαβάζω εδώ ότι ήδη στις τελευταίες στιγμές ότι μετά τον ΠΑΟΚ και ο Άρης θα ζητήσει τα ηχητικά από το VAR Center για τις αμφισβητούμενες φάσεις του χθεσινού ντέρμπι στην Τούμπα. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, Πάσο. Ανοίξαμε δουλειές τώρα.
1: Έλατε. Βόλτε στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι δεν είναι το VAR Center.
2: Τι να κάνουμε.
1: Στα βόρεια προάστια.
2: Αλλά είναι συνέχεια. Γενικά δεν πρόκειται να τα φυσικά του. Ήταν πολύ έντονη η διαμαρτυρία του. Έντονη η διαμαρτυρία του και χθες. Υπήρξε στην ανάπαυλα, στο ημίχρονο, μέσα από τα social στο Instagram της ΠΑΕ. Μια ανάρτηση. Μετά υπήρξε και ένα βίντεο πάλι στα social media λίγο πιο μετά το τέλος αναμέτρησης με σειραφή όλων των αποφάσεων. Mm-hmm. Και τώρα υπάρχει αυτό το αίτημα που θα κατατεθεί αύριο στην ΚΕΔ για να ακούσουν τα ηχητικά από το VR. Κλιμακώνει προφανώς ο Άρης τις αντιδράσεις του, δεν το αφήνει έτσι. Πήγε τον διαμαρτυρία και του Θόδωρου Καρυπίδη χθες, από ό,τι πληροφορήθηκα, στο γήπεδο της Τούμπας και μετά το τέλος της αναμέτρησης για τις αποφάσεις αυτές.
1: Αλέξη, έρχεται κατά κάποιο τρόπο και ως συνέχεια, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω προχθές την Παρασκευή, αλλά το ξέχασα, για το αν θα έδινε συνέχεια ο Άρης ό,τι είχε να κάνει με τη φάση με τον Καρέ στην Τρίπολη. Για το πέναλτι κάποιο τρόπο είναι συνέχεια.
2: Εντάξει. Ναι, με αυτά και με αυτά δεν θέλω να είμαι ο Έλληνας διαιτητής που θα σφυρίξω το Ηρακλής, το Άρη Ηρακλής το Σάββατο. Γιατί και ο Ηρακλής έχει φοβερά παράπονα και δικαιολογημένα. Για τη φάση αυτή τώρα το γκολ που ακυρώνεται, εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, δεν έπρεπε να ακυρωθεί, έπρεπε να μετρήσει. Και γενικότερα βλέπω ότι, αν και είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν, μόλις μετά από 4 παιχνίδια, υπάρχουν φοβερά παράπονα από όλους, πολύ γκρίνια. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Ναι.
2: Γενικότερα από ό,τι βλέπω. Τι να πω.
1: Μάλιστα.
2: Ας βάλει ο Θεός το χέρι του.
1: Ναι, okay. Λοιπόν, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, επειδή μιλάμε για τον ντέρμπι της Τούμπας, έχει να κάνει κάτι
2: άλλο. Είναι διαφορετικά σκέλη. Εντάξει, το ένα είναι το αυτό, γιατί αυτό που γίνονται είναι στο 0-0. Το σκορ ήταν 0-0 και μετά μιλούσαμε για διαφορετικά, για θεωρητικό μάτς. Εντάξει, ο Άρης δεν ήταν κακός, δεν μπορεί να πεις ότι ήταν κακός, όχι ότι έβγαλε και μάτια, αλλά νομίζω ότι μέχρι να δεχθεί το πρώτο γκολ με το πέναλτι που καταλογίστηκε, ήλεγχε το μάτς, είχε την ευκαιρία τη μεγάλη του Καρδεβέρα, είχε την κατοχή της μπάλας και γενικότερα η στατιστική απεικόνηση του μάτς δείχνει μια ομάδα που είχε περισσότερα κόρνερ, περισσότερη κατοχή, περισσότερες τελικές, περισσότερες πάσες, γενικότερα σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες ο Άρης υπερήχε. Αυτό πρέπει να τον προβληματίσει βέβαια από την άλλη, διότι δεν εισέπραξε τίποτα. Έχει ένα θεματάκι ξεκάθαρα στον γκολ, λίγο φαίνεται. Δεν είναι καλά ο Γκαρέ, δεν είναι καλά ο Παλάσιος. Ο Καντεβέρε, εντάξει, δεν είναι και ο killer εκτελεστής.
1: Ναι, δεν είναι ο μωρός στα καλά του.
2: Δεν είναι ο μωρός στα καλά του. Εντάξει, προσπαθεί να μπει ο Μάνου Γκαρθιά στην εξίσωση. Μπήκε ζωηρά λίγο, είναι αλήθεια, με την άλλη επανάληψη. Αν 15 λεπτά ήταν καλός ο Μάνου Γκαρθιά, θα του βρει σιγά-σιγά. Πρέπει να μπει και ξαναμπαίνει σιγά σιγά στην εξίσωση ο Μωρών. Η συνεργασία Μάνου Γκαρθιά Μωρών, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δώσει πράγματα στον Άρη. Και βλέπω επίσης ένα θεματάκι στον άξονα εκεί στο 6.
1: Ναι,
2: στον Βασίλου δεν είναι καθόλου καλά. Δηλαδή αυτό που κάνει είναι πεδαριώδες. Εντάξει, δεν τον κρεμάσουμε τώρα τον άνθρωπο.
1: Όχι.
2: Όλοι κάνουν λάθη, αλλά αυτό που κάνει δεν είναι. Δεν υπάρχει κανένα manual ποδοσφαιρικό. Από μικρά παιδιά μαθαίνεις ότι εκεί δεν πας ή δίνεις την μπάλα και είχε επιλογές. Δηλαδή και δεξιά και αριστερά και πίσω. Είχε ελεύθερες πάσες. Αντιθέτως έκανε τη χειρότερη επιλογή και το έκανε και λύσα μετά, γιατί δεν ακολούθησε.
1: Δεν ασχολήθηκε.
2: Να φάλω, ρε παιδί μου, να σταματήσει να θυσιάσει μια κάρτα για να μετριάσει λίγο τη ζημιά. Εκεί βλέπω ένα θεματάκι, γιατί είναι και ο Χόγκλα έξω. Δεν είναι ακόμη έτοιμος.
1: Αλέξη, τώρα που λες το Χόγκλα, προπονείται.
2: Προπονείται, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει κάνει προετοιμασία. Δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν έχει παίξει φιλικά, δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Ναι, όχι, αυτό λέω. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο έχει μπει στο πρόγραμμα.
2: Ναι,
1: η λογική λέει.
2: Μα αφού έπαιξε με την ΑΕΚ, έπαιξε και με τον Όφη και λίγα λεπτά και με την ΑΕΚ και ήταν πολύ κακή η παρουσία του και μάλλον ο Γρηγορίου κατάλαβε ότι βιάστηκε να τον ρίξει μέσα και τώρα τον ετοιμάζει.

0: Ναι, ήταν βάλσαμο η διακοπή, το έχω ξαναπεί. Ναι. Δηλαδή ο Άρης περιμένει
1: για πολλές ομάδες.
0: Το Γρηγορίου, για όλες. Ναι, αλλά για τον Άρη ένας λόγος παραπάνω, γιατί περιμένουμε για παράδειγμα να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Μπρούμα από στιγμή σε στιγμή. Ναι. Βάζει ακόμη παίκτες μέχρι πριν από λίγες μέρες. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει το χρόνο της, θέλει πολλή δουλειά σε πολλούς τομείς. Πρέπει να δει λίγο ο προπονητής του Άρη και πώς σχηματοποιείται το ρόστερ, τι μπορεί να παίξει, πώς μπορεί να το παίξει, αν πρέπει να αλλάξει κάτι. Όλα αυτά και κυρίως να δει αν υπάρχει δυνατότητα να αξιολογήσει ξανά κάποιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή σε περίπτωση που δεν φύγει ο Γαλανόπουλος για παράδειγμα με το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο 6.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ίσως πρέπει να αξιολογηθούν όλοι, δεν το ξέρω, δικιά μου σκέψη.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ο Αλφαρέλα, αλλά όντας το ρόστερ, εντάξει, το να τους έχεις παρκαρισμένους έξω δεν εξυπηρετεί και τίποτα. Γι' αυτό περιμένει πώς και πώς τη διακοπή, αρκεί βέβαια να πάει σε αυτή τη διακοπή, κάνουν δύο νίκες τώρα. Είναι must win τα παιχνίδια, Τετάρτη με τη Μαρκό και το Σάββατο με τον Ερακλή, για να πάει μια ηρεμία. Δύο διαφορετικά θα πάει με φοβερή πίεση.
1: Σωστά. Σωστά. Είπες Μπρούμα. Θα ανακοινωθεί σήμερα ή θα πάει για αύριο?
0: Ήδη ξέρω, τώρα αυτό ήξερα, τουλάχιστον μέχρι από λίγη ώρα, αν αλλάξει κάτι,
1: ναι, okay.
0: Δεν έχω ενημέρωση ακόμη.
1: Ωραία. Στόπερ, γίνεται προσπάθεια της τελευταίας στιγμής ή όχι? Ή το έχει εγκαταλείψει ο Άρης πλέον?
0: Δύσκολο το βλέπω, δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον δεν μαθαίνω κάτι, δεν μου φύγει κάτι τώρα. Αν δουλεύετε κάτι που δεν το ξέρω,
1: okay.
0: Δεν ξέρω, το βλέπω λίγο δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να κάνω λάθος, γιατί ο Άρης θέλει ένα στόπερ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχω κάτι να σου πω. Δηλαδή,
1: δηλαδή η υπόθεση Σούταρ έχει λήξει οριστικά?
0: Έτσι ξέρω.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Έτσι ξέρω.
1: Δεν γυρνάει δηλαδή να βρει κάποιο τρόπο.
0: Δεν νομίζω. Τώρα okay. Θα γίνει κάποια έκπληξη τελευταία στιγμή. Μπορεί όλα γίνονται. Έχει μια μέρα ακόμη στη διάθεσή του Άρης. Εντάξει, μέχρι να από λίγο που ρώτησα πάντως, η απάντηση που εισέπραξε ήταν δύσκολο.
1: Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Και ένα δημοσίευμα που γράφτηκε για τον ένα πιτσιρικά Ολλανδό, τον Χάισελ Χαρτ.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω να πάει ο Άρης. Ναι, είναι υπερβολή τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ότι αυτή τη στιγμή μόνο ένα στόπερ, αν υπάρχει δυνατότητα, είτε τώρα είτε ψελεύθερο, νομίζω αυτό θα κάνει ο Άρης και, και τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε με αυτή την κομματάρα και πάμε στον Γιώργο Τσανάκα να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος πλέον έχει στρέψει την προσοχή του αγωνιστικά στην πρεμιέρα του Europa League με την Γιαγκελόνια την Τετάρτη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ταυτόχρονα κάνει μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση ενός επιθετικού και πριν από λίγο είδα ότι η ΠΑΕ διέψευσε όλα τα ονόματα που έχουν βγει μέσα στη μέρα ότι ενδιαφέρουν τους ερυθρολευκούς. Γεια σου Γιώργο μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά εσύ?
0: Καλά. Είναι κίνηση τακτικής ή...
1: Θα φάνει μέχρι αύριο λόγω. Εντάξει, μέχρι αύριο να πούμε ότι είναι η που μπορεί να αποκτήσει μεταγραφή Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όπως και να κάνουμε όλα αυτά τα τελευταία ονόματα που ακούστηκαν, όχι μόνο τα ελληνικά ρεπορτάζ, το ένα από αυτά επιβεβαιώθηκε από την Ισπανία, αυτό του Μπόρχα Ιγκλέσιας, του Σέντερφορ της Σέλτα, τον ξέρουμε έτσι, ένας θηρίο έτσι για Σέντερφορ, πολύ παίκτης του περιοχής. Εγώ θα πω ακόμα και να γίνει εξ Ολυμπιακός αυτόν πολύ λογικό, τον ξέρει και ο Μανώλη και ο Κορβόν, τον έχουν αντιμετωπίσει με τις ομάδες τους πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα στην Ισπανία γράφει και ήταν στο νούμερο 1 της λίστας του Ολυμπιακού, ήταν ο στόχος για τα Center Force. Στην Τουρκία γράφηκε ότι για τον Center Force της Samsung 4 απορρίφθηκε πρόταση 6 εκατομμυρίων. Ο Ολυμπιακός διαψεύει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και ότι υπάρχει γύρω από το όνομα του Center Force.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό για μένα μπορεί να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει Center Force.
0: Ναι.
1: Όταν διαψεύδω τα πάντα, έτσι, όταν διαψεύδω οτιδήποτε γύρω το θέμα του Center Four, ίσως να μου δείχνει και κάτι τέτοιο, δηλαδή.
0: Ότι δεν θα πάρει.
1: Ότι δεν θα πάρει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες να το δούμε. Πολλές φορές μπορεί να εξαιρεθεί και κίνηση τακτικής, το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν από όλες τις ομάδες.
0: Προφανώς. Απλά να ρωτήσω κάτι, αν δεν είναι κίνηση τακτικής, αυτό σημαίνει, ας το πούμε έτσι, ενεργοποίηση Clayton.
1: Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο μετά εκεί θα πάει.
0: Ναι, γιατί
1: αν χρειαστεί σε κάποια παιχνίδια και
0: για Γιάρεντς και Γκονσάλης, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Και είναι ο Ζώτα Σίλβα ο επόμενος που είναι να αγωνιστεί σε αυτή τη θέση.
0: Ναι, εντάξει. Κατά συνθήκη θα το πεις, δεν είναι...
1: Κατά συνθήκη, δεν είναι η θέση του. Mm. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι το μοναδικό σενάριο που θα μπορούσε να υπάρχει μετά για Center Four αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα μπορούσε να κάνω προπονητής για Center Four πραγματικά. Οπότε να κάνουμε λίγο αναμονή σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Αν από όλα τα ονόματα τα περισσότερα ειδικά κράταγα πάντως κάποιο, θα ήταν αυτό του Μπόρχα Ιγκλέσιας. Ναι. Αν υποστηρίζει που διαψεύει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι...
0: Το αφήνω λίγο στην άκρη.
1: Το αφήνω στην άκρη και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Γενικότερα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κοίταζε την αγορά τις τελευταίες ημέρες για το αν θα προέκυπτε κάτι, είτε σε θέση εντερφόρ. Εγώ θα έλεγα ακόμα και πουθενά αλλού μήπως προέκυπτε. Όχι ότι υπήρχε κάτι συγκεκριμένο.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις αυτό που λέμε κανένα φορά στις ευκαιρίες τελικά.
0: Ευκαιρίες, μπράβο.
1: Ναι. Οπότε νομίζω μπαίνει άνω τελεία στο θέμα έτσι, το μεταγραφικό.
0: Okay.
1: Μην ξεχνάμε μέσα στο τέλος του μήνα τάσου είναι και ελεύθερη.
0: Και ελεύθερη, ναι. Απλά σε αυτή την περίπτωση, παιδί μου, ξέρεις, θα πρέπει να... θα χρειαστεί ακόμα μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής και ετοιμότητας όποιος ποδοσφαιριστής αποκτηθεί. Γιατί πιθανότατα να μην έχει κάνει προετοιμασία ή τέλος πάντων ολόκληρη την προετοιμασία στην ομάδα που ήταν.
1: Βέβαια, σε 100%. Από ό,τι πληροφορούμε τώρα, μαθαίνω, ακούστηκε και ένας γάτος στον αέρα. Ο γάτος. Θέλει Center Four, μάλλον. Λοιπόν.
0: Ψηφίζει Center Four.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάποιες επιστροφές από τις χορηγικές συνεργασίες, χορηγικές συμβάσεις που υπάρχουν, τις πάει ο Ολυμπιακός. Είναι γύρω στα 1500 εισιτήρια που επιστράφηκαν σε διάφορες θέσεις και σε διαφορετικές τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όποιος δεν έχει προλάβει μπορεί ακόμη να πάρει εισιτήριο για την Τετάρτη, το γήπεδο να μένει κατάμεσο και νομίζω εκεί είναι όλοι συγκεντρωμένοι, όλοι συγκεντρωμένοι. Mm-hmm. Την επομένη ώρα, εγώ θα πω, του αγώνα με τον Όφη. Οπότε εντάξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να μην τα πήγε καλά. Έκανε μια ήττα. Είναι δεύτερη από όλα βαθμό πολύ νωρίς. Το είπα πολλές φορές τάσω, επειδή μιλά μαζί τώρα και προσπαθούμε να το μάτι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πούμε, αλλά να το σημειώσουμε ότι δεν μπορεί κανείς να ψέξει τον προπονητή για
0: αυτό. Όχι, αυτό είπα και εγώ στον πρόλογο, ότι ο Μανούλο έχει την μικρότερη ευθύνη για αυτήν την ήττα.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα και για την εμφάνιση, θα σου πω εγώ.
1: Ακόμα και για την επόμενη εμφάνιση, για το επόμενο αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν είναι καλά, αν δεν είναι θετικά, πάλι δεν θα μπορείς να του δείξεις πολλές ευθύνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί θα προσπαθήσει να αλλάξει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Θα προσπαθήσει να περάσει τα δικά του θέλω και όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όχι.
1: Και ο μήνας μπορεί να είναι και λίγο.
0: Αλλά ναι, σίγουρα. Όχι, γιατί σου είπα ότι η διακοπή,
1: όχι, okay, είναι λίγο.
0: Η διακοπή θα είναι ευεργετική, αλλά το θέμα είναι και πόσους διαθέσιμους παίκτες θα έχει ώστε να περάσει.
1: Και 10 με 12 διεθνείς.
0: Ναι, γι' αυτό σου
1: λέω. Η μισή ομάδα θα είναι πίσω.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο πάλι να δουλέψει.
0: Μέσα από τα παιχνίδια
1: θα
0: γίνει αυτό. Και απλώς θα τον βοηθήσουν το αν έρθουν τα αποτελέσματα.
1: Ναι. Ακριβώς. Πάντα, είτε ένας είναι ένας προπονητής καινούριος, είτε είναι παλιός, τα αποτελέσματα πάντα βοηθάνε όλους. Ιδιαίτερα όταν, ας πούμε, η ομάδα προσπαθεί έτσι να ορθοποδήσει και να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών. Καταλαβαίνεις ότι την Τετάρτη είναι ένα μάστιγκο παιχνίδι για όλους. Γιατί ο Ολυμπιακός δημιουργεί μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή επιθετικά. Είναι και μια ομάδα που τρώει και που με χαρακτηριστική ευκολία γκολ. Και αυτό βολεύει αναμφίβολα τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι τόσο σημαδεμένο. Είναι ένα παιχνίδι που μια νίκη θα φέρει έξω ψυχολογία στην ομάδα, στον κόσμο της, στους ποδοσφαιριστές και φυσικά και στον προπονητή. Είναι διαφορετικό και ένας καινούργιος προπονητής να δουλεύει έτσι έχοντας και θετικά αποτελέσματα πίσω.
0: Αυτό, νίκες με μισό μηδέν που λέμε, την κλασική ατάκα, αλλά το θέμα είναι να έρχονται τα αποτελέσματα.
1: Ναι, και την παρούσα στιγμή νομίζω ότι αυτό που μετράει για τον Ολυμπιακό είναι να έχει νίκη με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι, γιατί έχει δύο ομάδες στη διακοπή που πρέπει να τα πάρει, διαφορετικό λόγο στο καθένα, γιατί ήδη βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μείον 5 από την κορυφή. Μιλάμε τώρα, εντάξει, 4 αγωνιστικές έχουμε παίξει, έχει
0: ακόμα
1: 30 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, αλλά ακόμα και το ψυχολογικό του να κυνηγάς πάντα μετράει.
0: Μπράβο.
1: Η έξτρα πίεση που μπαίνει. Θα περιμένουμε να δούμε και τι αλλαγές θα κάνει ο προπονητής, σε πρόσωπα κυρίως, σε σχηματισμό δεν νομίζω, γιατί τον είδαμε να ξεκινάει περισσότερο με ένα 4-3-3 και να το γυρίζει στη συνέχεια με τις αλλαγές ένα 4-1-4-1, δηλαδή δύο διατάξεις που χρησιμοποιούσε πολύ στην Sociedad, παρόμοια διατάξη, με την πέτυχος αρμογές. Εντάξει, μπορεί να δούμε ακόμα και 4-2-3-1, αλλά κυρίως θα φανεί τόσο στα πρόσωπα το τι σκέφτεται ο προπονητής. Είδαμε ότι σε μερικά πρόσωπα πάτησε στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση που με τον Μεντιλίμπα στον πάγκο. Δηλαδή είδαμε, ας πούμε, Ρέτσο το στόπερ, που το προτιμούσε αυτό και ο Κωσίτης του, να το πω έτσι απλά, αλλά θα ήταν κάτι που λέγω, ας πούμε, να δούμε τον Κάρμο στη Ρόλα την Τετάρτη. Είχε θέση βασικού, δηλαδή, ο Κάρμο. Βάσει και τον λοιπόν, που είδαμε, ο μόνος που...
0: Γιώργο, μη μετακινήσει γιατί χάνεται το σήμα. Γιώργο, το χάσαμε. Θα το ξανακαλέσω. Έλα.
1: Τώρα με ακούς?
0: Τώρα ναι. Εντάξει, οκ.
1: Α, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, λέω ότι ας πούμε ο Κάρμο είναι στο εφηβική θέση βασικού για την Τετάρτη. Ο Ζέλσον που ήταν η μοναδική αλλαγή που έφερε φρεσκάδα και βοήθησε είναι ένας ποδοσφαιριστής που διεκδικεί θέση βασικού επίσης. Πρέπει να δούμε αν θα επιμείνει, αν θα συνεχίσει, ας πούμε, με τον Φρόιλερ στο 6, γιατί θεωρώ ότι που έρετα θα είναι δεδομένα και πάλι βασικός, ή αν θα επιλέξει τον Έσε σε αυτό το ρόλο.
0: Σωστά. Φορτούνης είναι τιμωρημένος.
1: Βέβαια.
0: Σωστά.
1: Φορτούνης, όπως είπε, είναι τιμωρημένος. Ναι, αυτό μάθαμε την Νάιμέγκεν.
0: Μπράβο.
1: Από τη ρεβάνς με την Νάιμέγκεν. Οπότε είναι και μείον μία επιλογή στα εξτρέμ.
0: Μείον άλλη μία ο Σα, που είναι τραυματίας.
1: Μείον άλλη μία ο Ρόκα, που είναι τραυματίας. Οπότε μπροστά το πάζλ είναι δύσκολο. Δηλαδή το πώς θα παραταχθεί.
0: Περίμενε, κάτσε λίγο, γιατί ο Ρόκα δεν είναι και εκτός λίστας ή έχω χάσει κάτι?
1: Ναι, και ο Ρόκα είναι και εκτός λίστας. Ο Σα είναι επίσης.
0: Με τον Τζικίνο υπάρχει θέμα ή όχι, είναι διαθέσιμος?
1: Θα φανεί και στην αυριανή προπόνηση. Θα δούμε και στην αυριανή προπόνηση, αλλά δεν νομίζω πως φαντός θα πρέπει να φανεί στην αυριανή προπόνηση, γιατί ακόμα έχουμε λέει κάποια ενημέρωση. Γιατί είχε και έχουμε πίσω μοιραίο του.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω, επειδή είχε ένα. Μια ενόχληση.
1: Ναι, και καταλαβαίνεις ότι μαζεύονται πολλοί μέσω επιθετικά. Συν ότι ο Μπέιλι δεν είναι έτοιμος. Τον είδαμε, μπορεί να παίξει λίγο χρόνο συμμετοχής, αλλά δεν είναι έτοιμος. Mm-hmm. Φάνηκε και είναι λογικό. Οπότε θα πρέπει και ο προπονητής να βρει ακριβώς εκεί τι θα κάνει, δηλαδή, στο εν λόγω παιχνίδι και κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Γιάννητσουκ, κανονικά.
0: Αντί Ελκαμπή.
1: Το περιμέναμε, ναι. Φυσιολογικό ήταν. Mm-hmm. Σε καλή κατάσταση είναι από θέμα ρυθμού, αλλά που λείπουν τα παιχνίδια από, στο θέμα των τοποθετήσεων και το κατάλαβες, να αρχίσει να πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Ναι. Ρυθμό έχει, δηλαδή, ενώ είναι σε καλή κατάσταση φαίνεται, mm-hmm. δεν έχει μείνει πίσω γιατί προπονούνται και με την ομάδα τους τόσο καιρό. Απλώς εντάξει, πρέπει να αρχίσει να βρίσκει καλύτερα τα πατήματά του μέσα στο γήπεδο. Είναι επίσης ένας ποδοσφαιριστής που διεκδικεί για αυτός τη θέση βασικού. Δεν ξέρω, τα Σίλβα δεν έχει και πολλούς ακόμα Ολυμπιακός μπροστά.
0: Mm-hmm. ναι.
1: Αλλά κυρίως το μεγάλο ερωτηματικό είναι στα εξτρέμματα. Εκεί είναι το ερωτηματικό. Ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να είναι ένας, ο Ρέφορς θα είναι.
0: Ναι.
1: Εκεί νομίζω θα μπορούσε να είναι ο Ζέλσον, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είχε και κάποιον πέσει να φέρει τον πάγκο μετά, αν θέλει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον Μπέιλι θα τον είχε πολύ λίγα λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή άμα θέλει να αλλάξει κάτι, άμα πάει κάτι καλά, αν είναι το μάτι στο παλέ και ένα γκολ. Γιατί πολλές φορές αυτά τα σκέφτονται εκεί οι προπονητές.
0: Καλά, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δάσο.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: θα το ζήσουμε. Φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε ένα λεπτό μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6, η δεύτερη ώρα του Newsroom, του πρώτου της εβδομάδας. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής απόψινης εκπομπής. Όχι, δεν έχω βγάλει ρεπορταζάκι που ρωτάει ένας φίλος, συνδέθηκε τώρα λόγω του handball. Μιας και λέμε για handball, ο Ολυμπιακός προηγείται 33-22 της ΑΕΚ, 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε αυτή τη φορά τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην μέρα τον Μπαντζά με τη μορφή δανεισμού από την Αλτζαζίρα. Έκανε και την πρώτη του προπόνηση και πλέον μετά την νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη στρέφει την προσοχή του στο μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά μια χαρά, καλή εβδομάδα. Μια είδηση των τελευταίων λεπτών. Εδώ στη Θεσσαλονίκη συνεδριάζει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA. Παρουσία και του Πρόεδρου, του κύριου Τσέφεριν. Στο δείπνο που έγινε τώρα το βράδυ, παρέθεσε η UEFA, έδωσε το παρόν και ο Ιβάν Σαββίδης, που βεβαίως είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της ΕΠΟ στους προσκεκλημένους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Είναι πάντως μια ξεχωριστή είδηση, ένα γεγονός, δεν συμβαίνει συχνά. Και το παρόν έδωσε, επαναλαμβάνω, και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από και πέρα, χθες ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει, κέρδισε. Εμφάνισε στο γήπεδο χαρακτηριστικά τα οποία έλειψαν από άλλα σημαντικά, ίσως και σημαντικότερα παιχνίδια στη φετινή σεζόν. Είχε διαπιστωθεί ένα έλλειμμα σε πάθος, σε δυναμισμό, σε μια σκληρότητα. Εμφανίστηκε από τα πρώτα λεπτά αυτής της αναμέτρησης. Η ομάδα έβαλε και τον κόσμο στην εξίσωση και κατάφερε να κερδίσει με το καθαρό 2-0, και παρά το ότι για άλλη μια φορά εξαφανίστηκε ένα πέναλτι από παντού, από VAR, από το corner που δεν πρέπει να δοθεί, από τα highlights, από όλους. Εξαφανίστηκε και αυτό το άλλο χέρι του Φαμπιάνο. Ζήτημα, όπως είπε και ο Λύση, είναι αυτά τα στοιχεία να επαναλαμβάνονται από εδώ και πέρα και όχι μόνο σε ιδιαίτερα παιχνίδια, όπως είναι ένα ΠΑΟΚ-Άρης. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Η πρώτη απάντηση στο αν ήταν και θέμα χαρακτηριστικών κάποιων παικτών δόθηκε και, ας πούμε, το δικαιολόγησε και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Ούγκρεσιτς που έπαιξε στα χαφ μαζί με τον Ζαφίρη, αλλά και ο Γιάκιτς που μπήκε στην πορεία μαζί με τον Ενδιαγέ, μαζί με τις γνώριμες πλευρές, τις σταθερές του ΠΑΟΚ, έβγαλαν ένα πιο αγωνιστικό πρόσωπο. Το ΠΑΟΚ πήρε ένα τέτοιο ιδιαίτερο παιχνίδι χωρίς να εντυπωσιάσει, φυσικά, χωρίς να εντυπωσιάσει. Μένουν άλλα δύο μάτς για τη διακοπή.
0: Δημήτρη, νομίζω στην παρούσα φάση το θέμα δεν είναι να εντυπωσιάζει ο ΠΑΟΚ. Είναι να παίρνει τα αποτελέσματα.
1: Ναι, έτσι ήταν και το καλοκαίρι. Γι' αυτό είπα ότι δυστυχώς εκεί δεν τα κατάφερε. Έπρεπε και τότε να έχει τέτοιο αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν τα κατάφερε, το πλήρωσε. Και για μένα αυτό το πάθημα και αυτό που έχει χάσει με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα το βρίσκει μπροστά του ακόμα και τώρα που θέλει να κάνει ομάδα, γιατί να μην ξεχνιόμαστε, ο ΠΑΟΚ ομάδα ψάχνει να κάνει ακόμα, ναι. Να αποκτήσει αρχές, να έχει μια ταυτότητα, να ξέρουμε τι θα δούμε από τον ΠΑΟΚ, να γίνει διαχείριση του ρόστερ, των προσωπικότητων, γκρουπ, να γίνει, να δεθεί, στοιχεία δηλαδή πολύ βασικά για κάθε σύνολο. Αυτό επιδιώκει, δεν είναι απλό, χωρίς Ευρώπη και με αρκετούς να βλέπουν τους άλλους να παίζουν και εκείνοι να κάθονται. Είναι σύνθετο και λόγω των χαρακτηριστικών του ρόστερ του ΠΑΟΚ, όπου έχει και πολλά συμβόλαια να λήγουν την επόμενη σεζόν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει ρόλο και θέλει πολύ καλή διαχείριση. Όχι μόνο από προπονητή, αλλά και από τους υπευθύνους του ποδοσφαιρικού τμήματος. Γιατί αυτό που θα θέλει από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ να χτίσει, αυτό που θα επιδιώξει, μεγάλο ρόλο θα παίξει και ομάτως ως αθλητικός διευθυντής.
0: Ναι.
1: Είπες για τον Μπαντζά, ένας παίχτης που θέλει να είναι στο επίκεντρο, όπως ακριβώς το λέω, είναι μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπαρτζά. Είναι σπουδαίος σε ποιότητα ως φορ. Ξεκίνησε από σήμερα, πολύ πολύ γρήγορα, να δούμε αν θα είναι στην αποστολή για Τετάρτη ή για Κυριακή. Νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, φυσικά θα μου πεις τώρα θα κλείσει και ένα κύκλος αγώνων την Κυριακή, αλλά μέσα στην εβδομάδα πιστεύω ότι θα μπει ο Λουσέ με τον Χατζηδιάκο που επιστρέφουν από θλάση. Mm-hmm. Φυσικά θα το δούμε αργότερα μετά τη διακοπή. Όπως μετά τη διακοπή περιμένουμε σαφώς και τον Ντεσπότο για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, μάτς Κυπέλλου Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ να έχει φέρει μια ισοπαλία με τον Όφη, και μάτς πρωταθλήματος την Κυριακή με τον δεύτερο, με τον παρετολικό, με τον οποίο ΠΑΟΚ είναι ισοβάθμος με τρεις νίκες στο πρωτάθλημα. Καταλαβαίνουμε πόσο κομβικό θα είναι για αυτή την ομάδα που τώρα χτίζεται να πάει με καλή ψυχολογία στη διακοπή, όπου είναι πάρα πολύ κρίσιμο διάστημα για να δουλέψει.
0: Mm-hmm. Λογικά θα γίνουν αλλαγές, έτσι, στο μάτς Κυπέλλου.
1: Προφανώς θα γίνουν αλλαγές. Νομίζω και τον Μύθου και τον Χατσίδη και τον Τάχα Άλλη, που ίσως τον Καμαρά, τον Τέιλορ που έχει κάνει καλές εμφανίσεις, τον Ελουστόντο σίγουρα. Ο Τέιλορ πλέον και αριστερό μπακ, αφού λείπει ο Γιαννούλης. Και δεξί μπακ να δούμε τι θα κάνει, γιατί ναι, δεν γίνεται να παίζει και ο Κένι συνέχεια. Είναι ο μόνος που δεν έχει φανερό αντικαταστάτη. Mm-hmm. Με βάση τη δήλωση του προπονητή, τον Ελουστόντο υπολογίζει, το νεαρό Κοσίδη ίσως στο κύπελο, ίσως εδώ να έχουμε μια τέτοια κίνηση. Και γενικώς η διαχείριση στο δεξιό μπακ είναι σε ένα ρόστερ πολύ γεμάτο στις άλλες θέσεις. Ίσως στις άλλες θέσεις ο Πάκος έχει από τρεις λύσεις στην καθεμία. Εδώ με τον Κένι αποφασίστηκε να μην πάρει άλλο παίκτη. Και θα δούμε πώς θα διαχειριστεί.
0: Μάλιστα. Κερασάκι θα έχει?
1: Δεν φαίνεται, όχι.
0: Όχι,
1: δεν φαίνεται. Έγιναν αρκετές κουβέντες τελευταίες μέρες για ένα συγκεκριμένο στόπερ.
0: Ναι, θυμάμαι, μου το έλεγες γι' αυτό.
1: Ευκαιρία, αλλά και για έναν εξτρέμ. Φαίνεται μέχρι στιγμής να επικρατεί η άποψη εντός ΠΑΟΚ ότι δεν πρέπει αυτό το πολύ γεμάτο ρόστερ πλέον να γεμίσει ακόμα περισσότερο και σε κάποιες θέσεις, εκεί στα στόπερ και στα εξτρέμ, να υπάρχει υπερπληθώρα ποδοσφαιριστών για μια μισή διοργάνωση. Γιατί και το κύπελο, εντάξει, δεν είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γνωστό ότι και οι προπονητές πολλές φορές υπολογίζουν στο κλίμα των αποδητηρίων. Και δεν θέλουν να υπάρχουν πάρα πολλοί γκρινιάριδες και πάρα πολλοί που δεν θα παίζουν και θα βλέπουν τους άλλους. Το έχουμε ακούσει από πολλούς προπονητές. Είναι μια θεωρία σαφώς που έχει βάση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Καλή συνέχεια στον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο τελικός του Super Cup στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Ο Ολυμπιακός ήταν θριαμβευτής απέναντι στην ΑΕΚ με 35-24. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη ξεκινάει ιδανικά την σεζόν. Κατακτάει το έκτο Super Cup. Είναι το πέμπτο στην ιστορία των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι έχουν 5 στα 5 με εξαίρεση την πρώτη χρονιά που το κατέκτησε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας. Τις υπόλοιπες 5 οι Ερυθρόλευκοι είναι αυτοί που σηκώνουν το συγκεκριμένο τρόπαιο. Στις 3 από αυτές τις κατακτήσεις αντίπαλος ήταν η ΑΕΚ, η οποία έχει 0 στα 3 σε τελικούς. Λοιπόν, θυμίζω 35-24. Και επίσης, είδηση της τελευταίας στιγμής, λέγαμε πριν με τον Αλέξη Σαββόπουλο ότι αναμένεται από ώρα σε ώρα να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Άρης η απόκτηση του Μπρούμα. Έγινε πριν από λίγα λεπτά για 1+1 χρόνια ο Πορτογάλος Εξτρέμ, ο οποίος είχε περάσει από την χώρα μας φόροντας τη φάνελα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2020-21. Διαβάζω τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Άρη. Ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω. Χαίρομαι που επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνωρίζω καλά τη νέα μου ομάδα. Εξάλλου θα βρω εδώ και νέους συμπαίκτες τους οποίους γνωρίζω. Ο στόχος μου είναι να πετύχουμε πολλές νίκες και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας. Έρχομαι για να βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου και θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό με γκολ και assist. Αισθάνομαι πολύ καλά, έχω μεγάλη όρεξη και θέλω να πιστεύω ότι η φετινή σεζόν θα είναι η καλύτερη του Άρη. Με τη βοήθεια του Θεού πιστεύω ότι θα έχουμε μια πετυχημένη σεζόν. Θα παλέψουμε σκληρά όλοι μαζί γι' αυτό. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας και τον κύριο Ρέγες για την υποστήριξη όλο αυτό το διάστημα και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Θα το ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του Μπρούμα που υπέγραψε για 1+1 χρόνια.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης μπήκε στο στούντιο. Κάνουμε μια στροφή στην καλαθόσφαιρα.
1: Καλαθόσφαιρα.
0: Έτσι.
1: Του λένε παλί.
0: Έτσι. Λοιπόν, τελευταία νέα Παναθηναϊκού, ο οποίος επέστρεψε από την Ρόδο μετά το τουρνουά με τη συμμετοχή της ΑΕΚ και της Σπαρτάκου Μπόντιτσα, και η Πράσινη και η Ένωση με κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Και αυτά και τα αγωνιστικά θα μας τα κάνει πενινταράκια ο κύριος Γιώργος. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, σας είπα.
0: Καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα και στους φίλους.
0: Είχαμε και Media Day σήμερα.
1: Media Day.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι και για τους παίκτες είναι λίγο κουραστική.
0: Ναι.
1: Η όλη διαδικασία, γιατί από το νωρίς το πρωί.
0: Μέρα ταλαιπωρίας, νομίζω.
1: Ναι, ναι, μέχρι το απόγευμα. Περνάνε ιερά εξέταση εκεί πέρα, δεν έχει. Τα περνάνε όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι και η Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, και οι χορηγοί και οι media partners. Είναι τόσο μια διαδικασία η οποία κρατάει πάρα πολλές ώρες για τους παίκτες και δεν βοηθάει και τους προπονητές, έτσι να κάνουν τις προπονήσεις τους κτλ.
0: Ναι, είναι, θα, να την πω έτσι, μια συσσαγωγικά καμένη μέρα.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα είχαμε σήμερα, μια σχεδόν πάμε σήμερα για τη σημερινή μέρα, και την παρουσίαση της λευκής φανέλας Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Δεν ξέρω πια να πείσω, εγώ με την πράσινη έχω καταενθουσιαστεί, που συνήθως εγώ σε αυτά είμαι λίγο συγκρατημένος, μπορώ να σου πω, και λίγο έτσι, ξέρεις. Αλλά η πράσινη μου άρεσε πάρα πολύ. Με την Ακρόπολη πάλι, αλλά αυτή τη φορά λίγο έτσι πιο ερωτογραφικό της Ακρόπολης πάνω στη φανέλα. Και στους παίκτες άρεσε πάρα πολύ.
0: Χρωματικά θα σου πω κι εγώ ότι νομίζω ότι η πράσινη είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνει περισσότερο στο μάτι.
1: Ακριβώς.
0: Okay. Αλλά αυτά είναι προσωπικά.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, προέκυψαν τα θέματα με την γαστρεντερίτιδα. Τα ανέφερες και εσύ πριν. Και είναι και σοβαρά, γιατί 6 μέλη του staff του Παναθηναϊκού έχουν χτυπηθεί από γαστρεντερίτιδα, αυτή την επιδημία γαστρεντερίτιδας. Το ανησυχητικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ομάδες Παναθηναϊκός ΑΕΚ και άλλες δύο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα πάνε στη Ρόδο, θα μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Καταλαβαίνεις
0: και αυτό. Α, το ίδιο σε αυτό,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Ναι. Okay. Οπότε αυτό δημιουργεί έτσι μια ανησυχία.
0: Okay,
1: των ομάδων και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ προφανώς. Γιατί έχει χτυπηθεί και σε παίκτες σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, η ΑΕΚ είχε
1: την κλείδωση από παικτών.
0: Από ό,τι είδα, είχε 8 κρούσματα, ναι. 5 σε παίκτες, συν τους 4 τραυματίες που υπάρχουν. Μιλάμε τώρα για 9 παίκτες νοκάουτ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, το περνάνε λίγο δύσκολα τα κάποια μέλη του staff. Περαστικά να είναι.
0: Περαστικά για τα μέλη του staff, και θα πω εγώ, μακάρι να μην υπάρξει.
1: Να μην υπάρξει διασπορά πλέον. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τα έχω μάθει και από τον κορονοϊό όλα αυτά, θα βλέπεις αυτούς τους όρους.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Μακάρι να μην υπάρξει διασπορά και να σταματήσει εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Νάν δεν ήταν σήμερα στην Media Day, θα έρθει το Σαββατοκυριακό, προσοχές γύρω στις 20 του μήνα. Εντάξει, απάρω πάλι Παναθηναϊκός να μπει σε μια δικασία προπονήσεων, προετοιμασίας κτλ. Εδώ στα δύο φιλικά στη Ρόδο, νομίζω πολύ καλή εικόνα του, πολύ ενθαρρυντικά τα σημάδια που έδειξε, τα σημάδια που έβγαλε η ομάδα. Με έτσι κοινό τόπο την πολύ καλή άμυνα και στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τα είδες στα μάτς.
0: Δεν έχω πλήρη εικόνα, αλλά θα πω το εξής, ότι okay, μπορεί να μην μιλάμε για δύο ομάδες Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Οι αντίπαλοι, έτσι.
1: Και ειδικά από τη στιγμή που είχε πάρα πολλές απουσίες.
0: Και είχε πολλές απουσίες, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι και στα δύο ο Παναθηναϊκός δέχθηκε κάτω από 60 πόντους.
1: Κάτι μαρτυρά.
0: Ναι, αν μη τι άλλο, δείχνει μια κατεύθυνση, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν και γενικά. Και είναι ολοφάνερο σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Αυτό θα πω εγώ μόνο.
1: Έτσι.
0: Okay. Τώρα όταν
1: θα ξεκινήσουν τα επίσημα.
0: Θα ξεκινήσουν τα επίσημα, θα ενσωματωθούν και οι τραυματίες. Σίγουρα θα δούμε και άλλα πράγματα. Αλλά όπως επίσης κάπου είδα, πήρε το μάτι μου. Mm-hmm. Κάποιες, όχι ότι δεν το ξέραμε, και μιλάω για τους παλιότερους, ας το πούμε έτσι.
1: Για τους μεγαλύτερους, εντάξει, να μην κρύβουμε την ηλικία μας.
0: Ναι, όχι, λέω, ναι. ότι δηλώσει του Ζελίκο Μπράντοβιτς,
1: ναι.
0: Ότι οι παίκτες πρέπει να βάλουν το εγώ κάτω από το εμείς.
1: Και στις δύο ημέρες ο Μπράντοβιτς είπε ότι χρειαζόμαστε ακόμα βελτίωση. Δηλαδή αυτό κάτι λέει,
0: Καλά, ναι.
1: Καλά, προφανώς είναι και δεδομένο ότι χρειάζεται ομάδα βελτίωση, ναι. Το συζητάμε έτσι. Και κυρίως να δέσει, να αποκτήσει έτσι κάποιους αυτοματισμούς κτλ. Υπήρχαν πραγματικά στιγμές μέσα στο ματς, στα δύο και στα δύο παιχνίδια, που ο Παναθηναϊκός, αν μπορώ να το πω έτσι εισαγωγικά, μίκραινε τόσο πολύ το γήπεδο στην άμυνα, που ένιωθες ότι πνίγει τον αντίπαλο. Δηλαδή, σε κάποιες πεντάσεις που ήταν μέσα και ο Μπάντιο και ο Μπόγκα ειδικά, πραγματικά αισθανόσουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι παραπάνω παίκτη, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά και δύο πολύ χρήσιμα εργαλεία. Το λέω αυτό γιατί θα το δούμε μέσα στη σεζόν. Για μένα ο Μπόγκα είναι ίσως η πιο κομική μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Δεν λέω από άποψη ταλέντου, ποιότητας κτλ. Αλλά γιατί είναι ο παίκτης που δίνει την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ backcourt της περιφέρειας και front line.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τρομερός αμυντικός. Είναι ένα μακρύ κορμί και φοβερά αθλητικός. Και αυτό πραγματικά στο σύγχρονο μπάσκετ είναι κάτι που είναι από τα βασικά στοιχεία, αν το πούμε έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν το θεωρώ τον Γερμανό. Και είναι και πολύ οικονομικός παίκτης. Δεν θα σπαταλήσει ενέργειες και προσπάθειες στην επίθεση. Mm-hmm. Δεν θα πάρει το τραβηγμένο σουτ κτλ. Mm-hmm. Θα πάρει αυτό που πρέπει. Γι' αυτό λέω ότι είναι.
0: Για τα τραβηγμένα σουτ είναι άλλη.
1: Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι. Ίσως μπορεί να αποδειχθεί η πιο κομική μεταγραφή του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Γενικότερα από τους δηλαδή με τον Μπάντιο, τον Μπόγκα, τον Φρανσίσκο και τον Γιαμπουσέλο. Γιαμπουσέλο ήταν καλό στο δεύτερο μάτς με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Δεν έχει πολύ θετική παρουσία. Εγώ κρατάω τον ανανεωμένο Λευτέρη Ματζούκα. Πολύ καλή παρουσία του Λευτέρη. Πέρασε και μια περιπέτεια για εμάς και το λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Είναι καλά τώρα. Ο ίδιος νιώθει καλά και αυτό είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει έναν Έλληνα σε καλή ηλικία με καλό σουτ.
0: Ειδικά για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, με αξιόπιστο σουτ. Με καλό κορμί που μπορεί να του δώσει πράγματα. Και προφανώς θα χτυπήσει αυτό που πες και εσύ τώρα, θα χτυπήσει τη θέση. Θα χτυπάει θέση, νομίζω θα έχει σίγουρα θέση τη 12 σε χωρίς διοργανώσεις. Και από εκεί πέρα και στην Ευρωλίγκα νομίζω θα χτυπάει την πόρτα της 12. Ο Βαρβαρίτης, ο Πιτσιρικάς,
0: έδειξε
1: αυτό το απαιτούμενο που λέμε μπασκετικό θράσος, το είχε αυτό. Και γενικότερα πάντως είδαμε μια ομάδα η οποία σιγά σιγά αρχίζει να ανταποκρίνεται στο θέλω του Μπράντοβιτς. Ο Ζότς και μόνο η παρουσία του εκεί στην άκρη του πάγκου είναι όλα τα λεφτά. Έδινε συνεχώς οδηγίες, κατευθύνσεις. Έχανε ένα σούτο Μωραϊτης αμέσως τον χειροκροτούσε και του έδινε την απαιτούμενη αυτοποίθηση να πάρει και το επόμενο σούτ. Αστοχούσε ένα σούτ, ξέρω εγώ, Μπάντιο το ίδιο έκανε και εκεί. Είναι ένας προπονητής ο οποίος πραγματικά δεν είναι τυχαίο αυτό που έχει πετύχει μέχρι τώρα στην καριέρα του. Ένας προπονητής ο οποίος έτσι αλλάζει τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές. Παρασκευή το τουρνουά Παναθηναϊκού. Την πέμπτη απόγευμα θα υπάρχει η συνέντευξη τύπου.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι για να το πούμε αυτό. Οπότε θα έχουμε και περισσότερα να πούμε τις επόμενες ημέρες για αυτά τα δύο μάτς που θα είναι η πρόβα general εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.
0: Βλέπω τώρα ο Εσακή έβγαλε το πρόγραμμα της πρεμιέρας.
1: Βγήκε. Ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: 3 και 4 Οκτωβρίου. Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στη Μύκονο, Μύκονος ΠΑΟΚ. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Μια ώρα αργότερα Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι. Στις 5 Περιστέρι, Προμηθέας Περιστέρι και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης και την Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων στη 1 το μεσημέρι και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30.
1: Πάντως αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αύριο το πρωί θα ανακοινωθεί επίσημα όλο το πρόγραμμα της κανονικής περίοδου, έτσι να το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Της GBA,
0: απλά,
1: η οποία θα μεταδίδεται και από την
0: τηλεόραση του Sky
1: αρχικά και αρχή, συνεχεία από το Sport TV.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Είπα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας και μας είπε ο Γιώργος ότι αύριο θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα όλης της κανονικής περίοδου.

0: Πάμε, συνεχίζουμε και από τα νέα του Παναθηναϊκού πάμε σε αυτά του Ολυμπιακού. Νίκος Ζέρβας στην παρέα μας. Γεια σας κύριε μου.
1: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Μαύρα μάτια.
1: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολη περίοδος.
0: Έτσι.
1: Είναι δύσκολη. Γενικότερα ο Σεπτέμβριος αυτός είναι, επειδή συζήτησα και με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ίσως ο πιο γεμάτος που υπάρχει από άποψη ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις οι οποίες είναι εκτός Αττικής.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά είναι μια βαλίτσα στο χέρι. Ούτε στου δρόμου τα μισά είμαστε ακόμα εδώ μεταξύ.
0: Ναι, εδώ μεταξύ έβλεπα το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, ρε φίλε. Δεν ξέρω κατά πόσο. Αν θα σε ξαναδώ μετά από αυτή την εβδομάδα.
1: Καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Ναι, γιατί αν δεν κάνω λάθος, θα πας Βιτόρια, σωστά. Ρόδο,
1: ναι, σωστά.
0: Και καπάκι Καουνάς.
1: Ναι, ναι, Καούρας και Μπολόνια.
0: Μπράβο, ναι, εντάξει, αυτό σου λέω. Μετά βγήκε ο Σεπτέμβριος, γεια σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Και την Τετάρτη ο Ολυμπιακός πάει στο Αμπουντάμπι, έτσι, για το Super Cup της Ευρωλίγκας που τελικά πέρασε από πολλά στάδια, αλλά τελικά θα γίνει. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τι προετοιμασία να μιλήσουμε τώρα και τι προπονήσεις, δεν υπάρχουν προπονήσεις. Είναι απλά ταξίδια και αγώνες, τίποτα άλλο.
0: Ναι, και γι' αυτό είπε και ο Μπαρτζόκας χθες νομίζω ή πριν το ή μετά το πρώτο.
1: Χθες.
0: Ναι, μπράβο, ότι θα ήθελα άλλες 20 μέρες προετοιμασία. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Εντάξει, είναι σωστό, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά πάνω κάτω για όλους ισχύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, εντάξει, δεν είναι
0: αντίστοιχα νομίζω και άλλοι προπονητές το ίδιο θα λέγανε.
1: Ναι, απλά για τον Ολυμπιακό γίνεται λίγο πιο δύσκολο, γιατί έχει ζητήσει να παίξει κάποια παιχνίδια εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα στον πρώτο γύρο μαζεμένα, μέχρι να ετοιμαστούν κάποια πράγματα τώρα στη Channel Arena, τα logistics που λέμε, και να είναι έτοιμος να υποδεχτεί παιχνίδι τον Οκτώβριο. Άρα λοιπόν το γνώριζαν. Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να τα αποκορυφθούν όλοι, δεν συζητάμε. Εντάξει, για την ώρα νομίζω ότι για να περάσουμε και στο ψητό που λέμε, δεν είναι κακή εικόνα, δηλαδή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έσταθω στα αποτελέσματα, γιατί είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει νομίζω τον κόσμο. Αν και ο Ολυμπιακός τότε κατάφερε και κέρδισε δύο ομάδες Ευρωλίγκας σε άκρως ανταγωνιστικά παιχνίδια στην Κύπρο, μειώντας πολύ καλός, δεν το βάζω ως αρνητικό, θετικό το βάζω, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι καλό να κερδίζεις ακόμα και όταν δεν είσαι καλά. Αλλά από εκεί πέρα τα έχεις προκύψει πάρα πολλά συμπεράσματα, και θετικά θα πω εγώ και αρνητικά, τα οποία τα γνωρίζουν καλύτερα από εμάς οι προπονητές, θα τα δουλέψουν με σκοπό στα επίσημα και που μετράνε όλα να εμφανίσουν καλύτερη εικόνα. Είναι λίγο περίεργη συνθήκη ότι ο Ολυμπιακός διεκδικεί δύο τίτλους κοντά-κοντά που λέμε. Σίγουρα αν γι' αυτόν ομιγέννητο τους χάσει δεν θα είναι καταστροφή, αλλά ο Ολυμπιακός σε κάθε μήκος και πλάτος λέει ότι όλους τους τίτλους υπολογίζει, τους σέβεται και θέλει να τους πάρει. Οπότε να δούμε τι θα γίνει και στο Abu Dhabi και νομίζω ότι θα βγάλουμε ακόμα περισσότερα συμπεράσματα στα παιχνίδια με τη Φενέρμπαχτε την Παρασκευή στις 5 θυμίζω και στο μικρό ή στο μεγάλο τελικό της του Σαββάτου.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το ιατρικό δελτίο, Μιλουτίνο χθες.
1: Κοίτα να δεις, δεν εκφράζεται ανησυχία ιδιαίτερη, αλλά δεν θα σου πω με σιγουριά ότι θα είναι διαθέσιμος.
0: Αν μη τι άλλο για το ευρωπαϊκό Super Cup.
1: Το ευρωπαϊκό δεν είναι κάτι σοβαρό. Ουσιαστικά νιώθει κάποιες ενοχλήσεις ψηλά στο μυρό, στο αριστερό του πόδι. Σήμερα στην αναχώρηση δεν ήταν και πολύ καλά, δηλαδή που τον είδα. Όχι ότι κούτσε, είναι ο φανταστής. Αλλά ναι, είναι οριακό να προλάβει. Είναι οριακό. Θα το δούμε. Θα κάνει θεραπείες, θα κάνει και τις εξετάσεις. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ο Ολυμπιακός να ρισκάρει τυχόν υποτροπή για να πάω να παίξω με την όσο Super Cup, νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό, έτσι. Αλλά θα το δούμε, νομίζω ότι αύριο θα είμαστε πολύ πιο σοφοί στο αν θα προλάβει ο Μιλουτίνοφ. Σαν ο Tyreek Jones είναι καλά, η λογική λέει ότι θα είναι καλά, αφαίρεσε μια κίστη θυμίζω στο μυρό την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό δεν πήγε στην Κύπρο. Και εντάξει, σιγά σιγά θα έρθει και η ώρα του Παπα-Νικολάου, ο οποίος θυμίζω ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, το κουβαλούσε το παιχνίδι της Εθνικής και αποφάσισε ο Ολυμπιακός να τον ξεκουράσει, να μην τον
0: επιβαρύνει.
1: Ναι, γιατί από
0: νωρίς,
1: είναι
0: από
1: τα παιδιά Τάσο που ξέρει πως παίζει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τα φιλικά δεν του είναι χρήσιμα, να το πω. Τα φιλικά είναι χρήσιμα για τον Μοντέρο, για τον Μακιντάιρ, για τον Εντζάι. Νομίζω ότι οι δύο πρώτοι είναι φανερό ότι θέλουν χρόνο. Είναι ξεκάθαρο ότι διαθέτουν τρομερή ποιότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει αναβαθμιστεί στη θέση 1. Αλλά επειδή ξέρεις, το μπάσκετ δεν είναι πολύ εύκολο, ειδικά όταν για μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός που τα τελευταία 5 χρόνια παίζει με ένα συγκεκριμένο σύστημα. Και ο Μοντέρο και ο Μακιντέρι αυτή τη στιγμή είναι στη φάση της προσαρμογής στα δεδομένα του συστήματος, να το πω έτσι.
0: Ναι. Της φιλοσοφίας Μπαρτζόκα.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτό που βλέπουμε τώρα να το βλέπουμε τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Εκεί θα έχουν και μεγαλύτερη ελευθερία να κάνουν και την ατομική ενέργεια. Είναι δεδομένο αυτό. Mm-hmm. Αλλά σε πρώτη φάση ο Ολυμπιακός δουλεύει πολύ την άμυνά του. Γι' αυτό έχει πολλά παράπονα την Παρασκευή. Ο Μπαρτζόκας, επειδή δουλεύει στην άμυνα, η εικόνα των 50 πόντων των Ερυθρών Αστέρα στο ημίχρονο ήταν πολύ κακή, θα πω εγώ. Συνότι ότι χάθηκαν πολλά rebound, συνότι ότι γίνανε πολλά λάθη. Και η δεύτερη επιλογή, η δεύτερη προτεραιότητα είναι ο Μοντέρο και ο Μακιντέρ να αρχίσουν να συνδέονται με τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί χρόνο. Είναι ξεκάθαρο αυτό και είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Αντιθέτως, νομίζω ότι και εσύ αν έχεις παρακολουθήσει, το στοίχημα αυτό δείχνει να το κερδίζει ο Εντζάι. Mm-hmm. Από την άποψη ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ αθλητικό, κόβει πολύ σωστά τις μπάλες, παίζει καλές άμυνες, βοηθάει και στην επίθεση γιατί πασάρει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν κάνει κατάχρηση τρίπλες και όλα αυτά. Βάζει και τα σουτάκια του, όχι με σταθερότητα αλλά με συνέπεια σίγουρα. Και νομίζω ότι είναι αυτό που έλειπε τον Ολυμπιακό. Δεν θα σου πω ότι είναι πλήρες το ρόστερ επειδή αποκτήθηκε ο Ιντζάι και δείχνει να έχει πάρα πολύ ταλέντο για να αναβαθμιστεί ως παίκτης στον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια προσθήκη που είχε τα χαρακτηριστικά που χρειάζονταν, που έλειπαν από το 4 του Ολυμπιακού, έτσι, η αθλητικότητα κυρίως.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για τους κατόχους διαρκείας, να πούμε.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Εντάξει, οκ, okay, δεν παίρνεις κάτι άμεσα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι είναι μια αμφίδρομη κίνηση. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός να σεβαστεί τους ανθρώπους που τόσα χρόνια είχαν διαρκείας και να έχουν την προτεραιότητα να μπουν στο καινούργιο γήπεδο. Λογικά το Φλεβάρι θα είναι ξανά, λέω, η είσοδος του Ολυμπιακού. Και από την άλλη και να υπάρχει και μια οικονομική ενίσχυση του κόσμου που μπορεί σε κάποιους να έχει περάσει τα ψηλά, αλλά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει φέτος αυτό το έσοδο των εισιτηρίων διαρκείας. Ναι. Συν του ότι θα λείπει από το γήπεδο του που έχει σχεδόν διπλάσια χρεωτικότητα από τη Σάνελ. Καταλαβαίνεις τώρα ότι οικονομικά δεν είναι λίγο αυτό για την ΚΑΕ. Ναι, okay, δεν είναι στη φάση ο Ολυμπιακός που έχει ανάγκη τα χρήματα σε καμία περίπτωση, αλλά μετράνε αυτά στις εταιρείες και στους ισολογισμούς και σε όλα, έτσι. Αυτό λοιπόν κάνει ο Ολυμπιακός. Έγινε ένας πραγματικός χαμός, βέβαια. Έτσι, μου στέλνουν μηνύματα ότι έχει ψιλοκρασάρει το σύστημα, αλλά νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή όλοι όσοι ενδιαφέρονται θα εξυπηρετηθούν. Ναι. Θα δώσουν αυτή την προκαταβολή, να το πω έτσι, και όταν έρθει η ώρα θα πάρουν το εισιτήριό τους. Θα πληρώσουν τα υπόλοιπα λεφτά και θα πάρουν το εισιτήριό τους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αφού ευχηθώ καλή αρχή.
1: Να είσαι καλά.
0: Για το καλά. Στο τηλεοπτικό γίγνεσθε. Πες λίγο για την προσωπική την εμπειρία. Πόσο διαφορετικό είναι από το ραδιόφωνο η τηλεόραση?
1: Εντάξει, είναι αρκετά, γιατί έχεις να κάνεις με πολλούς περισσότερους ανθρώπους. Mm. Ενώ ουσιαστικά στο ραδιόφωνο είσαι με τον άνθρωπο που είναι πίσω στο στούντιο.
0: Εσύ και ο ηχολήπτης.
1: Μπράβο, παίζετε πινκ-πονγκ, ας πούμε, ουσιαστικά. Η τηλεόραση έχει ένα ολόκληρο κομμάτι ανθρώπων που εργάζονται και δεν φαίνονται. Και αυτό είναι το μαγικό. Ξέρεις, όλοι όσοι βλέπουν ένα παιχνίδι στέκονται μόνο σε αυτό που περιγράφει, ας πούμε, σε αυτό που κάνει κάποιο ρεπορτάζ στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι υπερδιπλάσιοι άνθρωποι που δουλεύουν και στα στούντιο των καναλιών και στις ροές. Και πραγματικά εγώ προσωπικά ευχαριστώ γιατί μου βοήθησαν όλοι πάρα πολύ στην πρώτη αυτή εμπειρία. Εντάξει, το ίδιο είναι. Μπάσκετ είναι το ίδιο περιγράφεις. Εντάξει, είναι μια τεράστια τιμή πάντως να είσαι με τον Βασίλη Σκουντή, τον οποίο θεωρώ να, αν όχι τον κορυφαίο, τους κορυφαίους Έλληνες δημοσιογράφους. Μια μεγάλη μου τιμή που και ο ίδιος μου έδωσε το χώρο και με βάφτισε, όπως είπε, χαριτολογώντας.
0: Ναι, σωστά.
1: Και πάμε για τα καλύτερα στο Sky και στο Sport FM TV για τη σεζόν που έρχεται.
0: Ωραία. Νικόλα μου, ευχαριστώ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Νίκο Ζέρβα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα στα δύο πρώτα παιχνίδια της ημέρας στην Σέρια. Κόμο Πάρμα 2-1. με τον Δουβίκα να περνάει στο 64ο λεπτό στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να μην στέφεται σκόρερ, ούτε να έχει assist στο δεύτερο γκολ. Και Τωρίνο Ρώμα 0-2. Η Ρώμα του Γκασπερίνη έκανε το 4-4 και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Για την Κόμο ήταν η τρίτη νίκη σε 4 παιχνίδια, έφτασε τους 10 βαθμούς. Η Ρώμα περιμένει να δει το αποτέλεσμα της Ίντερ που φιλοξενεί την Ουντινέζε στο μάτς που ολοκληρώνει την τέταρτη αγωνιστική, για να δει αν θα είναι μόνη στην κορύφη ή αν θα έχει ξανά συγκάτοικο του Νερατζούρι, που έχουν ξεκινήσει και αυτοί με 3-3. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αρνηθά θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, πάμε. 21 λεπτά πριν τις 10, Big Wins for FM 94,6. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Στην παρέα μας ο Αντώνης Χρονάκης, ο Αστέρας Άκτορ πήρε τον πρώτο του βαθμό. Πήρε τον πρώτο του βαθμό.

0: νομίζω αποτύχει ο Αστέρας, σώθηκε και με τον Βάργα αλλά και με τον Γιώβιτς, είναι τεράστιες χαμένες ευκαιρίες για την ΑΕΚ και συνεπώς στάθηκε και τυχερός ο Αστέρας. Ωστόσο έχει και τις δικές του στιγμές με τον Μπρινιόλι εκεί που πρέπει, εκεί που χρειάστηκε να δηλώνει παρόν στις ευκαιρίες του Αστέρα. Ωστόσο νομίζω ότι το σημαντικότερο, με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο ο βαθμός αλλά είναι η συνολική εικόνα του Αστέρα. Και θέλω να το εστιάσω λίγο, το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα νομίζω, με την αλλαγή του συστήματος. Επανήλθαν τα τρία στόπερ στο κέντρο της άμυνας του Αστέρα. Με τα τρία στόπερ ο Αστέρας πέρσι κατάφερε στο φίνις του με τον ίδιο προπονητή, με τον Γιώργο τον Αντωνόπουλο, να σώσει την κατηγορία. Και βεβαίως νομίζω, τουλάχιστον εγώ, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ότι είναι και ο σχηματισμός ο οποίος ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα. Έχει σοβαρότατο πρόβλημα ο Αστέρας κόντρα σε κλειστές άμυνες, δεν μπορεί να τις διασπάσει. Το είδαμε με τον Ηρακλή, το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και το να μείνει πίσω και να φύγει αυτό σε κόντρα επίθεση και με βάση τα χαρακτηριστικά των παιχτών που διαθέτει, νομίζω ότι ταιριάζει. Και χθες με την ΑΕΚ έχει κάνει όντως την καλύτερη του εμφάνιση και την έχει κάνει και με τρόπο τέτοιο, ο οποίος σου δείχνει ότι έχει συνέχεια αυτό. Από εκεί και πέρα επικρατεί, αν λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι την Κυριακή ο Αστέρας θα πάρει βαθμό κοντά στην ΑΕΚ, μόνο θα το θεωρούσαμε ουτοπικό. Γιατί η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καθόλου καλή. Βελτιώθηκαν πράγματα, είναι η αλήθεια. Έβγαλε πρωταγωνιστές. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι κομβικό σημείο για μένα είναι η επιστροφή του Χουλιάν Μπαρτόλο στο βασικό σχήμα του Αστέρα. Το είδαμε κοντά στον Άρη που μπήκε, έβαλε γκολ ο Αστέρας και αμέσως μετά έχει και 2-3 ευκαιρίες στον αγώνα κυπέλλου και βεβαίως πιστοποιήθηκε και η κόντρα στην ΑΕΚ. Ό,τι καλύτερο ήρθε επιθετικά ήταν από τα πόδια του Χουλιάν Μπαρτόλο. Για μένα είναι καθοριστική είναι και η συμβολή και του Φεντερίκο Μακέντα. Έχει ένα γκολ και μία assist τις τελευταίες 5 μέρες ο Ιταλός και νομίζω ότι οι δυο τους μπορούν να φέρουν πράγματα διότι διαθέτουν και την ποιότητα και την εμπειρία σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού του Αστέρα στο οποίο υπάρχουν ελλείψεις και έχουν φανερωθεί και έχουν βγει και προβλήματα κυρίως στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχαμε μιλήσει τάσο αν θυμάσαι και για τη χαμηλή παραγωγικότητα της ομάδας. Νομίζω ότι με τους δυο τους, με Μπαρτόλο και με Μακέντα, ο Αστέρας αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει τον βηματισμό του. Κυρίως τι έχει να κάνει με το επιθετικό του παιχνίδι.
1: Αντώνη, η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται αύριο. Υπάρχει βέβαια μπροστά και το παράθυρο για ελεύθερους. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα εκτιμάς ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση?
0: Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, ο Αστέρας έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του.
1: Ωραία.
0: Δεν θα κινηθεί για κάτι. Τώρα δεν θα πάει, εκτός και αν υπάρξει κάποια έκπληξη στα τελευταία στιγμής. Δεν θα μπει σε κάποια διαδικασία ρίσκου τώρα, γιατί θεωρούν οι άνθρωποι του Αστέρα ότι θα ρισκάρουν στο να πάρουν έναν παίκτη ο οποίος θα μείνει ελεύθερος, έχει μείνει ελεύθερος όλο το καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν ό,τι υπάρξει σε μεταγραφές θα πάνε από τον Ιανουάριο. Εκεί λοιπόν στο μέσο της σεζόν. Πάντως για τώρα νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ του Αστέρα, με αυτούς θα πάει τάσο.
1: Ωραία. Μπροστά μεθαύριο υπάρχει ματς κυπέλλου με την Νίκη Βόλου.
0: Θα έχουμε rotation εδώ.
1: Και
0: εκτεταμένο rotation και από λίγο σκοπελή στην Κρήτη.
1: Και καπάκι, μπράβο, το μάτς με τον Όφη στην Κρήτη.
0: Είχαμε μιλήσει για το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχει ο Αστέρας. Νομίζω ότι το παιχνίδι που πονάει περισσότερο από όλα είναι αυτό κοντά στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ήταν με τον Ηρακλή, πόνεσε στον Αστέρα δεδομένου του δύσκολου προγράμματος. Ήρθε αυτή η ισοπαλία με την ΑΕΚ. Ο Αστέρας έχει το παιχνίδι κυπέλλου με την Νίκη Βόλου. Θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη του νίκη και στη σεζόν αλλά και στο θεσμό του κυπέλλου. Οι πληροφορίες μου και με βάση το ρεπορτάζ αναφέρει ότι πάμε σε εκτεταμένο rotation στο παιχνίδι αυτό. Θα πάρουν ανάσες κυρίως παιδιά που έχουν σηκώσει το φορτίο και έχουν παίξει βασική στα προηγούμενα παιχνίδια. Με φόντο βεβαίως στο παιχνίδι, το πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην ΚΑΤΕΜΕ. Νομίζω ότι ο Όφη μαζί με τον Παναθηναϊκό ενδεχομένως να παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Ναι, λοιπόν, είναι πάρα πολύ ξεκίνημα, ναι.
0: Βεβαίως. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Αστέρας θα παραμείνει τριάδα των στόπερ. Παγιώνεται, για να είμαι ειλικρινής, στο σχηματισμό του και θα το δούμε και στο παιχνίδι στην Κρήτη. Εκεί ο Αστέρας στοχεύει να προσπαθήσει να κλείσει χώρους, να περιορίσει τα ατού του Όφη και ό,τι καλύτερο να βγάλει στις κοντραεπιθέσεις που είναι καλός εκεί. Αρέσκεται στο ανοιχτό γήπεδο, είναι δουλεμένος ο Αστέρας στο transition και νομίζω

0: νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει. Δύσκολο μάτς στην Κρήτη, υπάρχει αισιοδοξία και βεβαίως υπάρχει και μια έξτρα τόνωση στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα και η κακή εικόνα στο ξεκίνημα της χρονιάς της ομάδας είχαν φέρει και ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα. Δεν υπήρχε, έβλεπες και στη γλώσσα του σώματος των παιχτών ότι δεν πάταγαν καλά στο γήπεδο. Νομίζω ότι η ισοπαλία κοντά στην ΑΕΚ, κυρίως με την εικόνα όπως ήρθε, γιατί ήταν καλός ο Αστέας στο παιχνίδι αυτό, ανεβάζει και την ψυχολογία των παικτών και δίνει και μια άλλη όθηση εν ώψη της δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Καλό βράδυ στον Αντώνη Χρονάκη. Ο Αστέρας λοιπόν πήρε τον πρώτο βαθμό στην φετινή στοίχημα Super League, όπως και ο Λεβαδιακός μετά τις τρεις σερίδες στο ξεκίνημα. Πήρε τον πρώτο βαθμό με αντίπαλο την Κηφισιά. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρουμάνου Εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από την Στεάου. Μεταγραφή έκανε και ο Βόλος Έλαμπετ, ο οποίος απέκτησε με κανονική μεταγραφή μέχρι το τέλος της σεζόν των Γάλλων πρώην μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού Ρεμί Καμπελά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε και στον πρόλογο, για δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι αφήνει βαθμούς. Σε ανησυχεί το γεγονός ότι ενώ πέρυσι τέτοια παιχνίδια όταν προηγούν να τα καθάριζε, φέτος δεν συμβαίνει το ίδιο και το πληρώνει? Χαίρετε, κυρία μου, καλή εβδομάδα.
2: Χαίρετε, καλή εβδομάδα, Τάσο μου. Προφανέστατα προβληματίζει όλους. Και αυτό που της Μαρτζιάτη προβληματίζει τους ίδιους, το ποδοσφαιρικό Ματσάικ και τον Μαρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέρ Μπάλτα και τους παίχτες. Κάτι το οποίο είναι λογικό και επόμενο και πάρα πολύ ορθολογικό, ότι αντιθέτως ήδη ήταν σε πίδα εικόνας η ομάδα στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνίδι με τον Αστέρα. Εδώ υπάρχει ορθολογική έτσι, εξέλιξη των πραγμάτων, ναι, υπάρχει προβληματισμός και εμένα με προβληματίζει ιδιαίτερα. Προφανέστατα στην βαθμολογία βάζει τα πράγματα πάντα συγκλίνει, ξέρεις, με πέρυσι και βλέπεις ότι είσαι ήδη στο μείον 4 από πέρυσι. Δηλαδή είναι δύο παιχνίδια τα οποία τα έχεις πάρει στην έδρα των αντιπάλων. Και τα δύο τα έχεις πάρει Γκραν Κινιόλ, 0-1 θυμίζω τον Αστέρα με τον Στρακούς για να κάνει μια φοβερή επέμβαση στα Χασομέλια τότε στην Αρκαδία. Με τον Γιώβιτς να σκοράρει. Και με την Κηφισιά με το 2-3 και το Ροντέο Μάτσο που είχε μείνει με 10 παιχνιά και κατάφερε να τη δράσει και να τη δράσει να το γυρίσει και να το πάρει το παιχνίδι. Φέτος έχεις μείον 4 ήδη λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, τη συναξίσταση πρέπει να πας στο Βόλιο να κάνεις οπωσδήποτε διπλό, και να σβήσεις ένα από τις δύο χασούλες που είχες πέρυσι και που έχεις φέτος ήδη, κατάλαβες. Να το πας βαθμολογικά στο μείον 2 την απώλεια μέχρι στιγμή, συγκριτικά με τα πέρσινα παιχνίδια. Όμως το πρόβλημα για την ΑΕΚ για μένα είναι πιο συνθετό. Θυμάσαι όλα την Πέμπτη, την Παρασκευή, μετά το μάτσο με τη ΛΑΣΚ. Είναι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη που πάει να συνιστά σύμπτωση. Ένας προβληματισμός που έχει να κάνει και με την αντίδραση και λειτουργία της ομάδας μέσα στον χώρο, άρα των προσώπων, των παιχτών, αλλά και με τον προπονητή και τη διαχείριση των αγώνων και σε επίπεδο καταρτισμού ενδεκάδας, κυρίως όμως και σε επίπεδο διαχείρισης συμμετέχοντας στο παιχνίδι. Ναι. Και με τον Κηφισιά στην Λεωφόρο και με τον Αστέρα στην Τρίπολη δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα ο coach. Όπως είναι και παίχτης, ξαναλέω, με μια διαφορά δεν είχε καμία σχέση σε επίπεδο νοοτροπίας και επιθυμίας και προσπάθειας αυτή η φορά στην Τρίπολη συγκριτήμα με εκείνη στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Αυτό είναι η ειδοποιώς διαφορά για την ΑΕΚ. Σίγουρα είχαν μεγαλύτερη επιθυμία, σίγουρα θέλαν και έδειξαν και έβγαλαν μεγαλύτερη προσπάθεια. Όμως και πάλι δεν κατάφεραν να πάρουν ένα παιχνίδι. Και πάλι προηγήθηκαν και δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα. Και δεν βρήκαν και αντίδραση του τη φορά, γιατί με την Κηφισιά όπως θα θυμάσαι ήταν ένας
1: μπάζερ-μπίτερ.
2: Σε ξέρανε, μπράβο.
1: Ναι.
2: Δεν έχεις χρόνο να αντιδράσεις, δυστυχώς. Ό,τι έπρεπε να κάνεις, πρέπει να το κάνεις πριν. Εδώ έρχεται από ένα εγκληματικό, μη αναμενόμενο, αν και θα έπρεπε, γιατί τα κάνει αυτά ο Χάρολ, είναι πολύ σπουδαίος κεντρικός αμυντικός, έχει 2-3 γκέλες στη χρονιά, το ξέρουμε. Τέτοιου είδους. Είτε θα τη δώσει τον αντίπαλο, είτε θα πέσει από ένα κοντρόλ που χωρίς λόγο, ας πούμε, από υπερβολική σιγουριά θα κάνει λάθος, είτε από το γεγονός ότι παίρνει πάρα πολλές μπολές από τα πόδια του, γιατί είναι πολύ ικανός με την μπάλα στα πόδια, αλήθεια είναι αυτό. αλλά όταν το παίζεις συνέχεια με την μπάλα στα πόδια θα κάνεις και λάθη. Οπότε είχες τουλάχιστον 65 λεπτά χρόνο για αντίδραση και δεν τα κατάφερες. Δεν τα εντάξει. Μπορούμε να μείνουμε αν θέλουμε στο δέντρο, για να θες τα δέντρα,
1: ναι.
2: 2-3, και να μπούμε στις φάσεις που είχε κάνει η Άκη, το στη γενική εικόνα αυτή έπρεπε να κερδίσει, δεν είναι στατική φυσικά το μάτς. Εδώ έχει ευκαιρίες κραυγαλές και άχαστες αυτές που λέμε, εντελώς άχαστες.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό είναι τα δέντρα όπως είπα πριν, δεν είναι ένα δέντρο, είναι 2-3 δέντρα και δεν είναι το δάσος. Το δάσος είναι ότι δεν ήμασταν καλά στο μάτς 100%, δεν είχε συνέχεια και συνέπεια απόδοση της από ένα παιχνίδι πολύ έτσι, μια τριάδα αγώνων. Πολύ σωστές έτσι, εικόνες μέσα και λειτουργίας και τακτικής ανταπόκρισης και συλλογής των γραμμών και διάρκειας και διάθεσης και είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται πρώτη φορά ούτε δεύτερη φορά. Εσύ πολύ σωστά επισημάνεσαι δύο παρέες για το πρωτάθλημα. Υπάρχουν άλλες δύο όμως που προηγήθηκε εκτός έδρας μέχρι από την Φιλαδέλφεια και έχουν να κάνουν με τον Όφη στο Super Cup και την Εύση στη Σόφια που πέρσι την κέρδισε και νωρίτερα κερδίσει ακόμα εκτός έδρας. Mm-hmm. Και αυτό σε κρατάει και πίσω πολλές φορές, ξέρεις, κολλάει στο μυαλό. Σε επηρεάζει λίγο και το έχεις σε ένα δεύτερο σκέφτη που επιφέρει επιπλέον συγγνώμη πίεση για το αποτέλεσμα που θες να πάρεις. Όλα λοιπόν μαζί αυτό το πακέτο, συν το λάθος για μένα ξαναλέω της του καταδεισμού της ενδεκάδας αλλά και διαχείρισης του μάτς, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και να δικαιολογήσω γιατί το ξανάλα το μάτς. Γιατί να ξεκινήσει ο Ριάγκας αυτό το παιχνίδι ας πούμε και γιατί να μην ξεκινήσουμε ακριβώς την ίδια δεκάδα, γιατί να μην τελειώσουμε όλες τις αλλαγές που τις διαθέσιμες αφού δεν τραβάει
1: ναι.
2: πολύ το. Ναι, και γιατί να μην
1: απορία έχω κάνουμε... και εγώ γιατί να γίνουν τρεις αλλαγές.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: να σου πω κάτι, το γεγονός ότι...
2: Γιατί μετά θα μπει και συζήτηση για το βάθος στον πάγκο της ΑΕΚ.
1: Αυτό πήγα να σου πω, ότι το γεγονός και ότι ο Ζούμπκοφ και ο Κάιρινεν...
2: Έχει πάρει 11,5 εκατομμύρια.
1: Ναι. Δεν, να το πω έτσι, δεν είναι στο ενεργό rotation. Είναι απορίας άξιο και δεν είναι παίκτες που ήρθαν, να το πω έτσι, όπως τον Ολυμπιακό τέλη Αυγούστου. Ο Ζούμπκοφ είναι η πρώτη μεταγραφή και ο Καϊρίν είναι αρχές Ιουλίου.
2: Άρα... Και απόλυτα στοχευμένες, α.
1: Ναι. Άρα,
2: απόλυτα στοχευμένες. Και είναι... έδωσες 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τις αποκτήσεις.
1: Ναι. Εγώ δεν θα σταθώ μόνο σε απαραίτητα στο οικονομικό, στο γεγονός ότι είναι
2: όχι,
1: πολύ χρόνο. Ναι,
2: okay,
1: απλά είναι πολύ χρόνο
2: όπως
1: με τον
2: προπονητή. Να αναφέρουμε, ναι, και όπως πρέπει να αναφέρουμε, ο Ζούμπκοφ ακόμα δεν έχει. Σε όποια έχει χρησιμοποιήσει.
1: Ναι.
2: Δεν έχει. Ο Κάριν όμως δεν μπορεί να το πεις. Μετά τη Λάσκη περίμενες... Μετά τη
1: Λεύσκη.
2: Μετά τη Λεύσκη.
1: Ναι, αν μη τι άλλο...
2: Περίμενες ότι... Εντάξει, μπήκε αλλαγή με την Κηφισιά, δέχτηκε τον γκολ. Δεν νομίζω ότι έχεις χρειώσει μόνος αυτόν. Οκ, okay, προφανώς και πρέπει να πάνω την μπάλα.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο έγκλημα.
1: Ναι.
2: Mm-hmm. Να τους στερήσει, να το εξαπέξει. Να τον έχουμε δει μόνο με τον Έστω Χρυσούπολης.
1: Ναι.
2: Δεν δικαιολογείται, νομίζω εγώ. Αλλά αυτό το ξέρετε από πολιτικές. Αλλά ακόμα ναι. και αυτό να θες να κάνεις. Υπήρχε ο Βιτάλης. Η αεξοφυλή δεν θέλει την Παρασκευή. Δεν έχει παίξει μάτς την Τετάρτη στην Αυστρία και να γίνει στα ξημερώματα Παρασκευή να ξεκουραστεί Σάββατο προπόνηση και να φύγει για Τρίπολη ώστε να δικαιολογεί
1: ναι.
2: αλλαγές.
1: Mm-hmm.
2: Σεπτέμβρη μήνα.
1: Όντως.
2: Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Πώς θα το κάνω, εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Δεν το δικαιολογεί και το ρεπορτάζ πρέπει να πω έτσι.
1: Mm-hmm. Συνδέει.
2: Και καταλαβαίνεις όταν πάμε. Εταιρήσεις, αντοχές, πράγματα. Mm-hmm. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο, ενόχληση. Mm-hmm. Γιατί τότε δεν μπορείς να βγάλεις ρελό τον τρόπο και αλλά δεν υφίσταται την κυρία Λίπινα. Συγγνώμη.
1: Συνδέεις, θεωρείς, ή θεωρείς τυχαίο ας πούμε το γεγονός ότι και οι δύο γκέλες έγιναν μετά από παιχνίδια Champions League.
2: Ναι, αν κρίνω από τον τρόπο και μόνο, ναι. Αν το βάλουμε πνευματικά και κεφαλικά θα πρέπει να γίνουμε, ξέρεις, να λειτουργήσουμε ως detective, να πούμε, να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε αν στο μυαλό του εκάστοτε
1: ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπορεί, είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Η εικόνα πάντως ξαναλέω δεν είναι η ίδια με, τη, με, στο,
1: ναι,
2: με
1: ναι.
2: το μάτς με την Κηφισιά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αν το βάλεις κάτω και δεις το παιχνίδι και εντελώς αντικειμενικά είναι δύο ομάδες με άσπρα και κίτρινα χωρίς να ξέρεις ποιες είναι. Όταν τελειώσει το μάτς θα πεις του χάσανε κίτρινο το μάτς.
1: Σωστά.
2: Χαζομάρα τους. Αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις. Αυτό εννοώ. Πέσφατε.
1: Κάτι τελευταίο.
2: Όχι, δεν ήταν καλός ο Αστέρας, έτσι. Ο Αστέρας ήταν πολύ καλύτερος από τα προηγούμενα του παιχνίδια.
1: Ναι, όντως. Καλύτερη εμφάνιση.
2: Και θα μπορούσε
1: θα
2: να το πάρει κιόλας.
1: Μπράβο, και εκείνος.
2: Θα μπορούσε να το πάρει. Θα μου πεις, όποτε μια τα χάνει όλα και άλλος τα βάζει όλα. Οκ, okay, θα μπορούσε όμως να το πάρει. Αν ναι. δεν τον πηγαίνει σε πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm.
1: Ναι, ο οποίος πραγματικά είναι, νομίζω από τις περιπτώσεις που λες, είναι πνευματικά έτοιμος.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό που λένε οι προπονητές ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπράβο. Θέλω οι παίκτες να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οτιδήποτε τους ζητηθεί, είτε είναι για ένα λεπτό είτε είναι για αυτό. Ο Μπρινιόλι στην προκειμένη δύο μάτς που έχει παίξει το έχει δείξει αυτό.
2: Σωστά, και πολύ καλός και με μεγάλη συμμετοχή, το ξέραμε βέβαια και γενικά τον Μπρινιόλι τον ξέρουμε.
1: Καλά, ναι.
2: Και τον Παναθηναϊκό, αλλά και πολύ συμμετοχή στα πόδια. Mm. Πάρα πάρα πολύ καλή η παρουσία του όντως. Κρίμα να μην το πιστώνεις στο παιδί μου αυτό το πράγμα.
1: Ναι, όντως.
2: Να το κερδίζεις. Κρίμα. Τώρα θα μου πεις κρίμα γιατί, δεν είναι πολύ, γιατί με τη λάσκη το είναι καλό το πιστώνεις. Μην τα ξεχάσουμε κιόλα. Όπως και το τι λέμε τώρα για τα ένα-δύο λάθη. Δηλαδή λάθη για μένα ήταν η ένα και τα δεκάλα με... Όχι γιατί δεν είναι καλό στον Πρατσίδωτσι για παράδειγμα. Αλλά δεν αλλάζει την ταυτότητα τη χημεία που συντρεφεί με μια χαρά. Λάθος είναι αλλαγές, γιατί βλέπεις ότι όντως οι δύο που επέλεξες να βάλεις από τους τρεις σου αλλαγή και ο τρίτος, και ο Ζήνη δεν τράβηξε, να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Ότι ήταν μέσα σε κάποιες φάσεις, δεν παραπεί, τράβηξε. Mm-hmm. Επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι για δημιουργικό ρόλο σε σετ παιχνίδι. Δεν είναι γι' αυτό. Έτσι. Mm-hmm. Με τις αλλαγές ακυρώνεις και αυτό το πράγμα. Δηλαδή βάζεις το μάγκε στον άξονα, ακυρώνεις δεξιά σου πλευρά, αντί να βάλεις το Βιτάλης, ας πούμε, ή τον Καέλνιν και να πας με Ζουμπκόφ αυτή ήταν το άκρος μετά το 70. Έχει κουραστεί ρε παιδί μου ο Μάγιο Θεωρής που και πάλι αυτός όταν την μπάλα να είναι 87 να πάνε σκόλ, αλλά λέμε κατάλαβες εννοώ αν θέλει να αλλάξει κάτι.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν καλή μέρα, αλλά αυτά δεν σημαίνουν όταν λέμε ότι ήταν σε καλή μέρα, ότι έκανε λάθη, ότι είναι κριτική απαξίωση και δεν κάνει ο άνθρωπος. Η προπονητάρα είναι. Εγώ έχω μια ηρεμία μέσα μου πραγματικά σου μιλάω γιατί θεωρώ ότι το έχει και θα το λύσει πολύ εύκολα.
1: Καλά, προφανώς ναι, το έχει δείξει εδώ και 15 μήνες που 16
2: πόσο. Ακριβώς. Απλά βάζει σε μια δυσκολία τον ίδιο και την ομάδα του. Εντάξει, μπορεί όπως και αυτό να δείξει ένα χαρακτήρα και να σημαίνει πολλά. Γιατί γίνεται σημαντικό το μάτι στο Βόλο πλέον.
1: Ναι, σίγουρα απλά ναι. Και εγώ, οκ, okay, προβληματισμός, με ανησυχεί αυτό που λες, αλλά ναι, μην ότι.
2: Μπορεί να
1: φέρουμε και την καταστροφή.
2: Μπορεί να μην προβλέψει για αυτήν την κουβέντα που σου είπα πριν. Αύριο μετά θα πούμε δηλαδή ότι έχει 14 παίκτες ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Αν χρησιμοποιείς 14, ναι, τόσο έχει.
1: Σωστά.
2: Αυτό λέω.
1: Πες κάτι τελευταίο. Προκύπτει από το ρεπορτάζ αυτό που βγήκε η σκέψη της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο. Ή είναι ακόμα μακριά.
2: Το έχουμε πει μέρες αυτό. Είναι ουσιαστική σκέψη της ΑΕΚ. Ψάχνεται. Το είχαμε πει και στο...
1: Δεν το θυμάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Ναι, και στον πήγον σπορμα με το 3,6 πριν δύο εβδομάδες, ότι λόγω της πολύ σύντομης διεξαγωγής των δύο αγώνων στην Αγγλία, γιατί είναι 6 μέρες διαφορά.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή ένα 8 ημέρο να πεις.
1: Ναι, δεν είναι το ανάποδο.
2: Μπράβο. Είναι 6 μέρες διαφορά, που σημαίνει δύο φορές ταξίδια, άρα είναι 4 μέρες ούτως ή άλλως στην Αγγλία.
1: Ναι,
2: το να γυρίσεις Παρασκευή για να παίξεις το Σάββατο,
1: για να παίξεις
2: τις ημερώματα, αλλά να προπονηθείς Παρασκευή για να παίξεις Σάββατο, να τρώνε το για να ξαναφύγεις, είναι λίγο...
1: Όχι, λίγο πολύ ταλαιπωρία.
2: Είναι πάρα πολύ ταλαιπωρία και δεν υπάρχει λόγος, αν δύναται βέβαια, να λύσεις τις λεπτομέρειες που έχει να κάνει με την παρουσία της μια εβδομάδα στην Αγγλία. Έτσι, γιατί τις λεπτομέρειες έχει να κάνει με το να βρεθεί το κατάλληλο προπονητικό κέντρο, να φιλοξενήσει τις προπονήσεις ΣΑΕΚ, να γίνει σωστή δουλειά. Όλα αυτά δουλεύονται τώρα, as we speak που λένε και οι εκκλησάδες, και περιμένουμε να δούμε ότι θα γίνει κιόλας. Αυτή είναι πάντως μια βασική σκέψη. Να έχει υλοποιηθεί αυτή τη στιγμή, μιλάμε όχι.
1: Ναι, όχι.
2: Μπορεί να έχει υλοποιηθεί σαν απόφαση μέσα στην ομάδα, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Όχι, έχει το βεβαιωθεί το ρεπορτάζ μας σε αυτό το κομμάτι και είναι και πολύ πολύ σωστή λογική σε ένα προπονητή που θυμίζω δεν είναι της αρεσκίας.
1: Όχι, αλλά ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο ειδική συνθήκη.
2: Ένα μιλάμε για 6 μέρες ή 3 μάτς. Δεν γίνεται.
1: Ναι. Γιώργο, με ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη, μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, σε λίγα λεπτά έχουμε πρώτο σερβίς στην πολύ κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδος Βόλεϊ των Ανδρών απέναντι στην Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που φιλοξενείται στην Ιταλία. Η Ελλάδα μετά τις ήττες από Τσεχία στην πρεμιέρα και Ιταλία την δεύτερη αγωνιστική θέλει πάση θυσία την νίκη απέναντι στους Σλοβένους οι οποίοι έχουν κάνει το 2-2 για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στην φάση των 16. Θυμίζω 4 όμιλοι, οι 4 πρώτοι κάθε ομίλου συνεχίζουν στα νοκάουτ. Επίσης θυμίζω την κατάκτηση του Super Cup του Handball Ανδρών από τον Ολυμπιακό που νίκησε 35-24 την ΑΕΚ, στον τελικό που έγινε στο κλειστό του Καματέρου, και τα δύο αποτελέσματα που είχαμε σήμερα στην Superbet League 2 με τον Πανιόνιο να
3: 96,3.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιον να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... Come to my boudoir. The second rule of Fight Club is...

0: Επειδή ανοίξαν τα σχολεία. Εντάξει.
1: Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια.
0: Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια. Επειδή, όπως θα ακούσατε στα ρεπορτάζ, τα προάβλια γέμισαν χαρούμενες παιδικές φωνούλες.
1: Mm-hmm. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξανά ήμουν νέος. Σχολείο δεν θα ήθελα να είμαι.
0: Ναι, όχι.
1: Δηλαδή, αν γινόταν, αν ακούει το τζίνι, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο.
0: Τζίνι, το τζίνι.
1: Ναι, ναι. Και θα ήθελε να μου κάνει τη χάρη να ξαναγίνω νέος, παρακαλώ, ακριβώς μετά το σχολείο. Δηλαδή, πανεπιστήμιο, πρώτη χρονιά.
0: Ναι,
1: πω, αυτό.
0: Ναι.
1: Α, παρακαλώ. Τώρα, εντάξει, αν πει δεν γίνεται, πρέπει να ξαναγυρίσει σχολείο, θα ξαναγυρίσει σχολείο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά, αν μπορώ να διαλέξω, θα ήθελα εκεί, γύρω στα 18.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, παρακαλώ πολύ.
0: Αν είναι δυνατόν, ναι. Θα ήταν καλό. Ναι. Θα ήταν καλό. Εντάξει, μια θεματική με ιστορία σχολείου θα είναι πάρα πολύ ωραία, πρέπει να σου πω.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι και τόσες πολλές. Δεν θυμάμαι και τόσες πολλές, πολλά χρόνια, αλλά για τους φίλους που τα στέλνουν.
0: Έλα που δεν θυμάσαι τώρα.
1: Δεν θυμάμαι και τόσες πολλές. Τόσες πολλές δεν θυμάμαι. Θυμάμαι, εντάξει. Θυμάμαι λίγες.
0: Δεν θα θυμάσαι. Κάτι κομπανίτσες θα θυμάσαι, κάτι αυτά θα θυμάσαι, καμιά κατάληψη θα θυμάσαι.
1: Λίγα πράγματα.
0: Κάνα χαβαλέ σε τάξη θα θυμάσαι. Εντάξει.
1: Κάτι, ναι.
0: Το κρατάμε.
1: Αλλά κυρίως είναι για να ακούσουμε τον ανθρώπο, ναι. Τις ιστορίες,
0: προφανώς είναι. Θα γίνει αυτό, ναι. Θα γίνει αυτό. Αλλά επειδή εμείς εδώ πέρα έχουμε πλάνο, τώρα μια που το είπαμε, ναι. Τέλος πάντων, επειδή εμείς εδώ πέρα έχουμε πλάνο, θα το λέμε για να ξέρετε, ακολουθώντας την τελευταία, πώς το λένε, μεγάλη επιτυχία, και επειδή ήταν πάρα πολύ ωραία, είχατε περάσει πάρα πολύ ωραία και εμείς είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Οπότε σας το λέμε από τώρα, ότι την Παρασκευή που έρχεται, τώρα 18, κάνουμε αφιερώσεις παρτού. Όσοι είχατε ακούσει το αφιερώσει Part 1, μπράβο σας, άρα ξέρετε τι θα είναι. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, το βρίσκεται στο fightclub.gr μέσα το αφιέρωμα και ακούτε το πατερντί που έγινε. Λοιπόν, και σας το λέμε από τώρα γιατί, για να μην γίνουν τα γνωστά, να μην μπλακώσετε δηλαδή την Παρασκευή και θα έχουν ξαφνικά 1500 μηνύματα από τα οποία ξέρω θα διαβάσουμε 50 και θα παίξουμε 5 τραγούδια ιδέα προλαβαίνουμε. Αλλά να στείλετε όπως πρέπει τα mail σας, να τη σκεφτείτε την αφιέρωσή σας, να είναι ωραία, να είναι όμορφη, να μην είναι κανένα εντόνι. Να είναι ένα ωραίο συνοπτικό, μια ωραία συνοπτική, όμορφη αφιέρωση. Αφιερώνω σε αυτόν αυτό, γιατί αυτό. Και ακόμα και αν δεν ακουστεί, να ξέρετε, ωραίες αφιερώσεις θα διαβαστούν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν,
1: και έλεγες λοιπόν για τα σχολεία.
0: Έλεγα
1: για τις παιδικές παιδικές φωνούλες στα προάβλια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, χαρούμενες λοιπόν παιδικές φωνούλες. Στα δημοτικά ενδεχομένως, στα γυμνάσια και στα λύκια μπορεί να είναι λιγότερο χαρούμενες παιδικές φωνούλες.
1: Και λιγότερο παιδικές.
0: Και λιγότερο παιδικές.
1: Και λιγότερο φωνούλες.
0: Έλα, τελειώνουμε. Πάμε τσιγάρο.
1: Και λιγότερο φωνούλες.
0: Και λιγότερο φωνούλες, ναι. Πω, πάλι αυτή θα έχουμε. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, κάπως έτσι, αλλά έτσι συμβαίνει πλέον στα, πώς το λένε, στα γυμνάσια και στα λύκια. Όμως, αυτό που έχει αλλάξει. Μα κάτι άλλαξε από χθες που έλεγε και ο Πορτοκάλογλου.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο άλλαξε κυρίες και κύριοι από φέτος είναι κάτι το οποίο το είχαμε υπόψη μας, το παρακολουθούσαμε, βρισκόταν στο Fight Club ο ραντάρ. Εντάξει, η συντακτική ομάδα του Fight Club το παρακολουθούσε το θέμα, το είχε στις σημειώσεις της και πλέον, επειδή είναι επίσημο, μπορούμε και εμείς επίσημα, μια που από σήμερα ξεκίνησε ουσιαστικά, να αναφερθούμε σε αυτό όπως ακριβώς του πρέπει.
1: Δηλαδή.
0: Και είναι οι επίσημες πλέον και ολοκληρωμένες αλλαγές στα κελικεία των σχολείων.
1: Α, τα είχαμε ακούσει από καλοκαίρι.
0: Τα είχαμε ακούσει,
1: αλλά πλέον είναι official.
0: Ναι.
1: Official.
0: Τέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι μεγαλύτεροι από εσάς νιώθετε. Εντάξει, εμείς, η αλήθεια είναι ότι εμείς, ας το πούμε, η γενιά δικιά μας, μεγαλώσαμε σε κελικιά που δεν είχαν ιδιαίτερα πολλά πράγματα.
1: Μια χαρά πράγματα είχαν.
0: Είχε το δικό σου.
1: Τι γιατί
0: εσύ, το δικό σου.
1: Λουκανικόπιτα είχε.
0: Λουκανικόπιτα είχε.
1: Τυρόπιτα είχε.
0: Ναι.
1: Μπουγάτσα αυτή που ήταν σαν σαγιονάρα με άχνη πάνω είχε.
0: Είχε και δεν είχε.
1: Είχε.
0: Ζαμπονοτυρόπιτα με σάλτσα. Ζαμπονοτυρόπιτα με τη σάλτσα η οποία όχι σε ζεμάτιζε. Την κατάμενες κατευθείαν την πρώτη που γιατί δεν μπορούσε να...
1: Δεν
0: μπορούσες...
1: Είχε ή δεν είχε τώρα, δεν θέλω να περιγράφει.
0: Είχε. Αυτή... Όχι να το πω γιατί ήταν κατάπλασμα.
1: Αυτή την πίτσα που έβγαζε ένα φλιτζάνι λάδι στα χέρια σου και στη δίνανε με μια που δεν ήταν χαρτοπέτσα, σας τι πόχαρτο στο δίνανε μαζί και πότιζε λάδι αυτό το πράγμα είχατε.
0: Με το μηνακουμές τρύπαγε χαρτοπέτσα το λάδι. Είχαμε, ναι.
1: Τι σας έλειπε τότε δηλαδή. Ό,τι σε ρωτάω είχαμε. Τι ήθελες να σου πω, πατέ. Δεν κατάλαβα. Ό,τι είχαν όλα τα κυλικά και το δικό σου. Αμέσως μιζέρια. Δεν είχαμε τις κυλικά. Εσάς είχε. Τα ίδια πράγματα είχαμε όλοι. Τι δεν είχε δηλαδή. Τι ήθελες να έχει δηλαδή. Χωθό.
0: Γιατί άσαμε το κρουασάν.
1: Δεν είχε εκείνη την εποχή. Ήταν, τρώγαμε κρουασάν εκείνη την εποχή. Μπανάνες δεν είχαμε εκείνη την εποχή. Με δουλεύεις τώρα για το κρουασάν. Παίρναμε τις Κρήτης μπανάνες μικρές και τις πληρώνει μια περιουσία. Μπανάνες δεν είχε δική μας η γενιά.
0: Κομπόστα ροδάκινο είχαμε εμεί που έδινε η Πασοκάρα.
1: Τζάμπα έδινε το
0: ροδάκινο.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό σου που λες για κρουασάν. Τι κρουασάν, πού να το βρουν το κρουασάν τώρα, δεκαετία 70. Πλάκα κάνει τώρα.
0: 70, ναι.
1: 70 είναι, τι σου κάνετε, 70 πήγαμε σχολείο.
0: Φωμαλάκι.
1: 70 ήταν.
0: Θέλετε να το χοντρίνουμε τώρα.
1: Το χοντρίναμε ήδη.
0: Θέλετε να το χοντρίνουμε.
1: Το χοντρίναμε.
0: Ότι ξεκινήσαμε σχολείο με πολυτονικό. Θέλετε να το χοντρίνουμε.
1: Ότι φοράγαμε ποδιές.
0: Ότι πηγαίναμε σχολείο Σάββατο.
1: Αχα, δεν σχάλασε.
0: Θέλετε να το χοντρίνουμε τώρα, δεν θέλετε. Τα προλάβαμε. Λίγο, αλλά τα προλάβαμε.
1: Βεβαίως.
0: Τυχώς μετά ήρθε. Άγιο μεγάλη χάρη.
1: Άγιο
0: Αντρέα, ήρθες.
1: Τώρα που λες για ποδιά. Τώρα που λες για ποδιά. Ξέρω ότι στο σχολείο που πήγαινε ο γιος μου. Του αναβάλανε φέτος κάτι σαν ποδιά. Δηλαδή σαν συγκεκριμένη στολή που θα φοράνε στο σχολείο.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι ποδιά με την έννοια του μπλέα, τσεκλένη που είχαμε τότε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά μια συγκεκριμένη φορεσιά που θα φοράνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Ένα συγκεκριμένο χρώμα μπλουζάκι και ένα συγκεκριμένο χρώμα, ξέρω εγώ, από κάτω φόρμας.
0: Το που θα φοράνε κάθε μέρα.
1: Ναι, για το σχολείο. Για να αποφύγουμε.
0: Απλώς δεν θα έχει σήματα πάνω, ας πούμε. Του σχολείου,
1: ξέρω.
0: Θα έχει σήμα του σχολείου. Άρα είναι στολή.
1: Ναι, δεν είναι. Στολή είναι, δεν είναι ποδιά.
0: Είναι στα αγγλικά πρότυπα, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, είναι στα πρότυπα του να μην έρχονται, ας πούμε, τα κορίτσια ντυμένα απρεπώς.
0: Τα κορίτσια κομβίατα, ναι.
1: Ναι, ας πούμε, κάπως. Και λέω, κοίτα να δεις. Πώς ξαναγυρνάμε τώρα 40 τόσα χρόνια πίσω. Όμορφα.
0: Τι λες.
1: Ναι, όμορφα.
0: Φούστες κάτω από το γόνατο, τέτοια δηλαδή πράγματα θα είναι.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα φούστες θα φοράνε και τα κορίτσια, ξέρω κάτι φόρμα ή κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς. Ξέρω όμως ότι έχουν μια στολή πια. Ότι από φέτος έχουν στολή. Δεν μπορεί να φοράει καθένας ό,τι θέλει στο σχολείο.
0: Ναι, αλλά και πόσα τέτοια πρέπει να πάρεις για να φοράς κάθε μέρα. Πρέπει να έχεις 5 λαξιές.
1: Ναι.
0: Για να τις πλένεις κιόλας συνέχεια.
1: Ναι.
0: Τελείως δεν κάνουμε δηλαδή. Ναι. Και θα έχει χειμερινό φωτο και πουλοβεράκι, ξέρω εγώ, από πάνω και τα μισάκια που. Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Τι λες τώρα. Όχι, σειρά με την Αλίκη δεν ήμασταν.
1: Όχι, παιδί.
0: Αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Αλλά δεν είμαστε και αυγά
0: και
1: ημέρα.
0: Και πρωί-απόγευμα, φυσικά και πηγαίναμε και πρωί-απόγευμα.
1: Και πηγαίναμε και μια εβδομάδα πρωί και μετά μια εβδομάδα απόγευμα σχολείο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είχαμε θέματα, είχαμε λίγα κτηριακά συγκροτήματα.
0: Έτσι.
1: Οπότε πρέπει να βολευτούν στο ίδιο. Και έβρισκε πάνω στο θαρανείο σου μηνύματα από τον πρωινό όταν πήγαινε απόγευμα.
0: Έτσι.
1: Και απαντούσε, ήταν το δικό μα SMS τότε, το δικό Messenger. Δηλαδή γράφαμε στον άνθρωπο κάτω στο θρανείο μας στην άλλη βάρδια.
0: Ναι.
1: Και επικοινωνούσαμε έτσι.
0: Ναι. Και ή σου έγραφε ή έμενε στο διαβάστηκε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πάλι.
1: Ή έμενε στο δάχτυλο. Το κακολοδάχτυλο, το γράφει πάνω ένα τσάκι και το βλέπει ο άλλος που πηγαίνει, ξέρω εγώ, μετά στο μάθημα.
0: Τα οποία τώρα βλέπετε, τα λέμε, ας πούμε, είναι σαν μια ανάμνηση με ένα χαμόγελο. Όχι, εντάξει, μακάρι να είχαμε Messenger. Μια αλήθεια. Τότε θα είχαμε σώσει πολύ χρόνο από τη ζωή μα. Αθώα εποχή, αγνέ. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Από την άλλη. Πώς το λένε, η εποπτεία του χαμένου χρόνου ήταν της γενιάς μας. Πώς το κάνουμε, χάσαμε πολύ χρόνο στις επικοινωνίες.
1: Ξαναγυρίζουμε
0: στο θέμα.
1: Τι παράπονο έχεις από το κηλικείο σου, λοιπόν, αφού είχε όλα αυτά που είχαν και το δικό μου κηλικείο.
0: Εγώ τώρα έχω μια φωτογραφία που από τώρα μου το θύμισες.
1: Ναι.
0: Στο πριν πάω πρώτη δημοτικού,
1: ναι.
0: Είναι η πιαγωγία, δεν θυμάμαι. Που με την ποδιά τώρα με έχει συγκινήσει και με ένα τσαντάκι στο χέρι αυτό για το.
1: Για το κολατσό.
0: Το κολατσό.
1: Και το τέτοιο πρέπει να είχαμε. Και το πτυσσόμενο το ποτηράκι είχα εγώ. Που το άνοιγες και έβγαινε το σαν ακορντεόν από μέσα.
0: Και καμιά φορά το γεμίζεις και πήγες να πεις και έκλειγε.
1: Ναι, αλλά ήταν ωραίο γιατί ήταν αυτό το πράγμα έτσι πλακέ. Τράβαγες το ποτηράκι από μέσα, έβγαινε το πτυσσόμενο, έπινες νεράκι. Πλακίες. Πήγαινε στη βρύση και έπινες το. Χαζομάρες. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν. Οπότε. Τελειώσαν λοιπόν όλα αυτά. Αυτά που ξέρετε τελειώσαν. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί εσείς είχατε συνηθίσει, έτσι οι μικρότεροι ξέρω εγώ να πηγαίνουν για να.
1: Α, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω δεν λέει διάφορα. Εκεί κυμαδόπιτα, όχι, δεν είχε κυμαδόπιτα. Λέει και ένα μαγαζάκι ξέρω, το σχολείο, ξέρω εγώ, που είχε από ντόνατς μέχρι σάντουις με λουκάνικο και σάλτσα. Αυτό που είχε το σχολείο, νομίζω, γιατί εκεί πρέπει να το έχω ξαναφάει, και τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα και είναι από τα πιο αμαρτωλά φαγητά που υπάρχουν. Έχει φάει ένα πράγμα που είναι σαν ψωμί ντόνατς. Και μέσα βάζει, αλμυρό εννοώ, μέσα που βάλει τη γαλοπούλα και τυρί. Το ψωμί έξω είναι ψωμί ντόνατς, το λεγόμενο. Σαν τετραγωνισμένο είναι.
0: Τετραγωνισμένο. Άρα ψωμί ντόνατ.
1: Έτσι λέγεται, ψωμί ντόνατ.
0: Okay.
1: Το οποίο αυτό.
0: Και ζάχαρη.
1: Έχει λάδι μέσα, γιατί είναι ένα ψωμί το οποίο προτιγανίζεται πριν το πάρουν τα μαγαζιά ή τα κηλικεία για να φτιάξουν τόσο. Δηλαδή, πάω σε κάποιο μαγαζί και σου λέει: έχει επιλογή. Θες να φτιάξει σάντουιτς και σου λέει: με μπαγκέτα. Με ξέρω εγώ βιενέζικο, με ψωμί ντόνατ, με, σου έχει διάφορο, με ψωμί, τόστ, ό,τι θες. Αυτό λοιπόν το ψωμί ντόνατ πρέπει να είναι, ξέρεις, να έχει χίλιες θερμίδες, γιατί σου λέω είναι τηγανισμένο ψωμί. Υπάρχει πια σε ελάχιστα μαγαζιά. Έχω ρωτήσει να το βρω κάποια στιγμή, λέω υπάρχει πουθενά. Σε ελάχιστα μαγαζιά και υπήρχε στα κηλικιά των σχολείων λοιπόν αυτό.
0: Τι λες, το μάγκας αυτός.
1: Σάντουιτς με ψωμί ντόνατ μέσα. Το οποίο σου ήταν λαδίλα. Λαδίλα, λαδίλα, δηλαδή δάγκωνες και ένιωθες τη λαδίλα στα
0: σπιτικά. Δηλαδή από μόνο του που να το γέμιζες κιόλας.
1: Τίποτα ρε παιδί, έβαζες μαγαλοπούλα και τυρί. Μαγαλοπούλα δεν είχε τότε, ζαμπόν τυρί βάζαμε.
0: Ζαμπόν τυρί,
1: μαγαλοπούλα έτσι πιο μετά. Αλλά έκανες την αγκονιά την πρώτη και σου είχε λαδίλα στο στόμα. Σου λέω σκληροπυρηνίο. Και άμα το ζέστενες κιόλας, το βάζεις στην τοστιέρα και το ζέστενε, η λαδίλα αναδιότανε μετά από πάνω.
0: Επειδή μπορεί σε κάποιον να ακουγόμαστε υπερβολική, όντως μιλάμε για μια λαδίλα για να καταλάβετε, η οποία πότιζε τόσο πολύ το στόμα, τη γλώσσα και τα μάγουλα, που γινόταν κρούστα και δεν έφυγε. Δηλαδή έπινες νερό και τελείωνες με το νερό, είχες ξέρω φουσκό σκυλιά σου και η λαδίλα ήταν ακριβώς ίδια. Δεν άλλαζε, δεν έφευγε η λαδίλα. Με τίποτα, έπρεπε ξέρω να φας μετά ξέρω ψωμί. Ας πούμε, να μασείς ψωμί πολύ ωραία.
1: Ναι, παιδιά, και τρεις μέρες πρωί, δύο μέρες απόγευμα και τούμπα την άλλη. Βεβαίως. Όχι εβδομάδα-εβδομάδα απαραίτητα.
0: Ναι,
1: και τρεις μέρες
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: δύο αλλιώς. Ναι. Δηλαδή, μπορούσε να είσαι τρεις μέρες απόγευμα, Τετάρτη και Πέμπτη να πήγαινες πρωί. Δηλαδή, ουσιαστικά να μην έφυγες ποτέ από το σχολείο. Γιατί τελείωνες απόγευμα Τετάρτη και Πέμπτη πρωί, γεια σας πάλι, ήρθαμε. Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Ω, τι φάση ρε ήταν αυτή. Τι φάση. Ψωμί πυροσκή.
1: Ψωμί πυροσκή, όχι.
0: Α, κατάλαβα τι λες. Έχει, τώρα το συνδυάσαμε με το φιλό. Ναι, είναι το ψωμί που βάζει το πυροσκή σε τετράγωνο. Που ήταν σαν να είναι λίγο καρό πάνω.
1: Νομίζω, ναι.
0: Είχε λίγο σαν γρα... αυτό. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το ψωμί ντόνατ.
1: Έτσι το ξέρω.
0: Ω, μάλιστα.
1: Έτσι το ξέρω.
0: Δηλαδή.
1: Πολύ, πολύ.
0: Πολύ δηλαδή.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Άρρωστα νόστιμο.
0: Ναι,
1: άρρωστα ναι, νόστιμο. Ναι, δηλαδή, ναι, ανθυγινό, φουλ, ναι, λαδίλε, χοληστερίνε, ρο. Αλλά άρρωστα νόστιμο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ακόμα και βάζει μέσα χαλίκια, θα είναι νόστιμο το σάντουιτς. Πώς σου πω, είναι το ψωμί.
0: Οπότε, τι είπαμε τώρα, ανθυγινά πράγματα και φουλ νόστιμα. Ξεχάστε τα και τα δύο.
1: Πάνω αυτά.
0: Τελειώσανε. Γιατί πλέον από φέτος και μέχρι. Δεν ξέρω, μέχρι να έρθει κάποιο άνθρωπο.
1: Που έχει σώστας φρένας.
0: Που έχει σώστας φρένας ενδεχομένως.
1: Για να σε διευκολύνω, ευχαριστώ πολύ.
0: Στα κηλικία όλων των σχολείων της επικράτειας, κυρίες και κύριοι, απαγορεύονται. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Πες τι επιτρέπεται.
0: Όχι.
1: Τι υπάρχει.
0: Όχι, μετά είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Τι απαγορεύεται.
1: Μάλιστα.
0: Ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα, γύρος, σνίτσελ, κεμπάπ. Επεξεργασμένα.
1: Όχι γύρω, ρε παιδιά, συγγνώμη και κεμπάπ.
0: Επεξεργασμένα, σου λέει. Αν τυχόν κάποιο μπορεί να το σκεφτόταν. Μπορεί κάποιο να το σκεφτόταν.
1: Ποιο. Να πάω να ψωνίζω. Να ξαναπάω σχολείο, άμα έχει κάποιο κεμπάπ και γύρω.
0: Προληπτικά το βάλαμε.
1: Ωραία,
0: συνεχίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα έχει επίσης. Δεν θα βρείτε. Επεξεργασμένα τυριά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες, ενεργειακά ποτά, κέικ, τσουρέκια, κρουασάν, αναψυκτικά, κέτσαπ, μαγιονέζα, αλήματα σοκολάτας. Τέλος. Τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά που ακούσατε δεν θα υπάρχει.
1: Εντάξει, έσχος αλητία φασισμός.
0: Μιλάμε για το.
1: Έσχος αλητία φασισμός.
0: Για το 99%.
1: Το πραγμάτων που μεγαλώσαμε.
0: Ναι. Ναι. Το πραγμάτων που υπήρχαν μέχρι και σήμερα στα περισσότερα.
1: Δεν πάθαμε για τίποτα. Δεν πάθαμε για τίποτα.
0: Όχι, δεν πάθαμε.
1: Δεν πάθαμε για τίποτα.
0: Δεν πήραμε κανένα κιλό, τα χάναμε μετά γιατί παίζαμε 6 ώρες μπάσκετ τη μέρα.
1: Ναι. Δηλαδή είναι. Και να φάμε και ένα τσίπς, ας πούμε, και ένα γαριδάκι, δεν πάθαμε για τίποτα. Ή να φάμε κάτι με μερέντα, ας πούμε. Δεν πάθαμε για τίποτα.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Ή κανένα ψυχτικό. Σιγά τα ΟΑ.
0: Η ιστορία μου είναι ότι τα κόβουν κάθετα όλα.
1: Και δεν μπορεί να πάει απέναντι.
0: Χωρίς επιλογή.
1: Ναι, δεν πάει απέναντι να τα πάρει.
0: Θα αρχίζουν τώρα οι απέξω από τα σχολεία.
1: Με τι.
0: Δεν ξέρω, θα στείλουν, δεν ξέρω.
1: Τι να στείλουν. Πάω εγώ στο τέτοιο στο φούρνο ή πάω στο τάδε που είναι το μαγαζί και παίρνω ό,τι θέλω. Θα μου πούνε και θα πάρω απέναντι.
0: Πώς θα με μένα με νιά.
1: Η μεγαλύτερη πλάκα είναι τι επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι, το έχω διαβάσει από το καλοκαίρι και είναι αστείο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα βρίσκεται πλέον σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στα κηλικία των σχολείων από σήμερα. Τι θα βρίσκεται εσείς που μας ακούτε, αν κάποιοι είστε μαθητές, που τα ξέρετε ήδη, ή θα σου γονείς τους. Λοιπόν, θα βρίσκεται. Φρέσκα φρούτα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λαχανικά.
1: Λαχανικά. Τι να. Δώσουμε ένα μαρούλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να πάει κάποιος να πει ότι εγώ θέλω τώρα. Θέλω ένα, πώς το λένε, ένα καπουτσίνο λάτε στέβια και λίγο.
1: Και ένα καρότο.
0: Και ένα καρότο, ρε φίλε.
1: Και μαστίγιο και καρότο θέλω.
0: Γιατί έτσι.
1: Και ένα μπρόκολο.
0: Γιατί έτσι.
1: Και να πάει μετά η τάξη Νταχάου μέσα με τον πρόκολο. Να γίνει μέσα θάλαμος αερίων μέσα με τον πρόκολο.
0: Λοιπόν, θα βρείτε.
1: Θα βρείτε.
0: Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.
1: Βεβαίως.
0: Φρούτο σαλάτες. Κομπόστες σε φυσικό χυμό. Φρέσκο γάλα.
1: Τι ήθελε φρέσκο γάλα.
0: Φρέσκο γάλα.
1: Αρμέγουμε τη γελάδα απ' έξω.
0: Προφανώς.
1: Ωραία.
0: Κεφίρ. Αριάννη. Τι είναι το Αριάννη.
1: Ένα ρόφημα τέτοιο τύπου. Ναι. Παρόμοιο.
0: Αριάννη, κυρίεται Αριάννη. Αριάννη Γκράντε. Οκ. Γιαούρτι. Ριζόγαλο. Κρέμες. Αρκεί να μην έχουν σάκχαρα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα επιτρέπονται επίσης κουλούρια, φρυγανιές. Γιατί άμα δεν είσαι το τσακίρ κέφι να πάει να πεις ένα βοσινάκι τώρα εδώ να τα κάνω όπα. Να τα κάνω όπα, δώσ' με ένα κουτί βοσινάκι.
1: Δώσ' με δύο φρυγανιές να γίνουμε τώρα.
0: Μπάρες δημητριακών,
1: ναι.
0: Σταφιδόψωμα, μουστοκούλουρα,
1: ναι.
0: Παστέλι, χαλβάς, φυτικά επιδόρπια χωρίς ζάχαρη. Και ξηρή καρπή, αλλά μόνο σε γυμνάσια και λίγη. Αυτό αν πηγαίνεις με το whisky σου καλό είναι. Αν πηγαίνεις χωρίς, έχουμε ένα θέμα.
1: Γιατί για να μην πνιγούν. Για να μην πνιγούν στο δημοτικό.
0: Βεβαίως. Περίμενε.
1: Μπορεί να έχουμε και κάποιον στο μασάι, αν είναι έτσι. Να του δίνουμε το.
0: Πώς κάνει οι γιαγιάδες παλιά.
1: Να του και να το μασάει και να του κάνει μετά το πέτα.
0: Το πάρε το πολτό.
1: Εντάξει, συγγνώμη τώρα δηλαδή.
0: Λοιπόν, στα σάντουιτς, τα τόσ και τις σαλάτες θα επιτρέπονται μόνο ψωμί ολικής άλεσης.
1: Γιατί?
0: Τι εννοείς γιατί?
1: Γιατί μόνο ολικής άλεσης.
0: Τι εννοείς γιατί?
1: Γιατί μόνο ολικής άλεσης.
0: Γιατί έτσι αποφάσισε το Υπουργείο. Φρέσκα λαχανικά, ελληνικά τυριά, βραστό κοτόπουλο ή γαλοπούλα, αυγό και τόνος. Εντάξει. Τέλος. Λιπαρές ύλες είναι μόνο ελαιόλαδο, πάστα ελιάς ή μαλακή μαργαρίνη. Θα επιτρέπονται πίτες και πίτσες, αλλά χωρίς σαλαντικά.
1: Οκ.
0: Εμφιαλωμένο νερό, εντάξει. Φυσική χυμή χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Φυτικά ροφήματα και θα υπάρχουν αναψυκτικά όμως μόνο για την δευτεροβάθμια. Εντάξει, και τέλος, όπως πολύ σωστά είπες πριν, ξηρή καρπή και μικρά στρογγυλά φρούτα όπως τα φύλλα και γεράσια δεν θα υπάρχουν στην νηπιαγωγεία και δημοτικά. Λοιπόν, θα περάσουμε υπέροχα όπως έχετε καταλάβει. Τα παιδιά θα φάνε ένα σοκ.
1: Εντάξει, είναι αστείο. Δηλαδή τα παιδιά περνάνε να έχουν στο σχολείο. Άμα είναι να τους υποχρεώσει να τρώνε, να πίνουν αριάνι και να τρώνε, ξέρω εγώ, τόστ μόνο με ψωμί ολικής άλεσης και συγκεκριμένα αποξηραμένα, εντάξει. Δηλαδή άμα το παιδί μπορεί να φάει μια σοκολάτα, ας πούμε, δεν σου λέω, να φάει μια μικρή σοκολάτα με ενέργεια.
0: Εγώ ζω για τη στιγμή που στην ησυχία της ουράς του διαλύματος για να προλάβουν να εξυπηρετηθούν όλοι, ξαφνικά θα ακουστεί ένας, μία. Τελείωσε το αριάνι! Θα γίνει της... Θα πάω στο διευθυντή.
1: Να του πούνε έχουμε κεφίρ. Κεφίρ δυνατό. Ανοίξαμε νέα νταμιτζάνα κεφίρ.
0: Λοιπόν, και για τους βιαστικούς πρωτοεπιπεδίτες, αν μου επιτρέπετε, οι οποίοι λέτε ναι, είναι αστείο που λέτε για την υγιεινή διατροφή και να φύγουν αυτά. Δεν απέτσι να πει ότι κόβονται όλα κάθετα. Δηλαδή ξαφνικά είμαστε μια χώρα η οποία επί δεκαετίες αδιαφορούσε για όλα αυτά, δεν έκανε τίποτα για τα κηλικία. Τρώγαμε και τέλος πάντων, ή μια χαρά ήμασταν ή δεν ήμασταν μια χαρά, ή πήραμε κιλά ή δεν πήραμε, δεν ξέρω εγώ τι πάθαμε, τι δεν πάθαμε.
1: Ένα λεπτό,
0: και ξαφνικά
1: τώρα,
0: κόβονται όλα.
1: Λέμε για τα κιλά. Λοιπόν, για την παιδική παχυσαρκία που είναι σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, δεν ευθύνονται τα κηλικία, συγγνώμη κιόλας. Γιατί στο κηλικείο ένα παιδί θα φάει μια τυρόπιτα. Αυτό θα φάει. Αυτό τρώγαμε εμείς. Δεν τρώγαμε σε κάθε διάλειμμα και κάτι, αλίμονο. Τρώγαμε μια τυρόπιτα.
0: Ναι, μια φορά. Ναι.
1: Μια φορά. Όλο το υπόλοιπο φταίει. Η διατροφή στο σπίτι φταίει, η καθιστική ζωή φταίει, το ότι δεν γυμνάζεται φταίει, οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι συνολικό. Δεν φταίει το να φας μια τυρόπιτα στο σχολείο που θα τρέχεις μετά στο προάβλιο σε κάθε διάλειμμα και θα την κάψεις. Δεν είναι ευθύνη των προϊόντων του κηλικίου η παιδική παχυσαρκία που όντως στην Ελλάδα είναι πολύ, σε πολύ υψηλό επίπεδο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν είναι το κηλικείο. Sorry κιόλας δηλαδή. Είναι παράλογο όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Είναι προφανώς παράλογο.
1: Είναι παράλογο. Τα παιδιά θα ψωνίζουν απ' έξω, ειδικά τα μεγαλύτερα του λυκείου. Είναι... Την οποία πάρουν ένα καφέ από έξω, θα παίρνουν και θα τρώνε και μια τυρόπιτα, θα τρώνε την κουστά. Θα φέρουν από το σπίτι μια σοκολάτα, θα τρώνε. Γιατί δεν πουλάει το κηλικείο, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω στην τσέπη μια ιόν.
0: Ο παραλογισμός επίσης είναι προφανής. Το να δώσεις επιλογές στα παιδιά θα ήταν μια χαρά.
1: Ναι.
0: Το να βάλεις πράγματα.
1: Να τα εκπαιδεύσεις, ότι μπορείς να τρως και υγιεινά αυτά τα πράγματα. Εκπαιδεύσεις.
0: Να τους τα δώσεις ενδεχομένως και σε πιο χαμηλές τιμές για να αρχίσουν να τα δοκιμάζουν για να τρώνε. Ναι, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ότι κόβεις τα πάντα
1: τι φέρνει η απαγόρευση
0: και δίνεις μόνο ξαφνικά αριάνι, κεφίρ, Κάτι και τα κόβεις όλα. Αυτό sorry.
1: Τα νυκλοφόνουν κοκακόλες στη μαύρη αγορά.
0: Οκ, ναι.
1: Okay, αυτό θα γίνεται. Και τα chips. Και τα γαριδάκια θα βγαίνουν στη μαύρη. Οκ. Okay. Νομίζετε ότι πιστεύει να φάει γαριδάκια δεν βρίσκει να τρώει δηλαδή. Επειδή θα έχει το κηλικείο. Τι λέτε.
0: Πώς έγινε κάποιο παιδί χωρίς κοινό σχολείο. Λοιπόν, αυτά. Τώρα όποιος κατάλαβε ό,τι κατάλαβε, το τι θα γίνει τώρα στη μαύρη, αν θα πηγαίνεις στο δικό σου κυλικιάρχη και θα του λες.
1: Όχι, στο κυλικιάρχη δεν πηγαίνεις, θα παίρνεις από αλλού. Ο κυλικιάρχης δεν μπορεί να φέρει, γιατί άμα τον τζακώσουν θα μπορεί να χάσει την άδειά του, μπορεί να χάσει το κυλικείο. Δεν θα φέρει προϊόντα που δεν προβλέπονται. Αλλά θα παίρνει απ' έξω. Περίπτερο έχει απέναντι. Από το σχολείο έχει περίπτερο. Πας και παίρνεις γαριδάκι πατατάκια, άμα θες. Και τα βάζεις τζάτα και μπαίνεις. Τι θα σου πούνε, γιατί έχεις γαριδάκια.
0: Χαρά σε βαγγέλια.
1: Τι είναι τα γαριδάκια, δε φούντα είναι. Δεν πάμε στο τα γαριδάκια. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Να τσεκάρουν τσάντες.
1: Εντάξει.
0: Αν θα έχουν μέσα φουντούνια.
1: Όχι, δεν απαγορεύονται. Δεν πουλάει το κηλικείο. Δεν σου είπα κανείς δεν πάει να φας γαριδάκια. Απλά δεν πουλάει το κηλικείο. Κομμάτι του κάρσταλου στην κοιλιά του θέλει να φάει. Κατάλαβα.
0: Τρομερό. Τρομερό. Τρομερό. Ναι, δεν ακούσαμε τα χωρίς γλουτένη, παιδιά. Συγγνώμη, ίσως δεν ήταν τόσο πιο αναλυτικό. Ενδεχομένως, αν μπείτε στη διάβια να δείτε την αναλυτική απόφαση, ναι, μπορεί να κάνει ακόμα και τέτοιου είδους εξειδίκευση. Μπορεί να έχει τα χωρίς γλουτένη. Και μπάζοντας τα χωρίς γλουτένη, για αυτούς που έχουν κοιλιοκά, είναι πάρα πολύ χρήσιμα, όπως καταλαβαίνετε. Θα έπρεπε να υπάρχουν στην κοιλιοκά.
1: Και αυτά.
0: Και αυτά, βέβαια.
1: Όχι μόνο
0: και αυτά. Ναι, ναι, και αυτά. Ναι. Προφανώς και αυτά λέμε. Αυτό. Το καλό είναι να δίνεις επιλογές.
1: Ναι.
0: Το κακό είναι. Αυτοί, πώς το λένε, οι βλαμμένοι και με τη μία αλλαγή σε ποσοστό ξέρω άνω του 90% ξαφνικά των μενού των κηλικίων. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, τι θα φέρει αυτή, δεν ξέρω. Θα έχει ενδιαφέρον όμως πάντως. Να μας πείτε εσείς.
1: Γιατί να πει η πολιτεία πρέπει να επιτρέψει. Τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Πρέπει να επιτρέψει ή να απαγορεύσει η πολιτεία τα φαγητά τα οποία τρώγαμε και τρώμε όλοι οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι θα πει να επιτρέψει και να επιτρέψει να τρώνε πατατάκια. Πού είμαστε. Πού είμαστε, Βόρεια Κορέα. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Σε λίγο θα κάνουμε. Θα έχουμε και 5 κουρέματα για τα αγόρια και άλλα 5 για τα κορίτσια. Τι συζητάμε τώρα. Να επιτρέψει.
0: Καλό
1: η πολιτεία να επιτρέψει. Πού ζούμε ακριβώς, να μου επιτρέψει να φάω πατατάκια ή να μου απαγορεύσει.
0: Αφού πάταξε Κώστα, πάταξε, θα επιτρέψει. 5 κουρέματα δεν είναι καθόλου άσχημο.
1: Μπορώ να το δεχτώ αυτό πάρα πολύ κουρέματα. Καλά για τα 5 κουρέματα βλέποντας διάφορα πράγματα γύρω γύρω. Μπορώ να το δεχτώ. Αυτό είναι μια χωριστή κουβέντα, να την κάνουμε άλλη ώρα. Και 5 τατουάζ θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε συγκεκριμένα.
0: 5 τατουάζ ή σε 5 μέρη.
1: 5 σχέδια τατουάζ και πολλά είναι.
0: Τώρα δύσκολο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τώρα 5 σχέδια τατουάζ τώρα είναι δύσκολο. Και να μην είναι κανένα μανίκι.
1: Ενώ ο Κεφίρ και Αριάν είναι εύκολο. Το τατουάζ είναι
0: δυνατό. Ναι, όχι. Έτσι όπως το λες, ναι. Λοιπόν. Δεν κάνουμε αντιλόγω, παιδιά. Είναι συγκεκριμένα αυτά. Τώρα, αν δεν συνεννοούμαστε, συγγνώμη. Τώρα τα μηνύματά σου μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένα. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε κι εσείς τι λέμε. Είναι σαφές ότι αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ ελληνικό, όπως πάντα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια ελληνική χαζομάρα. Εντάξει, αυτό είναι, νομίζω ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται.
2: Sport FM Patras. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070. Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Πήγε στη γωνία, ανοίγει το σκορ για την Μίλαν. Στο 52ο τελικό, ο σκόρερ είναι ο Πίπο Ιντζάκη. Η Μίλαν είναι αυτή που παίρνει προβάδισμα 1-0 στο 52ο τελικό. Αλλά κάθετα ο Ιντζάκη, δεν είναι offside ο Ιντζάκη εδώ. Λασάρκη και είναι το 2-0 για την Μίλαν με τον Ιντζάκη που πετάχθηκε καταπληκτικά στον κενό χώρο. Στην καταπληκτική πάσα που το έβγαλε ο Κακά, απέναντι από τον Ρέινα κρατάει την ψυχραιμία του. Πλασάρι στο κενό τέρμα και το 2-0 για την Μίλαν είναι γεγονός. Ο Φάντελ βάζει τη σφίχα στο στομά, νομίζω ότι όπου να είναι το παιχνίδι τελειώνει.
5: Τέλος, ναι.
4: Τελείωσε. Η Μίλαν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης χάρη στα 2 γκολ του Πίπο Ιντζάκη. Είναι η ώρα όπου ο Μαλτίνι θα παραλάβει από τον Μισελ Πλατινί το κύπελο για να γίνει για 7η φορά στην ιστορία της η Μίλαν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πάολο Μαλτίνι, η ζωντανή ιστορία της Μίλαν, η ζωντανή ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, άνθρωπος των 8 τελικών που σοφαρίζει το ρεκόρ του Χέντο, υψώνει το κύπελο και η Μίλαν. 2 χρόνια μετά σβήνει τον εφιάλτη της Κωνσταντινούπολης, η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20ετίας στην Ευρώπη είναι και πάλι εδώ, στην Αθήνα, ενθρονίζεται ξανά. Bwin

0: Κύριε Ζυγέρη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Και καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Στου 94 που μέχρι δεν είπα. Είδες, χάλασε τώρα. Πρέπει να το ξαναπώ την αρχή. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Χάρης Χριστόγλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Η Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο media player. Δηλαδή, ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Εκεί κάπου βρίσκεται την ενότητα on demand. Επίσης, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές, συν μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του τέλος πάντων ενότητες. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής, που αντιστέκεται στο χρόνο. Έχει πνιγισμένο νομίζω 10 χρόνια το site της εκπομπής στον αέρα. Το site έχει ανοίξει κανονικά το 2009, αλλά το αναβαθμισμένο site είναι από το 2016. Τέλος πάντων, έχει πολύ πράγμα μέσα. Οπότε αυτά προς το παρόν. Τώρα, αν έχετε άλλα πράγματα στο μυαλό σας, διάφορες άλλες ανομαλίες του Βελζεβούλη, που εκεί μέσα είναι όλα τα τελώνια τα οποία εμείς δεν θα συναντήσουμε ποτέ, να ξέρετε ένα πράγμα. Μέχρι και σήμερα, εδώ, 14 του Σεπτέμβρη, του Τιμίου Σταυρού, μάλιστα σήμερα.
1: Πάει πολλά στους Σταύρους, το Σταύρο το Χρονοθύμιο, σε όλους τους Σταύρους.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους Σταύρους, βεβαίως. Και δόξα τω Γεραμπή, TikTok ακόμα δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος του Στοίχημα.

0: εκεί. Γενικά η επιλογή του νέου Bond είναι μια πονεμένη ιστορία, δυστυχώς. Από τότε που τα δικαιώματα του Bond έφυγαν από την οικογένεια Broccoli, στην οποία ανήκαν και έχουν περάσει νομίζω στην Amazon του Bezos, προσπαθούν να βάλουν στοιχεία μέσα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τα βιβλία του Fleming, με το στυλ του Bond κτλ. Φοβάμαι θα πάνε σε μια λύση που θα αρέσει πάρα πολύ στην νεολαία. Θα είναι κάποιος στοπιούς που έχω δει, οι οποίοι αρέσουν πολύ στους πιτσιρικάδες. Δεν θα έχει κανένα Bond quality ο επόμενος Bond. Θα είναι απλά ένας μπάνικος τυπάκος που κάνει γκέλς στους μικρούς. Ναι. Δεν θα είναι με κριτήριο δηλαδή να βρούμε έναν τύπο που να έχει λίγο τα στοιχεία.
1: Πάνε αυτά, Κώστα. Ναι, πάνε αυτά. Τελειώσαν αυτά, Κώστα. Και μια που λες για James Bond, έκανε ένα ωραίο reel που είχε πάει ο Pierce Brosnan σε έναν αγώνα τένις.
0: Ναι.
1: Και έδινε και η εταιρεία που έτσι διαφημίζεται συνήθως στους αγώνες.
0: Τα Rolex τώρα, σήμερα για να κάνουμε διαφήμιση. Αν πουλήσει Rolex εξαιτίας μας, μπράβο μας.
1: Και στο 7ο δευτερόλεπτο και που έρθει ναι, ήταν 007, γύρισε η κάμερα και τον έδειξε. Και τώρα ξέρεις, βλέπω τον Pierce Brosnan και δεν σκεφτούν για τον James Bond. Όπως έχεις καταλάβει, λογικό είναι.
0: Καταλάβαινε.
1: Βγαίνει τώρα ο Σονούπου και ο δεύτερος κύκλος του Μόμπλαν, για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε σε κάποια στιγμή. Ίσως τώρα ενδεχομένως να είναι αυτή τη στιγμή.
0: Τον εκτίμησε το Θεό τον Τέλη τώρα.
1: Τον εκτίμησε πολύ το Θεό τον Τέλη.
0: Φωνάζω, από πέρυσι φωνάζω. Αλλά δεν με ακούς.
1: Και εγώ έχω δει, πρέπει να σου πω, έχω δει και λίγο preview σε κάτι γενικά διαφημιστικά τρέλερ της δεύτερης σεζόν και έχω δει ότι υπάρχει πάρα πολύ δράση στη δεύτερη σεζόν. Διότι πρέπει να πάρουν όλοι τα όπλα πλέον.
0: Πρέπει.
1: Και να γίνει.
0: Μακελιό. Πρέπει επανάσταση.
1: Πρέπει να βγουν όλοι στο βουνό. Όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε ναι, από τις σειρές που έχει προτείνει εδώ δημοσίως ο κύριος Κώστας και έχω καταφέρει ή αντέξει ή κάτσει τέλος πάντων να δω πραγματικά, το Mobland ήταν πραγματικά ίσως η καλύτερη τέτοιου είδους πρόταση.
0: Δεν ακούς και τις υπόλοιπες, μα είμαι δοκιμασμένος. Βλέπεις ότι άμα σου λέω κάτι, σου λέω κάτι. Δεν λέω, βλέπω πολλές σειρές οι οποίες δεν προτείνω, ούτε σε σένα ούτε γενικά. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που απλά να περάσει την ώρα σου. Όταν είναι κάτι που πρέπει να το δει, ναι, πρέπει.
1: Αυτό δηλαδή, τα πρέπει θέλω.
0: Αυτό σου τα έχω πει, τα πρέπει δεν με ακούς.
1: Αυτό είναι το πρέπει.
0: Τι άλλο, άλλο πρέπει, πρέπει.
1: Όχι, αυτό είναι το πρέπει.
0: Σου έχω πει το The Boys. Πρέπει να το δεις. Πρέπει να το δεις. Τι άλλο σου κάνω τώρα.
1: Θα σας θέλω να μιλήσω τώρα για το Mobland και δεν θέλω γιατί θα γεμίσουμε spoiler τώρα εδώ πέρα και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, μια που βγαίνει σε λίγο και η δεύτερη σεζόν, ενώνω τη φωνή μου με αυτή του κυρίου Κώστα και λέω, αν δεν το έχετε δει.
0: Γίτσες.
1: Αν δεν το έχετε δει, γίτσες.
0: Και αλήθεια, ναι. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αξίζει όλο το δεκάωρο, ξέρω εγώ πώς είναι, στα 8-10 επεισόδια νομίζω.
0: Ναι. Μια μόρα.
1: Αξίζει κάθε λεπτό.
0: Δεν θες να τελειώσει.
1: Κάθε λεπτό.
0: Έχει παίξει το όνομα του Θείο Τζέιμς, του δικού μας, του Έλληνα Θείο Τζέιμς, που παίζει και στο The Gentleman, Guy Ritchie.
1: Να.
0: Ελληνικής καταγωγής, τέλος πάντων, Άγγλος. Έχει παίξει το όνομα του για Bond, όχι πολύ ψηλά σε αποδόσεις για επόμενος Bond. Επίσης είναι πολύ ωραίο παλικάρι, είναι ωραίος τοπιός, ναι, Έλληνας, δικό μας παιδί, οπωσδήποτε. Ο Θείο, ο Θόδωρας. Πούμε έτσι, Θόδωρας.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά δεν είναι ψηλά στις αποδόσεις.
1: Επειδή εμείς συγκρίνεται σειρά με άλλη σειρά, ειδικά με σειρές οι οποίες είναι μοναδικές. Δηλαδή με το Ted Lasso εδώ πέρα πρώτα, δεν μπορεί να συγκριθεί καμία σειρά με το Ted Lasso.
0: Δεν έχω δει
1: για άλλους λόγους.
0: Δεν έχω δει τέταρτη ακόμα. Περιμένω να.
1: Όχι. Και εγώ και δεν ξέρω αν θέλω κιόλας να τη δω. Έχω δει λίγο τρέιλερ.
0: Εγώ θα τη δω.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά καμία σειρά δεν σκέφτεται, γιατί καμία σειρά δεν θα ξεπεράσει αυτό το feel goodness, ναι, του Ted Lasso. Όποια και αν είναι η ιστορία.
0: Επίσης, μια σειρά που πρέπει να δεις, τώρα μου τη θύμισε ο φίλος, την έχω ξαναπεί εδώ πέρα παλιότερα, αλλά πρέπει να τη δεις, αυτές που πρέπει να δεις, είναι το Slow Horses με τον Gary Oldman. Πρέπει να τη δεις.
1: Μου ξέρω ότι κάνει.
0: Είναι μαγευτικός, είναι, παιδί μου, εντάξει, είναι άλλο επίπεδο.
1: Okay.
0: Είναι από τις σειρές που πρέπει να τη δεις.
1: Ναι.
0: Θα περάσει πάρα πολύ ωραία κατά.
1: Slow Horses. Εντάξει.
0: Και μας χρωστάς και ένα επεισόδιο από. Ένα επεισόδιο, έστω ένα επεισόδιο από Game of Thrones. Να πεις, είδα ένα επεισόδιο και να άρχισε να μου πεις, ρε Κωστάρα, δεν μ' άρεσε.
1: Νιώθω, φίλε, ότι είσαι σαν το Tom Cruise, με έχεις εκεί στο δωμάτιο σε εντολογίες και με ψήνεις. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Αφού δεν σου λέω βλακίες να δεις.
1: Μα δεν θέλω, ρε αδερφέ, να το δω.
0: Μα είπες πρώτα θα το δεις.
1: Εντάξει, είπα ότι ένα επεισόδιο, άμα είμαστε μαζί.
0: Είπες.
1: Μαζί θα το δω. Και άμα είμαστε μαζί θα το δω.
0: Άμα είμαστε μαζί θα σε κλειδώσω, κουρδιστό πορτοκάλι και θα σου

0: ένα επεισόδιο.
1: Θα σου ρίξω όλη την πρώτη σεζόν. Άμα σε βρω πώς σηκώ εκεί.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω την αισιοδοξία σου ότι ένα πράγμα το οποίο δεν με ενδιέφερε ποτέ ως είδος.
1: Ναι. Γιατί το έχεις δει.
0: Όχι, γιατί δεν θέλω να το δω.
1: Είναι σαν το φαγόπυρο. Δεν σε ενδιαφέρει ποτέ ως είδος μέχρι το δοκίμασες.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Είναι σαν τα βιολογικά γαριδάκια.
0: Πώς θα το πω, ρε παιδί μου.
1: Είναι σαν τα βιολογικά γαριδάκια.
0: Δεν μου προκαλεί ενδιαφέρον.
1: Δεν τα έχεις ποτέ στον οριζοντά σου, αλλά τα έφαγες κάποια στιγμή και λες ό,τι έχαναν τόσο καιρό. Αυτό.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Το gentleman, ας πούμε, ήταν έτσι και έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι και έτσι.
1: Οκ. Okay. Άκουσα δεύτερη σεζόν είναι πιο καλή. Και εγώ δεν
0: το Legends, ας πούμε, που έχω ξεκινήσει τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορώ να πω. Είναι νωρίς.
1: Εντάξει.
0: Πες.
1: Όχι. Δεν ξέρεις, είναι. Ρε παιδί μου, λες, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα έρθει ποτέ εδώ πέρα να μου πεις δες οπωσδήποτε μια σειρά που έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα έρθει να μου πεις δες αυτή γιατί σκοτώνει.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε, ναι.
1: Δηλαδή, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος των ανθρώπων πια. Δεν είναι, ξέρεις.
0: Όχι. Οι προτάσεις πρέπει να είναι over 9 στα 10.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι πιο κάτω.
1: Δηλαδή, μην χάνεις τον χρόνο σου με μπούρδες ή με πράγματα που είναι μέτρια. Εγώ τον χάνω, λέγοντας, γιατί έχω και άλλα γούστα από σένα. Δηλαδή, εγώ βλέπω Game of Thrones, βλέπω και τα γύρω-γύρω. Άρα, αυτά θα κάτω. Δεν θα στα προτείνω όμως ποτέ.
0: Να. Okay.
1: Θα δω το Ρίτσερ. Δεν θα σου πω δες το Ρίτσερ. Γιατί ξέρω δεν σ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω καν τι είναι το Ρίτσερ.
1: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρω δεν σ' αρέσει ο Ρίτσερ. Εμένα μου αρέσει όμως. Το βλέπω.
0: Ναι.
1: Είναι μια ντουλάπα παίζει.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι δύο ταινίες με το του Ρίτσερ που έπαιζε ο Τόμ Κρούζ. Τις έχεις πετύχει ποτέ μπροστά σου.
0: Τι είναι το Ρίτσερ.
1: Ο Ρίτσερ είναι ένας χαρακτήρας. Ναι, είναι ο Τζακ Ρίτσερ. Είναι ένας χαρακτήρας. Είχε γίνει δύο ταινίες με τον Τόμ Κρούζ.
0: Ναι.
1: Ένας πρώην, ξέρω εγώ, στρατονόμος, πρώην στρατιωτικός, ο οποίος διάγει ένα μοναχικό βίο και ταξιδεύει από μέρος σε μέρος με ένα σακίδιο και τέλος πάντων τυχαίνουν διάφορα πράγματα και δίνει λύσεις.
0: Okay.
1: Αυτό ήταν λοιπόν δύο ταινίες με τον Κρούζ. Έγινε λοιπόν μια σειρά με έναν τύπο που λέγεται Άλαν Ρίτσον, ο οποίος είναι ένας τύπος που πρέπει να είναι 1,90 και είναι, ξέρω εγώ, γύρω στο 1,5 μέτρο πλάτος. Είναι ένα ποντικαράς, ποντίκια, ένας ακτίνος. Ο οποίος έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλής τελευταία χρόνια. Έχει κάνει ταινίες οι οποίες σκίζουν. Γενικά πάει πολύ καλά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι, ξέρεις, πώς πω. Ο νέος Βατζενέκης, να λέμε, στη σωματοδομή.
0: Okay.
1: Ο οποίος παίζει συμπαθητικά. Το θέμα είναι μια σειρά δράσης που δέρνει κόσμο, βαράει κόσμο, ξαναβαράει κόσμο. Ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα. Τον κυνηγάν, τον προσπαθούν να τον παγιδεύσουν. Αυτός τους δέρνει. Ένα-δύο πράγματα.
0: Okay.
1: Απλά πράγματα. Δεν έχει ένα και ένα κανένα. Δεν έχει περίπλοκα, δεν έχει ξυσώσεις. Είναι απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας φόνος, πάνε τη διαλευκάνει μια συνωμοσία, τον κυνηγά να τους σκοτώσει, αυτός τους δέρνει, τους σκοτώνει. Αυτό. Απλά απλοϊκά πράγματα.
0: Okay.
1: Αυτό. Δεν θα σου λέγα ποτέ όμως δες το Ρίτσερ.
0: Ναι.
1: Εμένα με διασκεδάζει. Περνάω καλά, το βλέπω. Ας πούμε, γιατί έρθει, δεν τη βλέπω. Για παράδειγμα. Θα σου πω διαλεγμένα πράγματα. Θα σου πω το κρέμ de la crème.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
1: Αλλά αυτά που σου λέω πρέπει να τα βλέπεις. Αν να τα λέω και να μην τα βλέπεις, δεν κάνουμε δουλειά. Δηλαδή, άμα σου λέω δες το The Boys. Άμα σου λέω δες το The Boys, δες το The Boys.
0: Θα προσπαθήσω και πρέπει να τα βρω για να τα κάνω αυτά.
1: Θα τα βρούμε.
0: Θα
1: σου πάρω συνδρομή εγώ να το δεις. Άμα σου λέω Slow Horses, πρέπει να το δεις. Τα λέω για να τα ακούω εγώ. Εγώ τα έχω δει.
0: Εντάξει. Συγγνώμη που διαβάζουμε και κανένα βιβλίο.
1: Εντάξει. Τόσα βιβλία έχεις διαβάσει σου. Φτάνει.
0: Όχι, δεν φτάνει.
1: Εντάξει. Διάβασε το βράδυ.
0: Λοιπόν. Όχι, τα ξέρεις, είσαι σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, ξέρεις ποιος άλλος είναι σοβαρός άνθρωπος, άντε, τώρα μιλήσω για σοβαρούς ανθρώπους. Ο Σαλάχ Εντίν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος ο Σαλάχ Εντίν?
1: Γιατί έχει το όνομα Σαλάχ μέσα.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και το Εντίν που είναι από τον Τζέκο. Οπότε, ποδοσφαιράνθρωπος είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι δύο ποδοσφαιράνθρωποι ουσιαστικά. Ναι. Δεν μπορεί να μείνει. Αλλά είναι σοβαρός για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Εντάξει, έρχεται στον Παναθηναϊκό το παιδί. Τρίτο μέλος της. Πώς το λέμε πια τώρα, Μαροκινία Πικέ, έβγαλε για ένα βίντεο πάνω. Δεν μπορώ να το δω.
1: Δεν έχει σχέση με Μαρόκο. Δεν έχει σχέση με Μαρόκο, αν λέμε το ίδιο βίντεο. Ήταν η παρουσίασή του ότι.
0: Όχι, έβγαλε ένα βίντεο με τους τρεις.
1: Α, okay.
0: Και τους είχε με κάτι change και τέτοια.
1: Okay, okay.
0: Μιλάμε για φάσεις τώρα. Λοιπόν, γιατί είναι τρεις πια. Πώς ξαφνικά πανεκκόμισε μέσα σε ένα μήνα με τρεις Μαροκινούς.
1: Τρεις είχαμε και πριν, έφυγε ο Ζαρουρί. Πάλι τρεις είχαμε. Θα είχαμε τέσσερις.
0: Α, τον έχει ξεχάσει το Ζαρουρί, έχει δίκιο. Νομίζω όμως πήρε και ένα για την ΚΑΠΑ 19, οπότε θα ξαναγίνουν τέσσερις.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Οπότε αρχίζει και γίνεται λίγο τέτοια, ας πούμε, απικία η φάση. Εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι σοβαρός ο Σαλάχ Εντίν?
1: Γιατί
0: ήρθε το παιδί και είδε. Λέει, παιδιά, εγώ έχω έρθει εδώ πέρα, με συγχωρείτε, δεν είμαι τυκνιζιάν εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, τι
0: που λέω, φέρτε μου το 71, που σου λένε αγόρι μου, έλα πάρε το 3. Και πάμε για τη φωτιά, λέει, όχι, δεν θέλω το 3. Αριστερός μπακ δεν είσαι, αγόρι μου, ναι. Είναι ελεύθερο το 3. Θα πάρει το 3. Τελείωσε, δεν κάνουμε συζήτηση. Όχι, όχι, εγώ θέλω το 71. Λοιπόν. Επειδή λοιπόν είναι σοβαρός, εντάξει, το 3 λεπτό έχετε.
1: Τι έχουμε από νούμερα.
0: Τι έχουμε από σοβαρά νούμερα.
1: Χαμηλά, χαμηλά.
0: Του λένε το 5.
1: Το
0: 5, ρε άνθρωπε. Το 5, σοβαρός άνθρωπος. Δεν είμαι αριστερό μπακ. Πώς λένε, δεν είναι νούμερο αριστερό μπακ. Αλλά είναι ένα νούμερο σοβαρό. Τι δείχνει. Δείχνει σκοπό. Δείχνει αυτοπεποίθηση. Δείχνει εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για να μείνω. Εντάξει, όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Ποιος είναι σοβαρός άνθρωπος και ποιος είναι ασόβαρος. Αλλά τότε εμένα το 3 έπρεπε να είναι κενό για να το πάρει ο Κρυάτης. Μα αυτή είναι η ιστορία γνωστή. Τέλος πάντων, μην την ξανασυζητήσουμε. Είχε βγει και ένας εδώ πριν από λίγες μέρες, το χάρηκε η ψυχή μου στο Μουσουράκι, που είχε και αυτός με τις φανέλες. Αυτά και έλεγε τα. Έλεγε, ναι, εγώ πρέπει να είμαι μόνος. Καλά, αυτός ήταν και τρομερός αριθμό μνήμων.
1: Ναι.
0: Θυμόταν, είδε, του έκανε τεστ ο Μουσουράκι, ήταν και ο Ράλης. Και κατευθείαν του λέει, θυμάμαι όλα τα νούμερα, λέει, στις φανέλες των παιχτών του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ από το 98, ξέρω εγώ μέχρι τώρα. Και του λέω, μπαμπαγκέτα τη φορά και λέει κατευθείαν 40. Κατευθείαν μπαμ δηλαδή, ναι, ναι. Στο δευτερόλεπτο. Και έλεγε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός στους φανέλες. Χάνονται τα πάντα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για τον Σαλάχ Εντίν. Ένας ωραίος σοβαρός άνθρωπος. Σε αντίθεση με τους ασόβαρους εκεί, τους βαρίστες στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, έτσι. Τους οποίους θα μου πείτε, έλα βίλε, τους βγάλανε από την άλλη αγωνιστική. Τι να το κάνω, τι να το κάνω που τους βγάλανε.
1: Βέβαια, πόσο United όλο αυτό, έτσι. Να πες, πόσο United όλο αυτό.
0: Ρε εσύ.
1: Ρε παιδί μου, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πόσο United.
0: Είναι πολύ United, ναι. Είναι πολύ United. Αλλά γίνεται έτσι γιατί ήταν πραγματικά όλος ο ψυχοβγάλτης. Δηλαδή το γκολ που βάζει σύντομα, δεν έχει κάνει μισή ευκαιρία στο παιχνίδι. Ναι. Η United έχει δύο δοκάρια, έχει ξέρω εγώ, και μετά τυχαίνει και αυτό. Εντάξει. Και γίνεται αυτό που γίνεται, αλλά τελικά, αυτό θέλω να πω, τι μας διδάσκει αυτό που γίνεται, Κώστα, εγώ εκεί θέλω να καταλήξω πάλι. Τι μας διδάσκει, κάτι μας διδάσκει αυτό που γίνεται.
1: Για πες, δάσκαλε.
0: Να πούμε λίγο, όχι την ιστορία την ξέρετε περισσότερο, την προέκταση της ιστορίας. Λοιπόν, η ιστορία την ξέρετε, γκολ, το οποίο το σηκώνει ο επόπτης offside, το κοιτάζει το VAR, τον γκολ του Χάλαν, λέει όχι, ήταν το τεντωμένο πόδι του Ντόργκου, τον κάλυπτε κτλ. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει στην όλη ιστορία είναι ότι υπάρχει ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος είναι offside, ο οποίος πάει να κάνει κεφαλιά ψαράκι. Εντάξει, ο Λισάνδρο Μαρτίνες που είναι δίπλα, είναι ανάμεσα στους δύο, επειδή βλέπει τον Έντσο Φερνάντες να γίνεται, πηγαίνει να μαρκάρει τον Έντσο Φερνάντες, πρέπει να περνάει και από τους δύο μπαλά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πηγαίνει στο Χάλαντ, βάζει γκολ ο Χάλαντ. Εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν τι γίνεται, του βλέπει τη φάση, κοινή λογική, ποιο πόδι, ποιο ντόργκου, ποιο ασχολείται. Ο Έντσο Φερνάντες κάνει συμμετοχή στη φάση, την επηρεάζει, ακυρώνεται τον γκολ. Όχι, δεν ακυρώνεται. Το γκολ κατακυρώνεται. Κατακυρώνεται. Για να γίνει φυσικά ο προφανής κακός χαμός, έτσι, από ένα διαιτητή και τρεις βαρίσεις, οι οποίοι, τι να πω πραγματικά, δεν μπορούν να κατανοήσουν τα προφανή. Λοιπόν, και έρχεται μετά από λίγες ώρες η ProRef, το αρμόδιο όργανο δηλαδή των διαιτητών της Premier League, θέλω να με επικεφαλής, θέλω να σου πω το σπουδαίο Hard Web, το θυμάστε το Hard Web. Λοιπόν, και λέει με έναν γλυκό, συνοπτικό, αλλά πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι, παιδιά, κάνετε βλακίες. Κάνετε βλακίες. Κατακυρώθηκε ένα γκολ που δεν έπρεπε να κατοχυρωθεί. Έπρεπε. Εννοείται ότι γίνεται συμμετοχή στη φάση, έπρεπε να γίνει επανεξέταση ως τον field review. Ο field review θα κυρωνόταν φυσικά, γιατί κάνει συμμετοχή στη φάση. Λοιπόν, και γίνεται ένα τέλο, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί γίνεται ένα τέλο, γιατί δεν γίνονται, ας πούμε, τα προφανή στο. Και απλώς ξανασκέφτομαι με αυτό το πράγμα ότι δεν θα ξανακάνουμε την κουβέντα γενικώς περί VAR. Απλώς θέλω να πω το εξής. Ξέρεις ότι όσο το VAR πώς να πω, μόλις τη λέξη διαφημίζεται, ίσως δεν είναι η πιο σωστή, ή προωθείται, ή προωθείται, ας το πούμε προωθείται, ως το μέσο το οποίο σταδιακά θα αποδώσει το υψηλότερο επίπεδο δικαιοσύνης που μπορεί να αποδοθεί. Το είπα καλά, μετριοπαθός.
1: Θέλω να δω πάλι πού θα καταλήξεις.
0: Μετριοπαθός, θα σου πω.
1: Τον φιλιππικό σου κατά του VAR.
0: Θα σου πω πού θα καταλήξω. Ναι. Δεν θα κάνω κανένα φιλιππικό εναντίον του VAR. Θέλω να πω απλώς κάτι συγκεκριμένο. Όταν συμβαίνει αυτό, ο κόσμος το πιστεύει. Το πιστεύει. Θέλει να δείξει εμπιστοσύνη σε αυτό το πράγμα. Ωραία. Τι γίνεται. Γίνεται μεγάλο πισωγύρισμα, κατά την άποψή μου, όταν σε ντέρμπι που συγκεντρώνουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, έτυχε τώρα εδώ πέρα, αλλά γι' αυτό το συζητάμε κιόλας, σε ένα ντέρμπι παγκοσμίου ενδιαφέροντος, γίνεται μια τόσο κραχτή φάση, η οποία τόσο κραχτή φάση, μάλιστα, είναι και η φάση που καθορίζει το αποτέλεσμα. Καθορίζει δηλαδή τον νικητή. Λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν πηγαίνει την συζήτηση. Αξίζει, το ΒΑΡ ποτέ δεν πρόκειται να γίνει απόλυτος προς τις παρεμβάσεις του, ούτε θα μπορέσουν ποτέ να απολυτοποιηθούν οι κανονισμοί, έτσι ώστε κάθε φορά να γίνονται μηχανάδι με ένα κουμπί να παίρνονται αποφάσεις για το τι είναι το κάθε τι. Απλώς λέω ότι φάσεις που γίνονται τόσο λάθος σε τόσο σπουδαία παιχνίδια πάνε τη φάση ΒΑΡ προς τα πίσω και όχι προς τα μπροστά και την κοινή, πώς το λένε, περί δικαίου αίσθηση. Να σου το πω έτσι. Διαφωνείς αυτό?
1: Ναι.
0: Πες, μίλησε.
1: Διαφωνώ. Το ΒΑΡ είναι ένα εργαλείο. Τη στιγμή που δεν μιλάμε για το ημιαυτόματο offside, ας πούμε, που μετά δεν μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Που παρεμβαίνει ο άνθρωπος, το λάθος παραμένει των ανθρώπων. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί είχαν την πληροφορία όλοι μπροστά τους, μπορούσαν να την εξετάσουν και επέλεξαν την αγνοήσουν. Mm-hmm. Δεν μου φταίει το ΒΑΡ λοιπόν, μου φταίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, δεν ήξεραν τους κανονισμούς. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι βλέπανε και τι δεν βλέπανε. Θα μου φταίει το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ σου δίνει το εργαλείο. Είναι το εργαλείο σου, δίνει η πληροφορία.
0: Είναι το ΒΑΡ. Ο άνθρωπος φταίει πάντα. Δεν είναι το ΒΑΡ. Είναι το ΒΑΡ, είναι ο άνθρωπος.
1: Λέω για το ΒΑΡ γιατί. Γιατί στο offside δεν μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος. Είναι ημιαυτόματο, μπαίνουν κατευθείαν οι γραμμές, σου δίνει ένα αποτέλεσμα. Είναι, δεν είναι offside. Σωστά. Mm-hmm. Δεν θα μπει ο άνθρωπος να βάλει τη γραμμή με το χέρι του. Άρα εκεί είναι computerized όλο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Το ΒΑΡ είναι το εργαλείο που σου δίνει όλη την πληροφορία, σου δίνει το replay, σου δίνει διαφορετικές όψεις, σου δίνει τη στιγμή που ένας πατάει τον άλλον, θα δίνει από εκεί και πέρα ο άνθρωπος θα αποφασίσει τι είναι και τι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ.
1: Αυτό.
0: Πάντα ο άνθρωπος είναι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Πάντα ο άνθρωπος είναι. Λέει για κάποιος το ΒΑΡ για να πάρει καινούργιο εργαλείο για να επιβάλλουμε ανθρώπινη παρέμβαση. Εντάξει. Τέλο πάντων. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η φασούλα, εμένα αυτές είναι οι σκέψεις μου και αυτά είπα. Με αυτό που έγινε. Και κρίμα για τη United. Γιατί κανένα η United
1: κρίμα, ναι.
0: Μπορεί να φτάσει στο τέλος της χρονιάς. Αυτό. Να χάσει το πρωτάθλημα για 2 βαθμούς και να είσαι ρε εσύ.
1: Τι να χάσει.
0: Λέω ρε παιδί μου, έλα, άσε με τώρα.
1: Συγγνώμη λίγο γιατί. Το ακουστικό εδώ έχει πουλώσει τα αυτιά μου.
0: Έλα, κάνω ένα σενάριο. Δεν πιστεύει. Δεν πει κανεί.
1: Για ξαναπεί λοιπόν, φτάσει τέλος χρονιάς United να.
0: Κανεί σα δεν πιστεύει.
1: Τι να κάνει United τέλος χρονιάς.
0: Στο Μάικλ τον Κάρι.
1: Ναι ρε παιδί μου, τι να κάνει.
0: Να χάσει την έξοδο στην Ευρώπη, λέω.
1: Τώρα κάπως από το κοντρόλ με ενημερώνουν ότι κάπως.
0: Για 2 βαθμούς, για 1 βαθμό και να πούνε γιατί ρε. Γιατί ρε εσύ, όντως.
1: Τώρα μιλάς σεβαστικά, εντάξει.
0: Λοιπόν. Ναι. Δεν έπρεπε να πει.
1: Επίσης για το παιχνίδι αυτό, μια που αναφέρομαι σε αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι ο Μπρούνο Φερνάντες είναι μεγάλη μου σταλευρία. Η φάση αποβολής του Φόντεν δηλαδή.
0: Ναι, ρε.
1: Που την έχει κάνει την πλακία ο Φόντεν. Έχει πάει και του έχει ρίξει μια μουλοχτή κλωτσιά όταν είναι κάτω ο Φόντεν.
0: Ναι,
1: περιποιημένη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μετά κάνει ο Φόντεν την βλακεία. Πέφτει, σπαρταράει ο Μπρούνο Φερνάντες κάτω, ας πούμε. Ναι. Να βεβαιωθούμε ότι θα πάρει την κόκκινη κάρτα. Μετά σηκωνόμαστε, είμαστε μια χαρά. Τεινάζουμε πάνω μας λίγο το χορτάρι και συνεχίζουμε. Μεγάλη μου σταλευρία.
0: Εκεί δεν έχει βάρα το μεταξύ.
1: Έχει. Έκριναν ότι δεν ήταν το χτύπημα τέτοιο που να συνιστά κόκκινη και για τον Μπρούνο Φερνάντες. Το είδαμε. Είδαμε τη φάση. Έκριναν δεν είναι.
0: Το φώτι ήταν για κόκκινη.
1: Ο Σκίνης τιμωρείται και σωστός τιμωρείται.
0: Καλά, ο Σκίνης.
1: Ναι, αν το αποκεφαλίσει τον άλλο, μόνο και μόνο που σηκώνει τα τύπα να το κλωτσίσει. Είτε το βρει λίγο είτε όχι, η πρόθεση μετράει. Θε να το χτυπήσει.
0: Τον βρήκε μαζί με το καλάμι στο κόκκαλο τη λεκάνη.
1: Καλώ δόθηκε. Καλώ δόθηκε.
0: Καλώ
1: λέω πόσο μου σταλευριά είναι ο Μπρούνο Φερνάντες. Το λέω.
0: Εντάξει. Τι φανταστείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται γιατί έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Leeds Newcastle 3-0. Ου. 3-0. Έλα μόρι Leeds. Ημίχρονο. Ημίχρονο επίσης Villarreal Betis 1-2. Στο 55 Inter Udinese 2-2. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου Moreirense Marítimo 2-0. 10ο λεπτό Braga Estoril χωρίς τέρματα. Δεύτερη κατηγορία Ισπανία.
2: Sport FM Patras 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τα μπόρδα, ο οποίος έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό και θα μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σαλάχ Εντίν, που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ήρθε για το πρωτάθλημα το μήνυμα του Μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του φόρου, προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσια στη Στέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ τη Χετάφε, Μάριος της Σαμσουνσπορ και Άνταμς της Τωρίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με τη Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζά να κάνει την πρώτη του προπόνηση και τους γνωστούς απόντες, ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότητα δεν θα κάνουν άλλοι προσθήκες προμαύροι. Παρόν ήταν ο Ιβάν Σαββίδη στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αυρενή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ στη διάθεση των φίλων της Ένωσης στα εισιτήρια του αγώνα κυπέλλου της 5ης με τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για 1-1 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Η φετινή σεζόν να είναι η καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο 32χρονος Πορτογάλος Εξτρέμ. Έτοιμα στην ΚΕΔ θα αποστείλουν αύριο οι κίτρινοι για ταχυτικά το διεκτή Κολόμπο με το ΟΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ είναι ο Νικολάου, που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές η Έλλης και η ΣΕΚΑ. Τρελό στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης, καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμα δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ είναι και επίσημα ο Γάλλος μεσοπιθετικός Ρεμί Καμπελά, που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Στη φανέλα του Λεβαδιακού θα φορά τη φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος Εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από τη Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιάο. Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πελματίας από νεύρωση στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Συναγερμό σε Παναθηναϊκό Άκτορ και ΑΕΚ εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε μέλη του Σταφ στο Τριφύλι, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζει την ησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Το 2-2 στη Super Bet League 2 έκανε ο Πανιώνιος, που επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριά στη Νέα Σμύρνη. Στο μάτς που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική, πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα handball του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 35-24 της ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Στην αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Σέρια, Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2 Και αυτή την ώρα στο 62ο λεπτό Ίντερ Ουντινέζε 3-2 για την πέμπτη στροφή στη Λα Λίγκα. Βιγερεάλ Μπέτις 1-2 στο 46ο λεπτό. Και για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League, Leeds Newcastle 3-0 στο 47ο λεπτό. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβή με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στη EuroLeague. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω φιλών της πρώην ομάδας του Χάπολ προς τον Ισραηλινό Γκάρτ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η Άρσεναλ ελέγχεται να εκτελέσει από το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Και για να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει, ο Έντου ή ο Πιρές. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Ο Έντου τελικά το εκτελεί πλέον.

0: Μου ξέρω ότι σε στεναχωρεί, αλλά δεν θα έρθει η κάρτη. Με 7 εκατομμύρια που ζητάει, κάτσε κύριε μου, 7 εδώ, 4 τάξαμε στο Γουίλιαν, άλλο πόσα πήρε. Το τάξαμε 4 αυτό το χρόνο, εντάξει, δεν πήρε 4 ενδεχομένως.
1: Δεν ξέρω, άμα...
0: Ε? Δεν τώρα, δεν
1: είναι.
0: Άμα υπήρχε το γραμμένο συμβολό του, γιατί να μην τα έπαιρνε, μπορώ να καταλάβω. Ναι. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Ικάρντι μας ζητάει 7. Πού να έρθει ο κύριος Ικάρντι με 7?
1: Είναι ο κύριος Ικάρντι γνωστός και ως ο ακατέβατος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει περνάει ακόμα η μπογιά μου, με θέτε.
1: Ναι.
0: Θα τα στάξετε, θα στάξετε 7. Ενώ θα έρθει ο Μπόρχα ο Ιγκλέσιας τώρα, ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Και θα είμαστε υπέροχοι.
1: Εντάξει, με μοναδικό αστερίσκο το μικρό του όνομα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω. Καταλαβες. Δηλαδή ακούς Μπόρχα και κάπως δαγκώνεσαι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι
1: ενώ
0: αυτό.
1: Ενώ το Ιγκλέσιας σε παραπέμπει στο τραγουδί της αγάπης κατευθείαν. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Έχεις θετικά συναισθήματα με το Ιγκλέσιας. Με τον Μπόρχα μπορεί και όχι.
0: Ασχολείται και με μουσική πολύ.
1: Ναι, με τέτοιο όνομα.
0: Και με hip hop και τέτοια.
1: Με τέτοιο όνομα. Έτσι. Είναι δυνατόν να μην.
0: Είναι αυτός να θυμάσαι. Δηλαδή που δεν έδωσε το χέρι στον Τραμπ που το είχε πει από πριν. Εν ενεργεία πρωταθλητής κόσμου.
1: Ναι.
0: Λες, δεν έπαιξε στο Μοντιάλ πολύ, νομίζω ένα μάτσο έπαιξε μόνο.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και στην αποστολή ήταν.
0: Το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε τον Μπόρχα. Και λέω, τον θυμάμαι και τον σπίτι φορά για το 2. Πολύ, πολύ συμπαθής. Λοιπόν. Οπότε θα είναι ωραίο. Αρμάν τον Κονζάλ δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστεί αν έρθει κι άλλος επιθετικός. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι και για τα social media του Ολυμπιακού να κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα τους Μεξικανούς.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν αρχίσει λίγο και γίνεται λίγο...
1: Λύσα.
0: Λίγο λύσα κατάσταση, ναι. Πραγματικά. Δηλαδή σε οποιοδήποτε πια post για οτιδήποτε να μπαίνουν μέσα οι Μεξικανοί για να τα κάνουν... πώς το λένε, για να τα κάνουν τάνα μέσα. Κατάλαβες. Οπότε... Δεχομένως θα ήταν καλό να έρθει κάποιος να τραβήξει και αυτός λίγο τα φώτα πάνω του
1: να.
0: Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Τώρα θα δούμε αν θα έρθει ο Μπόρχα Ιγκλέσιας. Προς τον παρόν Γιάρεμτσουκ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό ξέρουμε τώρα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Και με τη Λίμπαρο, Κατάλαβες, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Και όχι μόνο στο Καραϊσκάκης και στο ΑΚΑ. Είχαμε δύο με τη Λίμπαρο.
1: Εντάξει, στο ΑΚΑ ήταν επικάρισμα, στο άλλο ήταν...
0: Στο άλλο ήταν...
1: Statement.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, statement κάνανε για μία φορά. Αν έγινε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, μετά τι θα έχουμε, διχασμό.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να βοηθήσει και η ομάδα για να ξεπεραστεί αυτό το σύνδρομο, έτσι.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Τι να βοηθήσει η ομάδα, όποιο είναι στο βάθος, έχει τα κάνουμε. Με δύο τρίτα καινούριο ρόστερ. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Γίνονται θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν
1: γίνεται. Θα σου πω αυτό που έλεγα και χθες το βράδυ. Συνήθως οι προπονητές οι οποίοι έρχονται μεσούς στη σεζόν και αναλαμβάνουν στη θέση κάποιου που φεύγει πατάνε και λίγο πάνω στα πράγματα που έκανε ο προηγούμενος κανονικά. Δηλαδή σου λέει μέχρι να μπορέσω να περάσω τα δικά μου αφού αυτά ξέρουν, αυτά που έχουν διδαχτεί από τον προηγούμενο θα χρησιμοποιήσω αυτά, θα βάλω στην αρχή πολύ λίγα πράγματα και σταδιακά θα βάλω τη δική μου σφραγίδα. Έτσι κάνουν οι περισσότεροι προπονητές. Και όχι μόνο αυτοί που έρχονται μεσούς στη σεζόν και καμιά φορά και αυτοί που έρχονται και στο τέλος σεζόν. Δηλαδή ο Σλότ. Πήρε πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ γιατί ήταν η ίδια ομάδα του Κλοπ και έκανε ελάχιστες διαφοροποιήσεις γενικότερα. Όταν πήγε να κάνει τα δικά του πράγματα, έφαγε τα μούτρα του. Το πρόβλημα για τον καινούριο προπονητή του Ολυμπιακού είναι ότι έχουν ποινικοποιηθεί κάποια πράγματα που έκανε με τη Λίβερπουλ, οπότε δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, έχει πάει και τους έχει πει προφανώς, το έχουν πει, το έχει καταλάβει. Έχει πάει και πει, παιδιά, από τερματοφύλακα βολέ για να πάει στον επιθετικό, δεν θέλω να δω. Παιδιά. Μπαλιές μεγάλες δεν θέλω να δω. Mm-hmm. Παιδιά, πολλές σέντρες δεν θέλω να δω. Άρα ξεκινάει από την αρχή με διάφορα μη. Με διάφορα μη τυχόν και. Γιατί, yeah. Γιατί έχει εκφραστεί με τα πιο επίσημα χείλη, ας πούμε, η ομάδα ότι εμείς δεν θέλουμε να παίζουμε έτσι. Mm-hmm. Άρα ερχόμενος ο άλλος δεν μπορεί να κρατήσει ουσιαστικά αρκετά πράγματα από αυτά που έκαναμε τη Λίμπαρ στην ομάδα για 2,5 χρόνια. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει κατευθείαν να φανεί ότι κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Καινούργια πρόσωπα. 8 αλλαγές, πόσοι καινούργοι παίξανε τώρα, 7-8 καινούργοι, άλλος τρόπος ανάπτυξης. Αυτό δεν μπορεί σε δύο προπονήσεις να το καταλάβουν οι παίχτες όμως. Πώς να γίνει.
0: Σωστό. Απ' την άλλη, τίποτα από αυτά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν υπάρχει αποτέλεσμα. Δηλαδή πρώτα είναι το αποτέλεσμα και μετά τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αλλά ο Ολυμπιακός Σοφία 1-0 θα ήταν διαφορετικό από το Ολυμπιακός Σοφία 0.
1: Προφανώς.
0: Αυτό. Δηλαδή και ας ήταν με σέντρα.
1: Προφανώς.
0: Ας ήταν με οτιδήποτε.
1: Προφανώς. Και δεν ήταν το 1-0 όμως, ήταν η εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν το 1-0, το πρόβλημα το 1-0, το 0-1. Ήταν η εικόνα στο γήπεδο. Αυτό νομίζω ήταν το πιο ανησυχητικό, ειδικά για τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο. Τι έβλεπε έναν Όφη ο οποίος ήταν πολύ οργανωμένος, πολύ καλά δομημένος, πολύ επικίνδυνος από επιθέσεις. Είχε ένα πλάνο, είχε ένα σχέδιο να κάνει κάτι. Και από την άλλη μεριά υπήρχε μια ομάδα η οποία δεν ήξερε τι ακριβώς θέλει να κάνει, γιατί είχε ένα προπονητή που είχε κάνει μια προπόνηση 2. Αυτό.
0: Και γιατί οι παίχτες ήταν καινούργοι, και γιατί όλα τα χίλια λογικά γιατί τα οποία υπάρχουν. Και προγνωστικά θα λέτε. Τι έχει και θέλετε προγνωστικά ακριβώς. Ποιο πράγμα θέλετε προγνωστικά. Ποια ευρωπαϊκά ρε παιδιά, τα ευρωπαϊκά είναι...
1: Τετάρτη. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ποια ευρωπαϊκά, δεν έχει ευρωπαϊκά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ας είναι. Τα μπόρτα τώρα πάνω στο καλό 20 μέρες έξω.
1: Δεν είναι το καλό, έχετε διακοπή.
0: Θα
1: χάσει ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και ένα κυπέλο. Δηλαδή δεν είναι. Είναι τυχερός μες στην ατυχία του, γιατί έχει 3 εβδομάδες διακοπή. Οπότε κάθεται καλά ο τραυματισμός αυτός. Κάθεται σε ένα σημείο που θα ξεκουραστεί και δεν θα χάσει και παιχνίδια μετά. Εντάξει.
0: Αλήθεια, νομίζω θα χάσει ένα μόνο μάτσο.
1: Ένα πρωταθλήματος, ναι. Και άλλο ένα που είναι μεσοβόμενο κυπέλο που μπορεί και να μην έπαιζε, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη μεριά, όταν ο Παναθηναϊκός φτιάχνει αυτό το ρόστερ φέτος που έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις, φτιάχνεται ακριβώς για να μην κρέμεται πάνω σε συγκεκριμένους παίχτες. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι ένα ρόστερ το οποίο είναι και ποσοτικά και ποιοτικά πλούσιο. Άρα λες ότι μπορώ να καλύψω απουσίες παιχτών που μπορεί να λείπουν.
0: Ναι, με εξαίρεση τα στόπερ, νομίζω ο Παναθηναϊκός που έχει μια αδυναμία.
1: Είναι δυναμία και εκεί.
0: Έχει μια διαφορά στην ποιότητα, ας πούμε, ναι, των βασικών στον πνευματικό.
1: Αλλά επειδή δεν μπορεί να βγάλει ο Ντεφράη και ο Φαντρόγκεν όλη τη χρονιά, θα πρέπει ούτως ή άλλως να γίνει ένα μοίρασμα και ένα τέριασμα να δούμε ποιοι πάνε καλύτερα με ποιους, γιατί μπορεί να χρειαστεί μες στη χρονιά να λείψει κάποιος ή κάποιοι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια με τους δύο, γιατί είναι καλή, ναι, είναι καλή και είναι κομπωμένη μεταξύ τους. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο στο κύπελο που θα παίζει ο Κάτρης. Γιατί χρειάζεται τους πιτσιρικάδες μέσα. Γενικότερα πρέπει να βρεθεί και κάποιο άλλο δίδυμο.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να λειτουργήσει καλά.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Κάντης, θα είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Πρέπει να λειτουργήσει και κάτι άλλο όμως.
0: Εμένα δεν θα μου βγάλεις από το μυαλό, λόγω τώρα, γιατί τα ακούσαμε, ρωτούσαμε και το Διονύση εδώ πέρα. Δεν είναι λογικό για καμία ομάδα, και το καταλαβαίνει, να έχει 3 αριστερά μπακ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει λογική. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και αναρωτιέμαι, είναι θέμα γρήγορα. Κρίστενσεν, ο Διονύσης λέει όχι. Το κάνω, αφού το λέει ο Διονύσης, είναι έτσι. Εγώ σκέφτομαι μήπως.
1: Μπορούμε να δούμε τον Κρίστενσεν και στόπερ. Λέω εγώ. Μπορούμε να δούμε τον Κρίστενσεν και μία ακόμα
0: περίπτωση.
1: Μπορεί, λέω.
0: Η άλλη περίπτωση που σκέφτομαι βλέποντας τον Πελίστρη να υπάρχει μέσα στη φάση και να παίζει χθες ως αριστερός εξτρέμ.
1: Που μπήκε
0: για λίγο, αλλά έτυχε. Ναι, θέλω να πω. Είναι ο μοναδικός εξτρέμ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι μήπως ο Νίστο το έχει στο μυαλό του σε ένα. Ξέρεις, υπάρχουν οι προπονητές έχουν 50 συστήματα στο κεφάλι τους. Έτσι, ταυτοχρόνως. Σου λέει ότι μπορεί να. Δεν έχουμε εξτρέμ, okay, αλλά σε κάποια φάση μπορεί να. Καλό είναι να έχω έναν δεξιό και έναν αριστερό και σου λέω σε όλα κάτι ένα παίκτη που είναι καλό.
1: Επιθετικά. Και ως εξτρέμ να παίξει.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, δεν υπάρχει κι άλλο.
1: Κοίτα, το πρώτο πράγμα αυτή τη στιγμή που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός είναι να πάρει επιτέλους ρεπό ο Κυριακόπουλος. Γιατί αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον Κυριακόπουλο είναι ο μοναδικός παίκτης που παίζει συνέχεια μαζί με τον τερματοφύλακα που είναι άλλες οι απαιτήσεις.
0: Καμία σχέση.
1: Εντάξει, και τα στόπερ, αλλά με πολύ περισσότερα τρεξίματα και πολύ περισσότερες απαιτήσεις, ας πούμε, για τη θέση, παίζει ανελιπώς από τα τέλη Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνω, ξέρεις, και το ότι βλέπουμε ότι ο Κρίστενσεν ακόμα δεν είναι έτοιμος. Πέφτει στο δρόμο μας η περίπτωση του Σαλάχ Εντίν. Από τη στιγμή που θα τον πάρει ιδανικό χωρίς υποχρεωτική οψιόν αγοράς, δεν λες όχι όταν είναι ένας παίκτης ποιοτικός. Το καταλαβαίνω, ήταν έξτρα από το σχεδιασμό, αλλά άμα σου προκύψει στα μέσα του Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τέλος των μεταγραφών, μια τέτοια περίπτωση και έχεις την οικονομική δυνατότητα, βεβαίως και το κάνεις. Βεβαίως και το κάνεις. Είναι κρίμα μια ομάδα η οποία έχει πάρει τόσους πολλούς παίχτες σε τόσες πολλές θέσεις να την πατήσει, γιατί μπορεί να χτυπήσει ο Κυριακόπουλος και μετά να χρειαστεί να κάνει πατέντες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κρίμα.
0: Είναι πραγματικά κρίμα. Αυτό είναι πραγματικά την ανακούφιση του Κυριακού. Ο Γιακόπουλος πρέπει από τους ελάχιστους παίχτες που όταν του πούνε δεν θα παίξει αυτή την Κυριακή,
1: ναι,
0: για μια φορά θα ανακουφιστεί.
1: Ναι.
0: Θα ανακουφιστεί, ναι, πραγματικά.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό που λένε, προφανώς θέλουν να παίζουν ποδοσφαίρες στη συνέχεια, αλλά κάποιες μέρες ξεκουράζονται κιόλας. Ναι.
0: Έχει λιώσει. Έχει λιώσει, είναι αλήθεια. Τον ΠΑΟΚ περιμένω να δω με απορία. Το έβγαλε τον τέρμι με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Θα το βγάλει τώρα πιο εύκολα νομίζω από το τέτοιο. Εντάξει, παρά τις γκρίνιες που υπήρχαν και όλα τα υπόλοιπα, τόσο να το κέρδισε τον τέρμι και προχωράει. Μεταγραφές του ενδιαφέρουσες στα χαρτιά, λέω εγώ. Τώρα, στο γήπεδο, δεν ξέρω. Θα δούμε. Στο γήπεδο είναι μια άλλη ιστορία, το πώς θα βγούμε. Οπότε, τέλος πάντων, έκανε πάντως πράγματα εκεί που λέγαμε ότι είναι και ψάχνει σε πέντε θέσεις.
1: Ναι.
0: Να βρει. Αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι ολοκληρωμένο το ρόστερ του, είναι σχεδόν ολοκληρωμένο.
1: Και ο ΠΑΟΚ με όλα τα προβλήματα, με την απώλεια της Ευρώπης, με την πόλη Κωνσταντέλια, με την κρίνια των οπαδών, με τις απουσίες που έχει κτλ. Δεύτερος είναι. Ενώ είναι τρεις βαθμούς πίσω από τον.
0: Σωστό.
1: Έχει καμιά Ιταλία και όλοι τον Παναθηναϊκό. Καλύτερα τα πράγματα από ό,τι θα περιμέναν και οι φίλοι του στο ξεκίνημα της χρονιάς και με όλο την αναμπουμπούλα,
0: ναι,
1: που υπήρχε.
0: Ναι. Εντάξει, το λάθος του Μουκουντή. Εντάξει, τι να κάνει. Χτύπησε μπάλα στο μητάκι του τώρα, πραγματικά. Έτσι,
1: συμβαίνουν
0: αυτά. Συμβαίνει αυτό, δηλαδή.
1: Συμβαίνουν, αλλά εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και αποτέλεσμα, ξέρεις, γενικότερης κόπωσης, πνευματικής, σωματικής. Θέλω να πω, ένας που επίσης ο Μουκουντή, okay, με το Ρέλβας και τον Ρώτα και τον Πίλιο μέχρι στιγμής, αλλά πες ότι για τον Πίλιο έχει έρθει ο Λυκογιάννης να του δώσει ανάσες. Οι υπόλοιποι τρεις, δηλαδή όταν βλέπεις ότι ο Βίντα είναι ως τρίτος στόπερ, ας πούμε, στην ιεραρχία.
0: Εντάξει, και ο Αλεξίου είναι, υποτίθεται.
1: Ναι,
0: αλλά.
1: Ναι,
0: είναι θέμα. Αλλά εντάξει, χτύπησε το μητάκι του. Νομίζω η ατυχία για τον Μουκουντή είναι ότι έπεσε μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάνω που κάνει. Που τη βγάζει ο Μακέντα με το. Όχι, δεν έκανε τα κουνάκι, με το εξωτερικό του, ναι, που κάνει το στρώσιμο στον Μπαρτόλο. Ότι πέφτει ο Μουκουντή. Ναι. Εκεί είναι η πραγματική του ατυχία. Γιατί εκεί θα μπορούσε ενδεχομένως να πάει πάνω στην μπάλα. Αλλά παραπατάει, δηλαδή κάνει δύο ταυτοχρόνως. Ναι. Πρώτα μητάκι και μετά παραπατάει.
1: Δεν είναι,
0: επειδή
1: και σε αμυντικού υψηλό επίπεδο όπως είναι ο Μουκουντή. Μπορεί να τύχει μια στραβή, αλίμονο.
0: Εννοείται.
1: Αλίμονο.
0: Εννοείται. Εννοείται. Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς. Καλαματάρα, πρώτη νίκη. Το λέγαμε, ο κόσμος που ακολουθεί να δει να πανηγυρίσει, ξέρεις, μια νίκη. Έγινε. Έγινε και αυτό. Έγινε και την πανηγύρισε. Πολύ ωραία, επί του Βόλου. Ο οποίος Βόλος πήρε τον Καμπελά σήμερα.
1: Ναι.
0: Μίσω,
1: Βεβαίως. Μόνο ο Βέζο έχει μείνει, τελικά.
0: Όλοι δεν έχει μείνει ο Βέζο.
1: Α, δεν έχει μείνει ο Βέζο.
0: Όχι, ρε. Δεν υπάρχει Βέζο. Τελείωσε.
1: Συγγνώμη.
0: Εκτός αν διαψευστώ και γι' αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Δηλαδή, πού έχει πάει ο Βέζο.
0: Ρε, πόσα χρόνια έμεινε ο Βέζο στον Ολυμπιακό, δηλαδή. Έμεινε δηλαδή
1: πέρα. Τέσσερα.
0: Τρία. Με έχεις ανησυχήσει τώρα. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εγώ νομίζω δεν έχει φύγει ο Βέζο. Δηλαδή, έφυγε μέχρι και ο Βιλένα ότι ο Βέζο δεν έχει φύγει.
0: Είναι χωρίς ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι χωρίς ομάδα από την 1η Ιουλίου.
1: Εγώ πιστεύω ότι στο Ρέντι είναι. Χωρίς ομάδα, ξεχωρίς ομάδα, ότι στο Ρέντι πηγαίνει και κάνει τα τρεξίματά του.
0: Ελπίζω να, δηλαδή, δεν βρήκε όλο το καλοκαίρι τώρα και αυτός ο Δόλιος. Ρε, εντάξει, 2,5 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό. Πόσο να είναι.
1: Λίγο αν με ρωτάς. Είχε πολλά να δώσει ακόμα.
0: Μιλάμε για παίκτη που η Λεβάντη είχε δώσει 5 εκατομμύρια να τον πάρει.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Ωραία, καλά ξοδεμένα λεφτά.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να σου πω. Λοιπόν, όχι, είναι χωρίς ομάδα. Δεν θέλω, mm-hmm, να με τρομάζεις.
1: Καλά.
0: Γενικώς.
1: Κάνε μια βόλτα να προέσεις του Ρέντι να δεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Όχι, πάει και ο Καμπελά. Μια χαρά είμαστε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έμεινε κανένας. Έμεινε. Ο Κλέιτον μένει να φύγει. Αν φύγει.
1: Που δεν ξέρεις. Αν δεν έρθει άλλος που μπορεί να πει ο προπονητής, ναι.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι με αυτόν ολοκληρώνει το ξεκαθάρισμα του Ολυμπιακός. Αφήνω έξω, εντάξει, για προφανείς λόγους, τον Γιαζίτσο, ο οποίος άλλος είναι τραυματίας. Δεν θα ακούσουμε γι' αυτόν ενδεχομένως μέχρι το τέλος της σεζόν τίποτα. Ξανά και θα αποχωρήσει ήσυχα το επόμενο καλοκαίρι. Κρίμα για τον Γιαζίτσο, γενικώς λόγω.
1: Κρίμα για όλα τα παιδιά, βέβαια, που
0: έχουν σοβαρά. Εντάξει, είναι και 29 ακόμα. Δηλαδή, κρίμα πραγματικά. Και άμα διαβάσει για επιρρέπειες τραυματισμούς, αλλά τώρα να πάθεις δύο χιαστούς είναι μεγάλη κατημία. Είναι μεγάλη κατημία. Μπορεί για κάποιον τον Βέζο τον αφήσαμε έξω από το γήπεδο στην ΕΜΕ για να πουλάει βρώμικα.
1: Ντροπή σας όμως.
0: Είναι ντροπή.
1: Ντροπή σας όμως.
0: Είναι ντροπή.
1: Ενόχλησε πουθενά. Τι έκανε, έφαγε το φαΐ κανονός. Τέλειωσε το ζεστό νερό και δεν μπορούσε να κάνει τους κάποιος άλλος. Τι έκανε το παιδί, σιγά.
0: Είναι καλό παιδί ο Γιαμάλ όταν βγαίνει και λέει ότι εντάξει εγώ και Μπαπέ είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο, αλλά εγώ το αξίζω φέτος στην Τσιμπάλα.
1: Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Ναι, έτσι παιδί. Και λέει, όλοι το ξέρουν, συμπλήρωσε. Αυτό. Δημιουργεί κλίμα.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Είναι λίγο κάπως να το λες, θέλω να σου πω.
1: Γενικά, δηλαδή, να μιλάει κάποιος τον εαυτό του.
0: Το Μέση, ούτε καν το Ρονάλντο, ας πούμε, ένα τρομερά εγωπαθή άνθρωπο να λέει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τέτοιο πράγμα βγαίνεις φορά για να λες εγώ αξίζω την τέτοια φέτος γιατί και όλοι το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Εγώ τέτοιες δηλώσεις δεν θυμάμαι. Μπορεί να έχουν γίνει, αλλά πραγματικά τόσο, πώς να σου πω, κάθετη δήλωση δεν την. Δεν την θυμάμαι. Και είναι και κάπως να τη διαβάζει, ναι. Δηλαδή μου. Είναι η αλήθεια. Είναι και κάπως, τέλος πάντων. Βάσει περιπτώσει, γνωστό είναι ότι όσοι είναι πιο ψηλά, τόσο περισσότερη κριτική δέχονται, τόσο περισσότερο τους κάνουν διάφορα. Λά, ο Εμπαπέ όμως, από την άλλη, επειδή με τον Εμπαπέ, θέλω να σου πω ότι παρακολουθώ, ξέρεις, ότι γίνεται σε ό,τι είναι έτσι, σε ό,τι τον αφορά και παίρνει διαστάσεις, οι τοποθετήσεις του είναι πολύ μετρημένες.
1: Δηλαδή.
0: Ότι είναι μετρημένες, είναι σωστές. Σωστή, ξέρεις, σύνταξη, αυτό, είναι ήρμος, είναι μετριοπαθής, δεν ανεβάζει τόνους.
1: Ναι.
0: Είναι cool, είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Και βάζει και ένα μήνυμα, ας πούμε τώρα το τελευταίο, σου λέω το τελευταίο που θυμάμαι χρονικά. Το λένε, ας πούμε, επειδή και καλά είναι, ας πούμε, ο στάρ της Ρεάλ και καμιά φορά λέει δείχνει στο γήπεδο, τον έχουν βγάλει η μερίδα του κόσμου να αποκαλεί δικτάτορ.
1: Είναι δικτάτορ, ναι.
0: Ναι.
1: Στη βγήκε... Γαλλία το λένε, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, και βγήκε και είπε ότι, οκ, okay, το ξέρω, λέει, αυτά, αλλά δεν είναι, δεν μου πολύ αρέσει, λέει, γιατί δεν είναι και, δεν είναι ένας χαρακτηρισμός, ξέρεις, ο οποίος νομίζω ότι θα έπρεπε να με συνοδεύει ακριβώς λόγω της, της φόρτισης που έχει, γιατί λέει, δικτάτορες, ξέρεις, άνθρωποι συνδέονται με δολοφονίες, καταλαβαίνεις, το πήγε έτσι, δηλαδή,
1: ωραία,
0: σου λέει
1: σωστός,
0: ότι,
1: σωστός.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Έδωσε, του δώσε μια προέκταση,
1: ναι, ναι.
0: Κοινωνική. Σου λένε, ναι, ωραίο είναι να με λένε.
1: Έχει πλάκα, αλλά ναι.
0: Έχει πλάκα, αλλά σας παρακαλώ, όχι, γιατί οι δικτάτορες είναι αυτοί. Δηλαδή
1: ναι,
0: δίνει
1: ναι, ναι.
0: Και,
1: όχι,
0: και
1: σωστό,
0: κάτι.
1: Σωστό.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Σωστό.
0: Με αυτή την έννοια το κάνει τέλος πάντων ο Εμπαπέ. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μάτς. Τι γίνεται, λοιπόν. Λίζ Νιουκάσσελ 4-0 στο 70. Τι γίνεται, φίλε. Το μάτς της χρονιάς. Βιγεράλ Μπέτις 1-2 στο 70. Ίντερ Ουντινέζε 5-2 λίγο πριν τη λήξη. Μορερέν σε Μαρίτιμο στο 55-2-0. Μπράγκα στο Ρίλι λίγο πριν το ημίχρονο χωρίς γκολ. Red Star Mets στο τελευταίο δεκάλεπτο είναι 1-0. Τελειώσαν τα...
2: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο 550, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και στη γραμμή τραμ ΤΑΦ 6. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών. Η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Κλειστό παρέμεινε το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω καπνών και τέφρας από το ενεργό ηφαίστειο της Έτνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6. Σεφτσένκο με Μπουφόν. Ο 48ος τελικός είναι στα πόδια του Ουκρανού και στα χέρια του Μπουφόν. Ο Σεφτσένκο με τον Μπουφόν. Γκολ η Μίλαν. Παίρνει το κύπελλο Ευρώπης για έκτη φορά. Για πρώτη μετά το 1994. Και ήρθε η ώρα. Ο Γιώχανσον να δώσει στον Μαλντίνι το κύπελο και η Μίλαν να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά από το 1994 για την Αθήνα. Η Μίλαν του Μαλντίνι, του Κωστακούρτα, η Μίλαν του Νέστα, η Μίλαν του Ντίντα, η Μίλαν του Γκατούζο, η Μίλαν του Ζέεντορφ όμως των τριών διαφορετικών ομάδων στο Champions League.
5: Το ταξίδι λοιπόν της Μίλαν στο Μάντσεστερ αποδείχθηκε ταξίδι στο παραμύθι.

0: Κατάλαβε πρώτο μήνυμα, τελευταίο μήνυμα τώρα που τον θυμηθήκατε τον Άγγλο Κώστα Τουρνά. Κατάλαβε τι γίνεται. Μεγάλη αλήθεια, κανένα αγόρι ποτέ δεν αγόραζε κουλούρι από το κηλικείο. Γιατί ρε παιδιά?
1: Τι, όχι.
0: Εννοείς γιατί πέφταμε στις πίτσες και στις αποτηρόπιτες σε αυτά?
1: Εντάξει.
0: Α, okay.
1: Πείτε μου ότι δεν ισχύει αυτό που άκουσα, ότι θα μας καταστρέψει το AI στα επόμενα 1-2 χρόνια, γιατί θα τρελαθώ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα προλάβουμε να δούμε τον Αλγκουαθίλ να δένει την ομάδα. Αλγκουαθίλ. Συγγνώμη. Και ως Αλγκουαθίλ, καλά που το λες. Ζητώ συγγνώμη με τον Κώστα Νικολακόπουλο, αλλά επειδή το έχω πιάσει από την αρχή, αυτή τη φορά δεν θα περάσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι η Μανόλ και δεν θα είναι η Μανόλ, θα είναι Αλγκουαθίλ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο περίπλοκο το επιθετό του, γλωσσικά. Εντάξει, αλλά μην το λέμε. Δηλαδή είναι σαν να λέμε Μανόλ. Του λένε Μανόλη, σε γράφουν Μανόλη στα τέτοια. Είναι ωραίο τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Αλγκουαθίλ είναι ο άνθρωπος. Αφιερωματική εκπομπή δίχως το 75% των μηνυμάτων έρχεται την ώρα του live, δεν είναι αφιερωματική εκπομπή Fight Club.
0: Mm-hmm.
1: Λέω σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Και με ποια αφορμή το λέει αυτό, Κώστα μου?
0: Με ποια? με την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Που θα έχουμε την θεματική εκπομπή για τις αφιερώσεις.
1: Έτσι, το Part 2.
0: Part 2, ναι. Και κάτι θα κάνουμε, έχουμε και προσεχώς κάτι,
1: ναι,
0: να ετοιμάζουμε κάτι πράγματα.
1: Ναι,
0: ετοιμάζουμε,
1: ναι,
0: κάτι,
1: ναι,
0: πράγματα,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί 2026, ναι, 2001, ναι, 2026,
1: μη λες
0: πολλά, δεν λέω. Λέω 2001, μια τυχαία χρονιά αναφέρω, 2001, 2026.
1: Stay tuned and keep this frequency clear.
0: Ναι.
1: Με θλίψη, λέει κάποιος, είδα βίντεο στο οποίο μαθητές για χάρη των views στο TikTok με το που πήραν τα βιβλία πήγαιναν και τα πέταγαν όλα σε κάτω.
0: Μάλιστα. Είναι από τους πιο πασοκικούς διορισμούς ο τύπος που σηκώνει την κόκκινη σημαία στο άκυρο άλμα επί κοντό. Και στο μήκος λόγο και στο τριπλούν,
1: ναι,
0: που είναι ασχετικό ένα σημαίακι, πάρα πολύ ωραία θέση. Είναι φανερά βαριεστημένος εκεί ο άνθρωπος που το κάνει αυτό. Πλασικό, μην το χέρι του τύπου. Οχού, τώρα κι άλλος έρχεται να πηδήξει. Οχού, του παρακάνατε.
1: Το φύλλο της ζαμπονοτυρόπιτας που περιγράφεται έμενε στον ουρανίσκο μέχρι να γίνει επέμβαση με κουτάλι. Ναι. Στο δημοτικό μας, λέει κάποιος, εκτός από αυτά είχαμε και δρακουλίνια, πίτσα, τα γαριδάκια πίτσα και κουκουρούκου σκούμπιντου, θα σέβεστε. Τα γαριδάκια πίτσα και κουκουρούκου σκούμπιντου, θα σέβεστε.
0: Ο Άιντραφ, αφού

0: Δεν θα χάσει Βενετιά Βελόνη αν δεν βάλει ο Θρασίβουλος replay για να κάνει τη γλώσσα μαθηματικά.
1: Δεν θα μου το βγάλετε από το μυαλό, αλλά ο Μιχταριάν είναι ο Νίκος Καλτσάς με καλύτερο μάνατζερ. Όχι, δεν είναι.
0: Έλα, όχι. Την πορτοκαλαδίτσα στο μικρό μπουκαλάκι που γινόταν μπάλα αφού τη γέμιζες χαρτιά, τη θυμάστε ή είστε μεγαλύτεροι?
1: Καλά τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Και ήτανε τα χαρτιά, ήταν μια πορτοκαλάδα αυτή, τη θυμάσαι καθόλου, η οποία ήταν σε μια συσκευασία η οποία δεν ήταν άψιλο άμαρκη. Και έσκησε ένα αλουμινόχαρτο από πάνω για να την... Εντάξει, όχι, τα θυμόμαστε όλοι. Κάτι ήγερη.
0: Πείτε και για τις βρύσες που τις άνοιγες τέρμα και έβγαζε το νερό με έναν απέσιο θόρυβο κυκλικά στροβιλιζόμενο και έπρεπε να κάνεις χούφτα για να πιες.
1: Υπήρχαν διάφορες βρύσες. Ναι, υπήρχε η βρύση, συγγνώμη, με την πίεση του θανάτου, του πυροσβέστη, δηλαδή που σβήνεις φλόγες στα 20 μέτρα, που την άνοιγες και βρεχόντουσαν οι πάντες. Υπήρχε αυτή που δεν έτρεχε καθόλου και έβαζε από κάτω. Υπήρχε βρωμιάρης, πήγαινε και έβαζε τα χίλια του κάτω. Και έπρεπε. Τέλος πάντων, υπήρχαν διάφορες εντάσεις στις βρύσεις αυτές. Στις γούρνες, τα λέγα εγώ, υπήρχαν στο πρόγραμμα.
0: Πολύ καλά τα λες. Το ψωμί ντόνατ με ζαμπόν και τυρί ήταν βουτυγμένο σε καστορέλαιο.
1: Πολύ πιθανό, παιδιά. Πολύ, αλλά ήταν πολύ νόστιμο, ρε φίλε. Ήταν πολύ νόστιμο. Και είναι ακόμα νόστιμο.
0: Στην Ηλιούπολη αυτό το ψωμί ντόνατ το ψήνανε στην τοστιέρα να γίνει τραγανό.
1: Ναι.
0: Και το βάζανε σε μεγάλο πλαστικό ποτήρι με παγωτό μηχανή και σιρόπι.
1: Πω, καφρίλα! Πω, καφρίλα! Γίνεται ακόμα αυτό το πράγμα. Μια φορά πριν πεθάνω να πάω. Μπορεί να είναι η φορά που θα πεθάνω μετά από
0: αυτό.
1: Αλλά. Αν υπάρχει ακόμα, πες μας, υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό μόνο. Όπο καφρίλα.
0: Τι λες τώρα. Τα κυλικεία που είχαν την κυκλική πίτσα ήταν τα premium, λέει κάποιος. Ο άλλος λέει ψωμί ντόνατ υπάρχει ακόμα, το παίρνω από Νανού. Γι' αυτό έχουμε στα 52 μας 200 τρεγλικερίδια. Άλλος θυμήθηκε τα λευκόματα. Τι φάση τα λευκόματα. Τι φάση τα λευκόματα. Τι ωραία.
1: Μόλις είδα αφίσα Τάσου Ποτσέπη με σλόγγαν Ποτσέπης 2027 άνω κάτω τελεία, ναι. 1 ευρώ το πιτόγυρο.
0: Πώς μπορώ... είδατε και 1 ευρώ η βενζίνη αυτή.
1: Πώς μπορώ να το ξεδώ, λέει ο Αδεφαφούτης.
0: Δεν το ξεδώ, θα το ζήσεις.
1: Αυτό τι είναι ακριβώς, εσύ που παρακολουθείς τα του Ποτσέπη.
0: Είναι προεκλογικός αγώνας του Ποτσέπη.
1: Πού είναι ο Ποτσέπης?
0: Τι είναι, σπουδαίο ο Ποτσέπης? Στην καρδιά μας.
1: Πέραν αυτού, σε ποιο πολιτικό σχηματισμό?
0: Α, δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Έχει σημασία.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Θέλω να πω, ωραία να κάνουμε πλάκα, αλλά αν είναι κάπου που δεν κάνουμε πλάκα. Ναι, αν είναι κάπου που δεν θα κάνουμε πλάκα.
0: Δεν θα κάνουμε, δεν θα ξαναφέρω τον Ποτσέπη, απλό είναι.
1: Τι δεν θα κάνουμε, γιατί?
0: Δεν θα ξαναφέρουμε τον Ποτσέπη, λέω. Εάν είναι εκεί που.
1: Ναι, όχι. Okay.
0: Υπονοείς ότι.
1: Δεν υπονοώ τίποτα, ρωτάω.
0: Η λαδίλα μας μεγάλωσε, λέει κάποιος. Αν το ζέστανες τότε, η θερμοκρασία ήταν ανάλογη εξάτμισης χιλιάρας μηχανής μετά από 2 γκαζίδι.
1: Κύριε Γιάννη, πήγατε στη νέα παράσταση του Σεφερλή και γιατί είναι καλύτερη την προηγούμενη?
0: Πολλά μηνύματα για το ψωμί αυτό. Πες, θέλω να πω ότι συγκίνησες πολύ.
1: Αυτό στην Ηλιούπολη ίσχυε, λεγόταν Ζαξ και δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα. Κάποιος το έλεγε ότι μπορεί οι πελάτες να πεθάνανε από τέτοια, από ανακοπές και φραγμένες αρτηρίες. Αλλά παίρνω απόσταση εγώ από αυτά τα σχόλια.
0: Να καεί το βίντεο του καντινιέρη που αντικατέστησε την πορτοκαλάδα, τη στρογγυλή, την πλαστική με μπουκάλι πλαστικό που δεν κυλούσε.
1: Ναι, έλατε. Έλατε.
0: Βαϊμάκι, ψωμιά ντόνατ πλέον μόνο από τηλερά. Πασκαρφί για μπαλονάκι.
1: Έχω εγώ μαγαζί στη γειτονιά. Παίρνω μια φορά στο τόσο, δηλαδή μια φορά ξέρω στο εξάμηνο, ας πούμε, που θέλω να κάνω αμαρτία. Λέω. Ναι, παιδιά, Συνάλκο ήταν αυτό. Λέει, όχι και άμαρχη, λέει η Ταμ-Ταμ από τη Συνάλκο, λέει ο Ανδρέας. Ήταν η Ταμ-Ταμ. Δεν είχε πάνω κάποιο έμβλημα όμως. Δεν είχε αυτό. Ήταν το μπουκάλι με κάτι γράμματα σαν χαραγμένα επάνω. Και δεν δίναμε σημασία γιατί το παίρναμε και το γεμίζαμε χαρτιά και παίζαμε μπαλά, ναι.
0: Πολύ κάποιος που μάλλον έχει αναλάβει τα κηλικεία της χώρας η μαμά του Μάξιμου.
1: Κύριε Γιάννη, λέτε τα κηλικεία να βγάλουν φυλάδια με προσφορές, δηλαδή στα δύο κεφίρ, δώρο τα μωρομάτιλα. Για όποιον έρθει με το όνομα Φεδόργιος, αναρωτιέται ο Ράβου με τον Πόλη.
0: Άλλοι από το σχολείο θυμούνται το πρώτο τους φλερτ.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι την πρώτη μου καούρα από ψωμί ντόνατ πυροσκή. Ίσως και να καθόρισε τον τρόπο που συνδέομαι. Πολύ καλά. Κάποιος κακοπροέδρος θα λέγει ότι απλά τα παιδιά θα μεταπηδήσουν για τον κολατσιό τους στο διπλανό φούρνο. Ναι.
1: Εσύ που λες ρε χούφταλα, έχετε τα κάκαρα να κάνετε ξανά εκπομπή αφιέρωμα σε CM 2001-2002, καταλαβαίνω.

0: Μπαίνουμε αυτή τη στιγμή το κούρδισμα που θα κάνει. Το reverse psychology, εμείς το έχουμε σπουδάσει, το έχουμε διδάξει. Δηλαδή το reverse psychology, εγώ προσωπικά το έχω διδάξει. Δεν μπορεί κάποιος να μου κάνει εμένα τώρα ραδιοφωνικά reverse psychology να με προκαλέσει και να πω ναι, ρε, εγώ τα κάκαλα. Ντροπή τώρα. Δηλαδή. Βρείτε κάτι άλλο τώρα. Αυτό βρήκατε τώρα. Είναι δυνατόν. Τα λεπουδάκια δηλαδή 105 τώρα. Δηλαδή καθίστε κάπου.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, 37χρονο, toast donuts, ζαμπόν τυρί με διπλή μαγιονέζα, γυμνάσιο Λύκειο, δημοτικό, επίσης έτρωγα πατατάκια ρίγανη μέσα σε ψωμί σάντουιτς.
0: Είσαι αρχοντικός. Αποτελέσματα εξετάσεων. Στείλω να βεβαιωθούμε ότι είμαστε όλα καλά.
1: Ο Ταστενά τιμούν τα μπόρδα, λέει, άρα τώρα οι μικροί Μαξιμιλιανοί και οι μικρές εμέλειες θα τρώνε πρέτσελ με παπαρουνόσπορο και γέμιση τόφου.
0: Είναι κοντά η μέρα που θα ακούσουμε «Φεδόργιε, έλα να φας το φιλέ μινιόν, μινιόν σου θα κρυώσει», λέει ο Νόντας ο Κορδάβαλος.
1: Φιλέ μινιόν.
0: Τι.
1: Μόνο αγλούτενο. Ναι. Με το νέο μενού λύνεται μια για πάντα το πρόβλημα της ουράς στα κηλικία στο μεγάλο διάλειμμα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Τον μπροκολάτα αναρωτιέται ο Στόδος Παπουτσέλης του μετά μέσα, λαχανικό ή σαποτό.
0: Σαποτό. Α, τι άλλο. Με αφορμή, λέει, το μήνυμα για το φλερτ, εγώ θυμάμαι το πρώτο μου κόψιμο στο γυμνάσιο που έκατσα τόση ώρα στην τουαλέτα που νομίζανε ότι έκανα κοπάνα.
1: Το πρόγραμμα αυτό στα ελληνικά σχολεία το έφτιαξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Μεγάλη αλήθεια, όσο χρήσιμο είναι το GPS της Google όταν οδηγείς, τόσο πιο μπέρδεμα είναι όταν τα ακούς ενώ περπατάς. Πας ευθεία και χτυπάει ότι πας λάθος, λέει ως άλλος ο Γκουνσότο, θες να πεις... Α, δεν είναι υπογραφή. Ως άλλος ο Γκουνσότο θες να πεις πώς γίνεται αυτό. Επίσης, για πολλωστή φορά, επειδή χρησιμοποιούμε GPS αρκετά συχνά πια αναγκαστικά όταν πηγαίνουμε, ειδικά σε μέρη που δεν έχουμε ξαναπάει, παρακαλώ πολύ, αυτή η σαχλαμάρα με το κινηθείτε νοτιοανατολικά.
1: Ναι.
0: Συνεχίστε βορειοδυτικά. Αυτό λες και είμαι ο Μαγκελάνος, λες και είμαι ο Μάρκο Πόλο και κοιτάζω μπροστά, έχω κάνει το χέρι στο κούτελο να μην βαράει αντιλιά και λέω από πίσω στους άλλους να ανεβάσω τα πανιά και να κινηθούμε βορειοδυτικά. Επειδή αφήστε τα βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά. Πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά, πήγαινε.
1: Κατευθυνθείτε νότια νοτιοανατολικά.
0: Ναι, μωρέ, μπράβο. Και λέει, περιμένεις και λες μετά, πες μου κάτι χρήσιμο, δεξιά αριστερά, πού να πάω. Ρε εσύ, φοβερό είναι αυτό, δηλαδή, μας περνάνε ότι είμαστε ναυτικοί. Ναυτικοί, όχι, δεν είμαστε. Φέδων, λέει, Φέδων, εσύ πώς σε λένε, έλα να φας το εικονικό σου μήλο. Λέει ο Βοηδοκυλιάς Παράσχος.
1: Ωραία εκπομπή σας, αλλά φεύγω να πάω να φτιάξω business plan για αλυσίδα snack bar απέναντι από το σχολείο.
0: Ο Άιντα Φαφούτης λέει, σε 10 χρόνια θα υπάρξει εντεκάδα της Πανάθας με Φεδόργιο Παπαδόπουλο του Μαξίμου και Φεδόργιο Παπαδόπουλο του Ρασιπλόκα μου. Γατάκια, λέει, εμείς είχαμε χάρμπουργκερ. Έτσι το λέγει η κυρία και έτσι το έγραφε. Χάρμπουργκερ.
1: Έτσι. Σαλάτα με κοινό και γιαουρτάκι με σπόρους τσία θα έχει, θα αγοράζουμε απ' έξω στα κλέφτικα. Θα έχει, φίλε μου. Θα έχει πλέον.
0: Το μπροκολάτο είναι καλύτερο να το μετράμε σαν ιατρικό σκεύασμα. Καλύτερο καθακτικό δεν έχω ξαναματαδεί, λέω από την Πομπέως Μάγλος.
1: Οι γονείς που αισθάνονται υπερήφανοι για τα νέα μέτρα στα κηλικία, ας αναλογιστούν πόσες φορές ταΐζουν τα παιδιά τους delivery και πόσες όσπρια.
0: Ρε παππούδια, έχετε τα κάκαλα, να μην ξανακάνετε ποτέ αφιέρωμα στο ΣΥΑ, λέει ο Φρίτφορ Μαγκουάιερ.
1: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα σε 4 μέρη, το οποίο τιτλοφορείται Πανετώνε και Βομβαχερή Πετσέτα. Εντάξει.
0: Είμαστε.
1: Πριν καν ψηθεί το τσουρέκι, το ζωντανό προζύμι, παρένθεση πάστα μάδρε, τυλίγεται σφιχτά σε μια βαριά βαμβακερή πετσέτα και δένεται γερά με χοντρά σκοινιά, το οποίο ονομάζεται λεγκατούρα. Η διαδικασία αυτή ελέγχει την πίεση της ζύμωσης, τα επίπεδα υγρασίας και τη θερμοκρασία. Οι αρτοποιοί τυλίγουν τη φρεσκοζυμωμένη ζύμη σε βαμβακερές πετσέτες για να τη μονώσουν από τα κρύα ρεύματα αέρα, επιτρέποντας έτσι στην ευαίσθητη ζύμη να φουσκώσει άψογα. Η συσκευασία του τελικού προϊόντος σε μια αντίστοιχη υψηλής ποιότητας πετσέτα αποτελεί φόρο τιμής σε αυτές τις σχολαστικές τελετουργίες αρτοπίας.
0: Είμαστε. Είναι κάποιος τα ζάξ τα πουλούσαν λέει ως βάφλα για να μας παραμυθιάσουν. Δούλευε φιλαράκι εκεί και έχουμε φάει άπειρες φορές. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, το ντόνατς με το στο ποτήρι, ναι, μέσα με το παγωτό και λοιπά. Mm-hmm. Ως βάφλα. Εκεί πήγαινε σαν νους και ο Ζωής Πανδρέου και έλεγε δώσ' μου ένα αυτό. Δεν είχα το να περιγράψει, δώσ' μου ένα αυτό. Και υπήρξε συνεννόηση με τον άνθρωπο. Δεν θα ήθελα να μου δώσετε ένα αυτό.
1: Είναι ο ματσάριος, ζοχάδας, παντογνώστης, ταξιτζής, παύλα θείος, που με το που πιει δυο κρασιά κράζει και τσακώνεται με όλο το σόι.
0: Είναι εδώ που τα λέμε, είναι. Εδώ που τα λέμε, είναι. Το μπροκολάτο βγαίνει και σε καφέ και γίνεται μπροκολάτε μακιάτο. Κύριε Κώστα, συγγνώμη. Όχι, δεν συμφωρώ. Δεν συμφωρώ. Δηλαδή η λίστα του Taste Atlas από εδώ και πέρα θα περιλαμβάνει και μενού κηλικιών, λέει ο Παλουκιλού. Κανονικά, αν ακούει εκεί ο φίλος μου, ο κύριος Μπάμπιτς, πώς λέγεται, κανονικά.
1: Κύριε Κώστα, διαβάζω ότι σε ηλικία 24 ετών και 9 μηνών, ο Γιάννης Ογκούμας είχε σε λιγότερες συμμετοχές περισσότερα γκολ από τον Μπελίστρη. Mm-hmm. Τι σπταίει?
0: Ότι ο Γιάννης Ογκούμας είχε ξεκινήσει την καριέρα του επιθετικός.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς, Κώστα. Είναι οι Δευτέρες του Fight Club σαν φθινοπορεινός έρωτας που λες θα κάνουμε σχέση σίγουρα ως τις γιορτές, αλλά μετά από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη όλο θέλει το χρόνο της και απλώς ελπίζεις στις Παρασκευές.
0: Η μόνη σοβαρή χρήσιμη εξέλιξη στο κηλικείο ήταν όταν το κέικ αραπάκι μετονομάστηκε σε σόκο κέικ.
1: Κυρία Μαρία, θέλω μια φέτα λάχανο. Να στην πατήσω λίγο. Και δεν έχω διαβάσει το μισό. Εγώ την τρελά μου. Λοιπόν, θα προσπαθήσω άλλη μια. Ο μέτριος στο περιαφούτσα το έχει στείλει. Κυρία Μαρία, θέλω μια φέτα λαχάνο. Να στην πατήσω λίγο στην τοστιέρα Μάξιμε. Όχι, θέλω να κρατσανάει.
0: Τι.
1: Όχι, θέλω να κρατσανάει. Ωχ, Θεέ μου.
0: Είναι ο ματσάριο τύπος που ενώ χορεύει ζεμπέκικο ο γαμπρός σκάει δίπλα του γονατιστός να βαρέσει παλαμάκια με το τσιγάρο στο στόμα.
1: Ναι.
0: Εύκολα.
1: Ναι.
0: Εύκολα.
1: Όχθε μου. Όχθε μου.
0: Είναι η λυκόβρηση, οι Θρακομακεδόνες και ο Βοτανικός το τσιτσαμπέ των περιοχών της Αττικής.
1: Ω. Καλό.
0: Μεγάλο ερώτημα, δυνατό.
1: Απλή αλήθεια. Αν είσαι κοντά στα 50, όταν ακούς τη λέξη μπαρίστα, εννοείται σκέφτεσαι τη λέξη μπάρμαν και αμέσως μετά τα επτάμενα μπουκάλια του τζόβανου Tom Cruise στο κοκτέιλ.
0: Mm-hmm. Με φαντάζομαι να μου δίνει η κοπέλα στο φούρνο το πανετόνε τυλιγμένο σε μαπαγερή πετσέτα και να μου λέει καλή όρεξη και εγώ να δακρύζω σαν να παίρνω τον νεογέννητο μωρό μου από το μεευτήριο.
1: Ναι. Το φθινόπωρο του 2005, λέει ο Μάρο Αλήτρα, είχα στείλει μήνυμα που πρότεινε Γιώργο Ματαράγκα για νέο Bond. Βιομηχανία ακούς. Καταγράφεται.
0: Έτσι.
1: Καταγράφεται.
0: Μεγάλη αλήθεια. Όλοι οι Fight Club ακροατές έχουμε χάσει βρέξιμο νέτου για να ακούσουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω αν είναι όλοι, αλλά έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά.
1: Μη λέτε άλλο για τον Jack Reacher. Με Tom Cruise δεν αντέχουμε. Με Rosamund Pike, αλλά και με την άλλη, στο νούμερο 2 ματώσαμε στο βρόντιγμα. Το μόνο χειρότερο για την υγεία μας είναι το Yellowstone.
0: Είμαστε. το Bansi, αν είναι στην κατηγορία χειρότερων για την υγεία από όμορφες παρουσίες, είναι το Bansi. Μου επιτρέψετε να πω. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Ορίστε, λέει ο Ανδρέας. Τόσες σειρές βλέπει ο κύριος Κώστας και τους δοκιμάζει. Στο reboot του MacGyver δεν ήθελε να δώσει ούτε μισή ευκαιρία. Και όμως ήταν παραπάνω από μέτριο.
0: Κατάλαβες, εδώ στο τέλος κρύβεται ο λόγος που δεν θα το δω. Ότι είναι παραπάνω από μέτριο. Δηλαδή, αν κάποιος μου πει που να τον εμπιστεύομαι ότι είναι πολύ καλό, το να κάτσω να χάνω χρόνο για κάτι που είναι οριακά πάνω από το μέτριο, δεν θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Επίσης, έχω δει το πρωτότυπο. Για κάποιον που δεν έχει δει το πρωτότυπο, μπορεί πραγματικά να του αρέσει. Πριν το στρατό, ήξερε κανείς άτομο που πατάει το κρουασάν στην τοστιέρα? Εγώ δεν ήξερα.
1: Ωραίο, ούτε εγώ. Ούτε εγώ, όντως.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Μπορεί να έρθουν τώρα 100 μηνύματα και να πούνε ναι, βεβαίως. Εγώ δεν ήξερα κανένα.
1: Λοιπόν.
0: Τα νέτα που χάσαμε εμείς τα πρόλαβα κουπέπεπ. Ίσως είναι αυτός που κάνει τα best of λόγω τύψεων. Είναι ο ματσάρι ο μπάρμπας που σε ρωτάει σε γάμο αν κερνάς καθόλου ρε μικρέ, ενώ είσαι 30 πλάς παντρεμένος και με παιδί 5 ετών. Επίσης ο ματσάρι, λέει κάποιος, όταν όλοι στο γάμο σου λένε και στα δικά σου, αυτός σου ευχηθεί καλά σιά.
1: Σήμερα στη δουλειά έπαιζε η εκπομπή για τους απατεώνες ποδοσφαιριστές, λέει ο Δημήτρης. Στις 2 Φεβρουαρίου 2017 λοιπόν, μεταξύ άλλων διαβάστηκε μήνυμα το οποίο αποκαλούσε απατεώνα τον Σαλάχ, εισπράττοντας ευτυχώς τη χλέβη σας, και άλλο σύμφωνα με το οποίο σε 10 χρόνια θα αναφέρουμε σε αυτή τη λίστα των απατεώνων τον Όντεγκαρντ. Εδώ θα είμαστε να το δούμε.
0: Είναι το πανετώνε ο Χούτος των Γλυκών. Το αγοράζει με πολλές προσδοκίες, αλλά στο τέλος μοιάζει με ψέμα.
1: Ναι.
0: Μήπως ο κύριος Γιάννης δεν προλαβαίνει να δει ξένες σειρές επειδή βλέπει σε επανάληψη το The Seferly Show? Ακούστηκες, φίλε μου.
1: Ρώτα, Βάρτα και Φοφάνα, λέει, προλίγων ημερών άκουσα το όνομα Χερουβίμ, χωρίς δεύτερο, πλάνα, και χαρίζει για τα ψευδόνυμα Ιδροκόλλη Watkins, Πειρατές του Ονίστρουπ και Επιστολή προς Κορίνθιανς.
0: Άσε μας, Βαϊμάκη, με τον Μπάνσι, από τους ουρολόγους θα πιάνεις. Για... μίλησα. Μίλησε.
1: Στο κλειστό... Λοιπόν, ακούστε. Στο κλειστό γυμναστήριο...

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τα Μπόρδο, ο οποίος έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό και θα μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σαλάχ Εντίν, που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ήρθε για το πρωτάθλημα το μήνυμα του Μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του φορ, προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσια στη Στέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ τη Χετάφε, Μάριος της Samsung Sport και Άνταμς της Τωρίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με τη Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζά να κάνει την πρώτη του προπόνηση και τους γνωστούς απόντες, ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότητα δεν θα κάνουν άλλη προσθήκη οι ασπρόμαυροι. Παρόν ήταν ο Ιβάν Σαββίδης στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αυρινή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης θα εισιτήρια το αγώνα κυπέλου της 5ης με τον Μασαραϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για 1-1 χρόνια ανακοίνωση πάει Άρης. Η φετινή σεζόν να είναι η καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο 32χρονος Πορτογάλος Εξτρέμ. Έτοιμα στην ΚΕΔ θα αποστείλουν αύριο οι κίτρινοι για τα ηχητικά του διετή Κολόμπο με το ΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ είναι ο Νικολάου, που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές η Έλλης και η ΣΕΚΑ. Τρέλα στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης, καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμα δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ είναι και επίσημα ο Γάλλος μεσοπιθετικός Ρεμί Καμπελά, που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Τη φανέλα του Λεβαδιακού θα φορά τη φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος Εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από τη Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιάο. Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πελματείας από νεύρωση στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Συναγερμός σε Παναθηναϊκό Άκτορ και ΑΕΚ εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε μέλη του ΣΤΑΦ στο Τριφύλλιο, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζεται ανησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Το 2-2 στη Superbet League 2 έκανε ο Πανιώνιος, που επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριά στη Νέα Σμύρνη. Σε μάτς που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0.

Τον πρώτο τίτλο τη σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα handball του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 35-24 τη ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διδοχικό Super Cup τη ιστορία του. Το 4-4 στη Σέρια έκανε η Ίντερ 5-3 εντός έδρας στην Ουντινέζε και η Ρώμα 2-0 εκτός στην Τωρίνο. Στο άλλο παιχνίδι Κόμο Πάρμα 2-1. Για την 5η στροφή της La Liga, Villarreal Betis 1-2 και για την 4η στην Premier League, Leeds Newcastle 4-1. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβίβ με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στη EuroLeague. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω φιλών της πρώην ομάδας του Χάπολ προς τον Ισραηλινό Γκάρτ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.

0: μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like. Στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
1: Το μυαλό μου είναι όλο.
2: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
3: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.

0: Στο φούρνο. Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα φούρνο.
1: Για φαΐ, για τη γάμη πατάτα.
2: 400 χρόνια σκλαβιάς.
0: Ναι, να το πεις.
2: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
0: Χαμένη.
2: Κράτα εσύ.
3: Μα, αστιάγια.
0: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
2: Σίγουρα...
0: Κάτι σε χακή απόκρουση.
2: Γίνα χρώματα.
0: Ναι, μια χακή απόκρουση έτσι.
2: Απόκρουση.
0: Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Ποιο στήθο, ρε. Σας πειράξαν οι κλωτσές.
2: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα.
0: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
2: Εντάξει. Στο ποιο,
0: στο Μυριόνι.
2: Στο Μυριόνι. Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
0: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
2: Είπε στερεόπιτα.
0: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος, τσίπασα ή τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπασα πάνω σας.
2: Αυτό όχι, όχι,
0: δεν έχουμε τώρα μικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Κράτα το. Έλα, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής δεν προλαβαίνει ο άλλος.
2: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει με συγχωρείτε η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17 με συγχωρείτε και κάτω των 20 ετών.
0: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός. Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εφτάιο?
2: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαρά.
0: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μας

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6. After Review, Νίκος Ράλης.
1: Μανώλης Μουσουράκης, χαίρετε για από μένα.
0: Χάρης Χριστόγλου, στη ρυθμιστικού και τις μουσικές επιλογές, που καταλαβαίνετε θα είναι πάρα πολλές. Α! Σου έχω παραγγελιά.
1: Τι παραγγελιά?
0: Για το φινάλε.
1: Κάτι σε metal.
0: Δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι δική μου. Παρασκευή, οκ, okay, είχαμε, ξέρεις, άπλετο πεδίο εκεί, είχαμε ελεύθερο χρόνο.
1: Είμαι σίγουρος. Αλώνησες.
0: Και έκανα πραγματικότητα 2-3 παραγγελίες, αλλά μου έχει μείνει μία.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Θεοφάνη, φίλε.
1: Τι θέλει?
0: Ο κύριος Θεοφάνης, ο οποίος ζητάει συνέχεια, επειδή είναι και φίλο, ήταν φίλος με τον Στέλιο Κοντζατζίδη, μου είχε ζητήσει το. Αλλιώς μου το είχε πει το τίτλο. Ο τίτλος είναι Άσπρο Κάμισο Φορώ. Βέβαια μου το είχε πει ακόμα πιο ωραία. Δηλαδή, πώς το. Το άσπρο μου κάμισο φορώ, στα μαύρα θα το βάψω, κάτι τέτοιο. Και επειδή μου άρεσε έτσι πως το είπε, ήταν έτσι εύθυμο. Είχα πει Νίκος Ράλης αυτό. Τη Δευτέρα θα το ικανοποιήσουμε μαζί.
1: Κρίμα που δεν υπάρχει κάμερα να δει ο κόσμος τη μούρη μου.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Τι έκανες σήμερα?
0: Τι να έκανα?
1: Ξεκουραστικές.
0: Αυτό.
1: Ξεκούραζες το.
0: Μετά από
1: κορμί
0: αυτήν την αγωνιστική. Ψιλοφτωχή εν τέλει η αγωνιστική.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Τι σιγά την αγωνιστική.
0: Ωραία ήταν. Απλά από άποψη συγκομιδής τερμάτων.
1: Ναι.
0: 14 τερματάκια. Λοιπόν, όχι, ωραία ήταν όντως και είχε και εκπληξούλες και είχε και καλά αποτελέσματα. Σημαντικά θέλω να πω αποτελέσματα. Τι ξεχωρίζεις?
1: Το διπλό του Όφη.
0: Αυτό, ε.
1: Πολύ μεγάλη νίκη.
0: Σωστά το θέτεις. Δηλαδή, πολλοί αναλωνόμαστε μερικές φορές σε Ολυμπιακό.
1: Πάρα πολύ.
0: Γενικότερα,
1: πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Αλλά υπάρχει και Όφη, ε. Ναι, υπάρχει ο Αστέρας.
1: Κάνουμε σαν να έρχεται η καταστροφή του κόσμου. Κάθε φορά. Λες και λοιπόν, άλλοι δεν παίζουν μπάλα. Πολύ μεγάλη νίκη. Και είναι εντυπωσιακό ότι είναι μόλις η δεύτερη στην ιστορία του. Μέσα στο Καραϊσκάκι. Από εκείνο το επικό 4-5. Να πω γιατί θα το ξεχάσω. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη στο βόλεϊ των ανδρών. Πριν από λίγο τελείωσε το μάτς. Νικήσαμε τη Σλοβενία, η οποία είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες του Ευρωβόλεϊ. Η εθνική μας. Μπράβο στα παιδιά. 3-1 σετ, τη νίκη. Και συνεχίζουμε. Θυμίζω έχουμε χάσει από Τσέχους, έχουμε χάσει από Ιταλούς. Κάνουμε μια νίκη που μας κρατάει ζωντανούς. Έκανα και ρήμα.
0: Ωραίος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5.
1: Κάτσε ρε, εγώ έχω προετοιμάσει εδώ ενδεκάδα αγωνιστικής.
0: Θα σου πω.
1: Α, πες μου.
0: Εγώ λέω να τα συζητήσουμε τα παντσάκια, εντάξει, ξέρω, έχει πέρασει και μια μέρα σχεδόν με τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Εμείς να πούμε ενδεκάδα αγωνιστικές που έχουμε επιλέξει.
1: Μάλιστα.
0: Και με τον κόσμο θα πιάσουμε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι αγαπάει από αυτή την αγωνιστική που σαφώς ξεχωρίζουν κάποια αποτελέσματα. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό πρωτοπόρο. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, έχω να πω. Εγώ ακούω όλους αυτούς που λένε για την μπάλα που παίζει, την ποιότητα, το ωραίο ποδόσφαιρο που φέρνει κόσμο στα γήπεδα. Και συμφωνώ απόλυτα, αλλά στα δικά μου μάτια, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, έχουν σημασία τα αποτελέσματα. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν το περίμενα μετά τον ΠΑΟΚ να κάνει αυτό το 2-2 εντός έδρας. Επειδή ξέρεις, ήταν και τα παιχνίδια που τις προηγούμενες βερσιών του Παναθηναϊκού, να πούμε έτσι, δεν τα παίρνω και με πολύ μεγάλη ευκολία και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πού τα πήρε, δείχνει διαθέσεις.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, το έχουν πει αν όχι όλοι οι περισσότεροι, ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει πάρα πάρα πολύ πίεση πάνω από τους ώμους του με τις τρεις προκρίσεις τις καλοκαιρινές, με αυτό το μισό μηδέν, που δεν έχει καμία σημασία, κανείς δεν θα το θυμάται πώς προκρίθηκες στη League Phase. Και τώρα του πάει καλά το πράγμα, γιατί είναι μια ομάδα ψυχολογίας ο Παναθηναϊκός, λόγω διαφόρων πραγμάτων. Και μέσα στο γήπεδο φαίνεται αυτό, κάνει μπαμ. Χθες ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή το κοίταγα στην κάρτα. Είχε 21-22 τελικές. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που.
0: Ναι. Και με συνδυασμούς είναι.
1: Ομάδα Παναθηναϊκού, βερσιών Παναθηναϊκού έκανε φάσεις και όχι απλά έκανε φάσεις, γιατί μπορεί να κάνεις 20 φάσεις και να μην είναι προϊόν καλού ποδοσφαίρου. Έπαιξε καλό ποδοσφαίρο. Έβγαλε ωραίες φάσεις.
0: Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ανησυχία που είχε ο κόσμος του Παναθηναϊκού και συζητούσαμε όλοι και καταπιάναμε εδώ πέρα ποιος θα μαρκάρει. Η βασική λογική του Νίστορπ είναι να μην χάνει την μπάλα. Δηλαδή να κάνει άμυνα μέσω κατοχής που λέμε. Okay. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ειδικά και με άλλους αντιπάλους. Καλαμάτα τώρα, φίλε. Καλαμάτα παίζει μπάλα.
1: Καλαμάτα παίζει μπάλα. Η Καλαμάτα έπαιζε μπάλα.
0: Έπαιζε
1: αποτελέσματα μπάλα. Δεν έπαιρνε.
0: Σωστό.
1: Και πήρε αποτέλεσμα και με ανατροπή και. Δύσκολο το μάτς τώρα που έρχεται την άλλη εβδομάδα.
0: Είναι δύσκολο.
1: Την άλλη βέβαια, εντάξει. Παναθηναϊκός θέλει να κάνει οπωσδήποτε το 5-5, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα, αλλά η Καλαμάτα παίζει μπάλα.
0: Λοιπόν,
1: θα το χτυπήσει το παιχνίδι, σίγουρα.
0: Ναι. Παρένθεση. Λέμε δεκάδα και πάμε κατευθείαν στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Από συνέντευξη τύπου Καλαμάτα, Παναγιώτης Χριστοφιλέας.
1: Okay.
0: Γενικά ποτέ δεν αποκαλύπτω κάτι που.
1: Πηγές.
0: συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Ποτέ δεν αποκαλύπτω κάτι που ξέρεις έχει γίνει off the record που λέμε. Mm-hmm. Απλά δεν έχει να κάνει με πληροφορία, έχει να κάνει με κάτι που έγινε μπροστά στα μάτια μου και νομίζω θα μου επιτρέψει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας να το μεταφέρω.
1: Πες το, πες το.
0: Λοιπόν, έχει τελειώσει συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Έρχεται, συστήνεται. Είχαμε συναντηθεί και πέρσι, είναι η δεύτερη φορά που τον συναντώ. Εκ του ξενεγγύης, που σου αρέσει η λέξη.
1: Μου το έβεις και προχθές τον αέρα. Ναι,
0: και μετά φεύγει και πριν φύγει, φίλε, πηγαίνει και πιάνει τους εργαζόμενους του τηλεοπτικού σταθμού, τους κάμεραμαν, και τους ευχαριστεί έναν έναν.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή, όχι της Καλαμάτας γενικά. Για τη δουλειά που κάνετε.
1: Και ήταν και ενθουσιασμένος και συγκινημένος ήταν.
0: Από ό,τι μου είπαν το κάνει συνέχεια αυτό.
1: Okay.
0: Εντάξει, σίγουρα είναι δείγμα του χαρακτήρα. Για έναν προπονητή που προσπαθεί να παίξει και ποδόσφαιρο και πέρυσι το προσπαθούσε με την Ελλάδα Σύρο. Mm. Μακάρι να καταφέρει να το συνδυάζει και με αποτελέσματα, επειδή ξέρεις είμαστε και λίγο του αποτελέσματος. Αυτά λοιπόν, πες ένα δεκάδα.
1: Λοιπόν, από εγώ πρώτος δηλαδή.
0: Πάμε σε με θέση. Για να πει και ο κόσμος στην εξίσωση, έτσι δεν τη λέμε
1: ναι,
0: για μας.
1: Λοιπόν, 4-3-3 έχω διαλέξει εγώ. Μπρινιόλι.
0: Mm. Ενδεικτικό κιόλα τη εικόνα ΣΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Καλάμπρια Θανασίου στα άκρα.
0: Συμφωνούμε όλοι νομίζω.
1: Κοστούλα Σίλβα Στόπερ.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπουχαλάκι Σουναή Καμαρά. Τριάδα. Και μπροστά Μορέιρα Ζίβκοβιτς και Κόντρο.
0: Κούντρο.
1: 4-3-3. Okay. Κούντρο. Κόντρο. Κούντρο. Αυτός τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, συμφωνώ τέρμα και τα δύο μπακ.
1: Μάλιστα.
0: Στόπερ. Μιχαηλίδης ο ένας του ΠΑΟΚ.
1: Μιχαηλίδης.
0: Μου άρεσε.
1: Okay.
0: Έκανε κάποιες ωραίες τοποθετήσεις.
1: Ναι.
0: Ο άλλος, ο Ρος.
1: Ο Ρος.
0: Όχι από τα φιλαράκια, του Ηρακλή.
1: Το κατάλαβα, ρε.
0: Ναι. έχει και την κάθα της στον γκολ, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Απέναντι στον Ατρόμητο. Έχει και μια κυρία επέμβαση στον Τζούμπερ. Λοιπόν, χαφ. Χαφ, φίλε. Θα δικήσω πάρα πολύ στο Παναθηναϊκό. Μεταξύ άλλων και τον Καμαρά και τον Λουσά και πιο μπροστά, Αντίνο κτλ. Mm-hmm. Έχω επιλέξει τριάδα Έντερ.
1: Ναι.
0: Αστέρα. Γιάκιτς, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό η μέρα που έπαιξε. Να μου πεις μόνο μισή ώρα. Είναι δείγμα.
1: Εντάξει.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ και στον ΠΑΟΚ θα προσθέσει αυτό το στοιχείο του aggressive που το είπε. Mm-hmm. Στα χαφ. Και Χάμζα. Χάμζα Καλαμάτα.
1: Α, Χάμζα και εμένα με προβλημάτισε για τα χαφ, αλλά τελικά πήγα στους άλλους τρεις.
0: Τρομερό μάτι μαζί με Μωρέιρα που τον έχω εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το άλλο εξτρέμ θα είναι ο Μπαρτόλο. Και η κορυφή Κόντρο θα μπορούσε να μπει και ο Περέα, να ξέρεις. Mm-hmm. Του Ατρομήτου, επειδή με το καλησπέρα που λέμε έδειξε πόσο απαραίτητος ήταν για τον Ατρομήτου. Αυτά στέλνετε κι εσείς ή παίρνετε τηλέφωνο να μας πείτε τις συμφωνίες, διαφωνίες σας.
1: Επειδή λέγεστε, λέει after review, σχολιάστε τις φάσεις αγωνιστικής. Φυσικά τις φάσεις που είχε.
0: Το είχα σκεφτεί όταν το επιλέγαμε ως τίτλο.
1: Μα γι' αυτό το βάλαμε κιόλας και έχουμε και το intro αυτό το.
0: Ότι θα μας παίρνουν για να.
1: Ναι. Καλά, εντάξει.
0: Ετοιμιγορήσουμε.
1: Άκου λίγο. Και άλλο, και ξέρω εγώ την εκπομπή να την έλεγαν. Δεν μπορώ τώρα, θα πω κάτι, θα πω καμιά μπούρδα τώρα. Ναι. Οτιδήποτε και αν έλεγα την εκπομπή, θα μας παίρνανε να μας ρωτήσουν για τις φάσεις. Και να μας πούνε για τις φάσεις. Την Πέμπτη που έλειπες, ας πούμε.
0: Άκουγα.
1: Πας καλά. Πέρασα πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη δυνατή βραδινή βάρδια.
0: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Να έχεις σοριδόν για τηλεφωνήματα ή να είσαι πιο χαλαρός.
1: Α, δεν έχω. Προσωπικά εγώ δεν έχω θέμα. Μπορώ να τα διαχειριστώ μέσα μου τουλάχιστον.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω θέμα.
0: Χάρη, έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Επόμενος. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ναι. Χαίρετε.
2: Ναι, Πάνος λέγομαι. Παλό φάλι του Παναθηναϊκού.
1: Γεια σου, Πάνο. Πάνο.
2: Ευχαριστώ για τις γιους σας.
0: Sorry, Πάνο, καλησπέρα. Να είσαι καλά. Ναι. Από τώρα, εγώ έχω βγάλει Δευτέρη,
1: Τι Δευτέρη.
0: Στα άτομα που βγαίνουν, να τους θυμάμαι.
1: Α.
0: Πάνος, πρώτη φορά αυτή τη εβδομάδα.
1: Κάτσε, θα φτιάξω και ένα Excel εγώ. Πες, Πάνο.
2: Οκ, εντάξει, μπήκαμε στην blacklist που λέμε.
1: Ναι, σε βάλω λίστα.
0: Όχι, καλέ.
2: Α, συλλέρε, όχι έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, απλά για να μην βγαίνουν συνεχώς οι ίδιοι πάρα πολλές φορές την εβδομάδα αυτό. Mm. Είσαι ακόμα στην πρώτη.
2: Οκ, εντάξει. Το κρατώ υπόψη, σε ένα κριτήριο. Ένα το κρατούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού πάρα πολύ σύντομο. Mm-hmm. Επειδή είναι 16 χρόνια, είμαστε 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, χωρίς τίτλο. Mm-hmm. Είμαστε θερημένοι, έχουμε ανάγκη από επιτυχίες. Τώρα έναν κανονικό Παναθηναϊκό τον βλέπουμε τώρα υπερπαναθηναϊκό. Για κάποιους. Όχι διθυράμβους. Θέλω να μείνει χαμηλά η μπάλα, γιατί βλέπω γενικά τα σχόλια για τις συζητήσεις υπέρμετρο ενθουσιασμού, καλά κάνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή έχουμε καεί στο χυλό στο τέλος, θα ήθελα λιγάκι να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Mm-hmm. Και όχι πολλά πολλά.
1: Εγώ για να είμαι ειλικρινής έχω δει και τα δύο. Δηλαδή έχω
2: θα
1: δει...
2: Θα περάσει, όχι θα σου πω, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα ο Παναθηναϊκός. Και θέλω να ακούσει κάτι ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Εγώ ως απλός φιλάθλος, με την ιδιότητα του απλού φιλάθλου παίρνω. Όχι με καμιά ιδιότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, προφανώς.
2: Θα περάσει δύσκολες στιγμές ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Να είναι προετοιμασμένος.
1: Από ποια άποψη το λες?
2: Γιατί είναι περίεργο το ελληνικό πρωτάθλημα. Από πολλούς παράγοντες. Είτε αγωνιστικά, είτε εξαγωνιστικά. Θα φανεί στην πορεία το ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Παρόλο που θα προσπαθεί ο Νίστρουπ και η ομάδα να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και να πετύχει τους στόχους της, θα βρει εμπόδια γενικά. Αλλή μόνο να πήγαινε τρένο. Εντάξει. Εγώ είμαι προετοιμασμένος για πολλά. Γιατί βλέπουμε το λοιπόν πρωτάθλημα πώς λειτουργεί. Όποιος κατάλαβε. Όχι από θέμα τριπλοποδιών. Βάζω και αυτούς τους παράγοντες. Ο κάθε παράγοντας έχει το δικό του ποσοστό. Είτε αγωνιστικά είτε εξαγωνιστικά. Συγκρατημένη αισιοδοξία, δεν θα μας χαριστεί κανείς. Σε εμάς του Παναθηναϊκού δεν θα μας χαριστεί κανείς.
0: Εγώ συμφωνώ πάνω ότι ειδικά για τον Παναθηναϊκό, καλά αυτό είναι κλισέ, ισχύει για όλους, αλλά ειδικά για τον φετινό Παναθηναϊκό ισχύει το παιχνίδι.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή παιχνίδι, εγώ παιχνίδι. Μιλάω για την ομάδα μου.
0: Βήμα-βήμα.
2: Αυτή τη μιλάω για την ομάδα μου.
0: Αλλά εγώ σου λέω αγωνιστικά καθαρά, έτσι, όχι.
2: Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει ξεκινήσει υπέρ του δέοντος πολύ καλά, πέραν του προβλεπόμενου. Δηλαδή από αυτό που έκανε ο Γιωβάνο με τις 12 στα 13, μπορεί να είναι ακόμη πιο απότομο αυτό. Δηλαδή αυτή η μετάβαση από το ποδόσφαιρο του ενός γκολ και του αμυντικού στη μετάβαση του πολύ επιθετικού ποδοσφαίρου και των τριών γκολ. Δεν είναι εύκολη αυτή η μετάβαση σε 5 μήνες. Γι' αυτό δεν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος αυτής της επιτυχίας που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και που έχει φτάσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ένα κανονικό Παναθηναϊκό όπως το βλέπουμε πλέον. Σαν υπερπαναθηναϊκό. Για κάποιους. Δεν υπερβολεί αυτό που λέω στην κυριολεξία. Όποιος θέλει να διαφωνήσει να βγει και να μου το πει.
0: Ωραία πάνω.
2: Κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Έχω μια ένσταση. Αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει το σχετικό του προπονητή. Δεν έχω δει προετοιμασία, δεν έχω δει εργομετρικά, δεν έχω δει αθλητικότητα των παιχτών. Δεν τα έχω δει, δεν τα έχω παρακολουθήσει. Αν αυτό που έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ πιστεύει ότι μπορεί να βγει με αυτούς τους παίκτες, έστω και με βάθος ρόστερ, θα αντέξει ο Παναθηναϊκός και στις τρεις διοργανώσεις.
0: Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Ότι το θετικό. Καλά, αυτό το ερώτημα ισχύει για όλες τις ομάδες.
2: Όχι.
0: Τουλάχιστον για τις περισσότερες.
2: Okay, αφήστε. Κάθε ομάδα έχει δική της φιλοσοφία, έχει δική της φιλοσοφία, ναι. Έχει δική της πολιτική, δική της στρατηγική. Μιλάω για την ομάδα μου.
0: Εντάξει, όλες οι ομάδες πιέζουν και πρεσάρουν πάντως.
2: Μην τα βάζετε σε όλα τα ζωή κουβά. Μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με αυτό το ρόστερ, με αυτό το σύστημα, με αυτή τη στρατηγική που έχει ο Νίστρουπ, θα αντέξει τις διοργανώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέλω να απαντηθεί. Και θέλω να δω και τη διακοπή των 20 ημερών, ποιες ομάδες θα επηρεάσει.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή έχω αυτό το παραθυράκι, για μένα προσωπικά το κρατάω, γιατί θυμάμαι και τι έκανε ο Γιωβάνος όταν τα διακοπή. Βέβαια άλλος ο προπονητής ο ένας, άλλος ο προπονητής ο άλλος, αλλά πώς θα το διαχειριστεί. Γιατί είχε ένα ρυθμό τώρα ο Παναθηναϊκός. Το Κυριακή Τετάρτη του βγαίνει του Παναθηναϊκού να δούμε και το ρυθμό του μετά την διακοπή των 20 ημερών. Συγκρατημένη αισιοδοξή, μην πέταμε στα σύννεφα, δεν θα μας χαριστεί κανείς σε τίποτα, αυτό λέω για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Να σε καλά.
0: Θέλω να πω ότι πέρα από το αν περσάρει μια ομάδα. Ή άλλο στοιχείο, ότι όλες έχουν ανάγκη από πνευμόνια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο θέμα ενός νέου τεχνικού.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Αλλά σε αυτό έχει να κάνει και το βάθος ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός. Γεια σου, Εντάντε. Φώναζε ο προηγούμενος. Εμείς δεν τον ακούγαμε. Το πρώτο τηλεφώνημα.
1: Φώναζε ο προηγούμενος. Δεν ακούσαμε τίποτα.
0: Χαίρετε.
1: Ξαναπάρε. Πάμε στον επόμενο.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Γιάννης Αμόχωστος από Κύπρο.
1: Γεια σου Γιάννη.
3: Ολυμπιακός Πειραιώς και Παραλίμνη. Κάμαμε νίκη προχτές.
0: Τα λέγαμε και με τον μπάσκετ την Παρασκευή. Τα λέγαμε και με τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ την Παρασκευή.
3: Ναι, λέγαμε για τον μπάσκετ με τον Μανώλη, ναι, μαζί σου.
0: Πώς είσαι?
3: Όλα καλά, εσείς. Όλα καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
3: Μπράβο, ωραία.
0: Πώς είδες Ολυμπιακό?
3: Με τον Νίκο νομίζω μιλώ δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη φορά, ναι.
3: Ναι, ξαναμιλήσαμε. Καλά, η μνήμη σου άγκουασε που το έλεγες, περηφανευόσουνα. Πρέπει να είναι φοβερή.
1: Καλά. Μακάρι να μην είχα τέτοια μνήμη, θα πω εγώ, αλλά εντάξει.
3: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Στο κεφάλι μου γίνεται μακελιό. Αλλά εντάξει, ναι, όλα καλά.
3: Όχι, καταλαβαίνω σε διότι έχω και εγώ καλή μνήμη. αντιλαμβάνομαι τι θέλει να πεις. Πολλές φορές θυμούμαστε πράγματα που δεν πρέπει να θυμούμαστε. Και πολλές φορές παραξενεύονται πολλοί πως θυμούμαστε διάφορα. Mm. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να βγάζεις λεφτά από αυτό, να πηγαίνεις κανένα τηλεπαιχνίδι εκεί.
1: Πλάκα, δεν έχω δοκιμάσει.
0: Να βγάζεις κανένα φράγκο από όλα αυτά, από την ικανότητα αυτή.
3: Σε μένα το λες στον Νίκο.
0: Και στους δύο, όσο είναι δυνατόν να ζω.
3: Όχι, και εγώ καλές γνώσεις μου.
1: Θα ρωτήσω το χονδροθύμιο που έχει πάει στο Ροκζούκ.
0: Έχει πάει
1: στο Ροκζούκ. Ναι, έχει πάει στο Ροκζούκ ο χονδροθύμιο, δεν το ξέρει.
3: Ωραία, πριν κάτι χρόνια.
0: Πριν από κάτι χρόνια.
1: Ναι, πριν από κάτι χρόνια. Ναι, μπράβο. Αυτό, ναι.
0: Ωραία.
3: Κέρδισε ο χονδροθύμιο.
1: Μπα, χάσανε. Η άλλη ομάδα κέρδισε.
3: Οκ. Α, χρόνια του πολλά του Σταύρου.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Έχουμε και πολλούς και εδώ.
0: Χρόνια
3: πολλά στους Σταύρους γενικά. Ναι, ήταν η γιορτή του σήμερα. Εγώ παιδιά χάρηκα πολλά. Τώρα τέγιωσε πριν λίγο. Βλέπαμε από το ίντερνετ την Ελλάδα να κερδίζει τη Σλοβενία στο
1: Βόλιο. Το λέγαμε πριν. Τρομερή νίκη.
3: Εντάξει, σας άκουσα επειδή έβλεπα το μάτς.
1: Ναι.
3: Τρομερή νίκη, αδερφέ. Τέταρτη λέει, έψαξα ύβρα τώρα στο ίντερνετ για να μην κάνω τον έξυπνο, τώρα το ύβρα. Τέταρτη ομάδα λέει στον κόσμο, στο ranking.
1: Σωστά. Από τις πολύ καλές ομάδες του Ευρωβόλεϊ και πλέον ελπίζουμε για πρόκριση στους 16.
3: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ασχοληθήκετε καθόλου. Εγώ είδα και το match προχτές με την Ιταλία.
1: Το match με την Ιταλία το είδα, με την Τσεχία δεν το είδα. Με την Ιταλία το είδα.
3: Με την Τσεχία ούτε εγώ δεν το είδα.
1: Με την Ιταλία, εγώ έλεγα στον Γιώργο Ζαχαρίου που είναι βολεϊκός, θα μας τρελάνεις ρε Γιώργο που μου έλεγες ότι θα χάσουμε και εύκολα. Τους βγάλαμε το λάδι.
3: Απίστευτη, ευτυχώς που κερδίσαν σήμερα, διότι τώρα αν κερδίσουν Σουηδία και Σλοβακία, προπίνονται.
1: Ναι, σωστά.
3: Και θα είναι κρίμα, μιλούμε φοβεροί παίκτες, ρε αδερφέ. Τρελάθηκα εγώ. Κατέχω λίον, όχι λίον, κατέχω αρκετά αποβόλη. Ξέρω τους παίκτες. Τόσο ο Μάρκου, ο άλλος ο διαγώνιος του ΠΑΟΚ, ο Μούχλιας. Παίκτα, εντάξει, τον Πρωτοψάλτη, τον Ράπτη, τον Βουλκίδη, τον άλλον, τον Πιθαγκούδη, τον Ολυμπιακού. Ξέρουμε τους.
0: Τους ξέρεις όλους.
3: Ξέρω τους. Ασχολούμαι. Αρέσκει μου το βόλη πάρα πολλά. Αλλά φίλε, ενθουσιάστηκα. Πραγματικά μακάρι να μπορέσουν να περάσουν. Εγώ θέλω να ζωντανέψει και το βολέι. Και με μια επιτυχία της εθνικής πιστεύω ότι θα κερδίσει η εθνική ομάδα των γυναικών. Νομίζω κατέλαβε.
0: Καλά τα πάμε τελευταία χρόνια, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, τα δεν τελευταία χρόνια γίνονται καλά βήματα.
3: Καλά βήματα και μακάρι. Μακάρι και σε συλλογικό να ανέβει και το βολέι και εντάξει. Όπως σας είπα, είμαι Ολυμπιακός, δεν θα σχολιάσω τίποτε, αδερφέ. Ο Όφη είναι ομαδάρα, βλέπουμε το εδώ και αρκετόν καιρό. Ο Ολυμπιακός έχει τα προβλήματα του, κέρδισε ο Όφη, δεν έχασε ο Ολυμπιακός. Το πρόβλημα δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Άμα χάσει ο παιδούχος στο φαβορί, χάνει.
0: Και εδώ που τα λέμε ρε Γιάννη, εντάξει, μια μισή προπόνηση έχει κάνει ο άνθρωπος. Βέβαια κάποια διαφορετικά στοιχεία τα είδαμε που θέλει να περάσει αμέσως.
3: Ναι,
0: δηλαδή
3: και
0: μπάλα κάτω, το build up, που βέβαια αυτό έχει και κάποιους κινδύνους όσο ακόμα δεν το έχει δουλέψει, δηλαδή με τα μπακ να παίζουν τόσο ψηλά. Αλλά ήταν μια μισή προπόνηση. Τώρα τι συμπέρασμα να βγάλεις να...
3: Ναι ρε αδερφέ, κι όμως ρε Μανώλη, κι όμως, εσύ λες το πολύ ωραία. Κι όμως εν τούτης οι οπαδοί του Ολυμπιακού στις εξέδρες, γιούχαραν το...
0: Για άλλο λόγο, για άλλο.
1: Εντάξει, τώρα είναι περίεργη κατάσταση. Μην το βλέπεις έτσι. Αν κέρδιζε 1-0...
3: Δεν θα γιούχαρα.
1: Βασικά, εγώ τόσο δεν στέκομαι στη γιούχα στο τέλος. Εγώ στέκομαι σε αυτό που έγινε στο 80 λεπτό με το όνομα του Μεντιλίμπαρ.
0: Αυτό σου λέει.
3: Ναι, κυρίως. Εγώ θα στεκόμουν και στα δύο.
1: Α, κυρίως εσύ λέει.
0: Αυτό κατάλαβα εγώ, Γιάννη.
1: Ναι.
3: Εγώ είπα για το Ρέτσον, που μια φάση που
0: γύρισε
3: την Παναμίδο και γιούχαραν το Ρέτσον.
1: Ήταν πολλά τα νεύρα εκείνη τη στιγμή, το καταλαβαίνεις αυτό τώρα. Είναι
3: εντάξει, το καταλαβαίνεις, αλλά γιούχαρο ρε αδερφέ. Εγώ πως θέλω γιούχαρο, κανένα παίκτη. Και το άλλο, ακριβώς τούτο που είπες, που φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ, έλεος πραγματικά, δηλαδή ώρες αναρωτιέσαι τι μυαλό κουβαλάν.
0: Πάντως Γιάννη αφενός θεωρώ ότι δεν είχαν στόχο τον Αλγουαθίλ, αφετέρου το διαχειρίστηκε πάρα πολύ ωραία και ο ίδιος.
1: Πολύ ωραία και οι δηλώσεις του ήταν πολύ ωραίες, κύριος.
3: Ναι.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά Γιάννη.
3: Φίλε, να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά, μιλούμε.
1: Καλή
3: νύχτα.
0: Πάμε να break, επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM. 94,6.

0: Εντάξει, πέρα λίγη δόση.
1: Ροκιά.
0: Ναι, ναι.
1: Με ρωτούσε.
0: Από αυτά που σου αρέσουν.
1: Με ρωτούσε ένα φίλο.
0: Τι σε ρωτούσε.
1: Πώς να σε χαρακτηρίσω μουσικά.
0: Γιατί πρέπει να με χαρακτηρίσω.
1: Πέταξε ένα ροκομεταλλά και ξεμπέρδεψε.
0: Ροκομεταλλά.
1: Αυτό δεν είσαι.
0: Αχ, άμα θε να μου βάλει μια ταμπέλα. Θε να το κολλήσει εδώ στο κούτελο.
1: Λοιπόν, ξημέρωσε 15η Σεπτέμβρη. Φινέλο μεταγραφών.
0: Ω, είναι και αυτό.
1: Περιμένουμε πράγμα.
0: Ο Ηρακλής θα πάρει παίκτη από τη είδα. Θα πάρει αυτόν που έπαιζε στον Άρη.
1: Τον Σάντε Σίλβα.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός επιθετικός.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Έχει βγάλει ο Ολυμπιακός μια διάψευση πριν από μερικές ώρες για όλα τα ονόματα που κυκλοφορούν σήμερα.
1: Τα οποία ήταν και πάρα πολύ καλά. Επειδή έχουμε το άγχος.
0: Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα πάρει επιθετικό. Θα πάρει.
1: Ναι. Mm. Πάντως, ξέρεις, αυτήν την περίοδο πάντα υπάρχει το άγχος τι παίκτη θα πάρεις 15 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλα, αν όχι όλα τα ονόματα που ακούστηκαν, ειδικά το τελευταίο του Μπορχα Ιγκλέσιας, πάρα πολύ δυνατά και.
0: Δεν πάει να πάρει και ΑΕΚ, 2-3. Να τους έχει. Το συζητάμε αυτό. Γιατί βλέπω ότι το rotation για την ώρα τουλάχιστον είναι με 13-14 παίκτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, πετάω τώρα, πώς το λένε, ανάβω φιτιλιές για τον κόσμο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι. Υπάρχουν δύο απόψεις, όχι απόψεις, δύο σενάρια για να προπονητή συζητήσει με τις αλλαγές. Είτε ότι τις κάνει αργά, είτε το ποιους βάζει ή δεν βάζει. Σε αυτά δύο παιχνίδια που έχει κάνει η Λίση ΑΕΚ, δεν μπορεί να πει ότι ο Νικολίτς έχει κοιμηθεί στον πάγκο. Θυμίζω με την Κηφισιά η αλλαγή έχει γίνει στο 28-29, έτσι.
0: Όχι, καμία, ξέρω. Καμία περίπτωση.
1: Η πρώτη αλλαγή έχει γίνει στο 28-29, αμέσως δηλαδή αντέδρασε με τον Κουετά, για όποιο λόγο. Και χθες έγινε στο 52 διπλή αλλαγή. Τώρα το άλλο, του ποιους έβαλε, ποιους δεν έβαλε.
0: Εγώ αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω. Ότι το ρόστερ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι 13-14 παίκτες. Είναι πολύ σφιχτό.
1: Εμένα μου έλειψε λίγο ο Γιάννης χθες.
0: Εγώ ο Λυκογιάννης περίμενα να ξεκινήσει χθες.
1: Ναι.
0: Επίσης, ταπεινή μου γνώμη είναι ότι αφού θες να βάλεις πάλι τον Πίλιο, ο οποίος έχει κάνει φοβερό παιχνίδι την Τρίτη, αλλά με ποιον το έχει κάνει το φοβερό παιχνίδι μπροστά του. Και δεν το λέω τώρα αυτό για να μειώσω τον Πίλιο, που έχει κάνει ματσάρα την Τρίτη, αλλά τέλος πάντων έχει βοήθεια από τον Κοϊτά, ο οποίος και αυτός έχει κάνει. Φοβερό παιχνίδι. Αυτό του Γκατσίνοβιτς δεν το καταλαβαίνω, ας πούμε.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν και μια επιβράβευση για Άρη.
0: Τώρα μετά Χριστόν προφήτες είμαστε, αλλά κουβέντα κάνουμε.
1: Και ο Ζούπκοφ μέχρι στιγμής δεν έχει δικαιώσει.
0: Δεν τον έχουμε δει καθόλου, εσύ.
1: Τον έχουμε δει και δεν έχει δικαιώσει. Δεν σου λέω, έχει γίνει μια σημαντική επένδυση και είναι και.
0: Πολλά λεφτά.
1: Και
0: η πρώτη μεταγραφή, έτσι.
1: Ναι, και η περσινή σεζόν του ήταν εξαιρετική. Προφανώς δεν πρέπει να κάνει. Αλλά και ο Νίκολιτς καταλαβαίνει μάλλον ότι σιγά σιγά πρέπει να. Δηλαδή σε επίσης, σημείο,
0: τώρα πιάσαμε,
1: που να είναι
0: πιάσαμε το θέμα. Το πιάσαμε το θέμα εξ ολοκλήρου τώρα. Ο Κάιριν επίσης έχει κάνει αυτή την γκέλα στο μάτς με την Κηφισιά.
1: Που δεν μάρκαρε.
0: Ναι, και τον χάσαμε. Επίσης, κάποια στιγμή χθες κλάταρε ο άξονας. Ψοφίσανε, δεν μπορούσαν να κουνηθούν.
1: Ναι.
0: Κλάταρε. Και έβλεπα το Βιτάλη στον πάγκο και έλεγα γιατί, ας πούμε. Σου έβγαζε φάση συνέχεια ο Αστέρας. Μέχρι να έρθει η διπλή ευκαιρία του Γιώβιτς. Όπου εκεί εντάξει, αυτό είναι τρίτη απίθανη ευκαιρία που χάνει μέσα σε 5 μέρες. Βάζω και την μεγάλη ευκαιρία με τη Λάσκ στο ξεκίνημα. Λες εκεί δεν το χάνει. Δηλαδή, αυτό είναι δείγμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι δείγμα τόσο πολύ κούρασης, όσο. Δεν ξέρω, ναι, άγχος, νευρικότητα.
1: Καλά, ο Γιώβιτς αποκλείεται να έχει άγχος.
0: Λες.
1: Μάλλον το αντίθετο.
0: Τι να πω, η υπερβολική αισιοδοξία ότι θα μπει μέσα είναι απλά μπάλα και όλα μπαίνουν, όλα βγαίνουν. Μπορεί και αυτό. Και απλά κουβεντιάζουμε για να κουβεντιάζουμε.
1: Αν το έβαζε ο Γιώβιτς στην πάσα του Μάγερ, αν δεν τον βάζαμε και γενική σκιά, θέλω να πω, ο Μάγερ θα ήταν ένα δεκαταγωνιστικής, έτσι.
0: Έχει ναι, σίγουρα. Πάλι έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Χαίρετε. Ναι.
1: Και ο Βόλος πήρε καμπελά, καμπελά.
0: Πήρε καμπελά, ναι, βέβαια. Γεια σας.
2: Τι κάνουμε ρε παιδιά, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Καλά.
2: Λοιπόν, Σωτήρης Παναθηναϊκός.
0: Α, έλα Σωτήρη, έλα Σωτήρη.
2: Σας είχα κάνει την πρόληψη του Παναθηναϊκός, θα περάσει εύκολα τα δύο παιχνίδια. Είμαστε έτσι.
0: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν σίγουρος όμως.
2: Εγώ ήμουνα.
1: Και μπράβο του.
2: Και την είχα κάνει και την πρόληψη.
1: Και μπράβο σου.
2: Και είμαι σε αντίθεση με τον πρωτοφύλλο του Παναθηναϊκού που σέβομαι αυτά που είπε, λίμωνο. Εγώ είμαι από τους υπηρεσιόδοξους. Θα πάρω 5 λεπτά και να εξηγήσω γιατί είμαι από τους υπηρεσιόδοξους. Δεν είναι μόνο το
1: 4 λεπτά.
0: Έβαλε ένα λεπτό παραπάνω, ενώ ξέρει ότι είναι 4.
2: Μου κόψε αμέσως. Ποιος είσαι η φορεία. Αμέσως κόψε μου ρε φίλε.
0: Μου σουράξα, αδε.
2: Αμέσως με τρώλε. Δεν είναι μόνο το ρόστερ του Παναθηναϊκού που είναι πάρα πολύ γεμάτο και πολύ καλό. Καλύψαμε και την τρύπα τώρα αριστερά με τον Ανάρ. Είναι καλό μπακ.
1: Που και αυτός ανακαλύψαμε.
2: Δεν είναι στα αζήτητα ο τύπος. Δεν είναι ότι όλοι ξέρουν μπάλα, γιατί ξέρουν μπάλα οι περισσότεροι. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που κάνει αλλαγές ο προπονητής.
1: Μα κάτσε λίγο. Ποιος δεν ξέρει τώρα που το λες. Ενώ ποιος δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Πλάκα.
0: Είναι όλοι μπαλάτι.
2: Είναι όλοι μπαλάτι. Αυτό δεν ξέρουν όλοι μπάλα. Δηλαδή όταν βλέπεις τώρα...
0: Μέχρι και ο τερματοφύλακας, γιατί το ήθελε ο Νίστρουπ. Το ήθελε ο Νίστρουπ.
2: Πέρυσι, πρόπερσι και όλα τα χρόνια πίσω, όταν έκανε αλλαγές ο οποιοσδήποτε ο προπονητής που είχαμε, με φτιάχνει το κεφάλι μου. Και λέγα, τι έκανα αυτή, δηλαδή, να κάνει τι, ο Πάντοβιτς π.χ. Τι να μπει να κάνει ο Πάντοβιτς, δηλαδή, σε έκανε το κεφάλι σου, ρε φίλε, είχαμε πρόβλημα. Τώρα βλέπεις, τώρα βγαίνει παράδειγμα ο Αντίνο Μπεροπελίστρι. Μέσα σε 14 λεπτά έκανε 4 φάσεις ο Πελίστρι. 4 φάσεις έκανε, σε έκανε να κάτσω 14 λεπτά. Βγαίνει ο, πώς το λένε, ο Ουναή Μπενοκάγκουα. Δηλαδή, έχει δείξει ομάδα πολύ καλά σημάδια. Και δεν είναι και μόνο αυτός ο λόγος. Θα σας πω κάτι, το μόνο που φοβάμαι και θέλω και ελπίζω και εύχομαι είναι να έχουν υγεία οι παίκτες. Μόνο σε αυτό το κομμάτι. Ανησυχώ γιατί ο Ολυμπιακός έχασε το πολυβόλο του. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός π.χ. μπήκε σε μια φάση ισοστρέφειας.
0: Σωτηρή, μιας και το αναφέρεις, εγώ απλά να πω ότι δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ότι έχασε το πολυβόλο του, γιατί το πολυβόλο είχε εισηγήσει λίγο τους τελευταίους μήνες, αλλά έχει χάσει το σημείο αναφοράς του με βάση το πώς παίζει ο Ολυμπιακός. Το έχουμε περάσει λίγο στον ντούκου, θεωρώ, το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό. Και ας μην τα βάζε.
2: Δεν πρέπει να το περάσουμε στον ντούκου.
0: Ναι, εγώ το λέω για την κουβέντα, για χάρη της συζήτησης.
2: Είναι αντικειμενικός ο Ελκαμπή. Είναι Ελκαμπή τέλος. Είναι 15 γκολάκια της σεζόν για πλάκα.
0: Πέρα από αυτό, εγώ αυτό λέω ότι βοηθάει και σε άλλα πράγματα τα οποία ο Ολυμπιακός δύσκολα μπορεί να τα βρει.
2: Τώρα ψάχνει.
0: Κάνει και άλλες δουλειές στο γήπεδο ο Ελκαμπή.
2: Ένα παιδάκι 20χρονο, εντάξει, ό,τι μπορεί να κάνει σύμφωνα και με την εμπειρία και αυτά το κάνει, δεν έχει επιθετικό. Και αν σου κοιτάνε στο ψυγείο τόσο καιρό και ψάχνετε να αγοράσει φορ, να το βγει κιόλας. Η ΑΕΚ, από την άλλη μεριά, έχει ομαδάρα. Αντικειμενικά. Έχει μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά είναι λίγη. Και δεν ξέρω αν θα αντέξει η ΑΕΚ και με το Champions League. Δηλαδή, είναι λίγη. Και προηγουμένως
1: εννοείς είναι λίγοι που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό.
0: Σε ποσότητα, ποσοτικό είναι το θέμα.
2: Δηλαδή περιμένει τώρα, έδωσε 8, πόσα έδωσε για τον Φλάμπο?
0: 4, κάπου εκεί, όχι 8.
2: 5, πόσα έδωσε?
0: Κάπου εκεί, 4 νομίζω.
2: Δεν τον έχουμε δει τυχή λεπτό.
0: Τον έχουμε δει, αλλά τον έχουμε χάσει λίγο στα τελευταία παιχνίδια.
1: Καλά, δεν έχουν παίχτη και 15 μάτς, έτσι.
0: Όχι ρε παιδί μου, όχι. Απλά ξέρεις τι περιμένεις, ότι από το μάτς της Τρίτης που παίξαν όλοι στα κόκκινα, τρέξαν 11 χιλιόμετρο καθένας, να κάνει, πώς το λέει, μεγαλύτερο rotation στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτό λέω εγώ.
2: Αυτό. Γιατί το ακολούθησα και εγώ το παιχνίδι το είδα.
1: Είχαν περάσει και 5 μέρες,
0: Σωστό. Σωστό. Από Τρίτη Σάββατο είναι αρκετές μέρες.
1: Ναι. Σωτήρι, μισή διακοπτή. Για
0: πέσω. Έχεις
1: και μισό λεπτό ακόμα.
2: 35 π.χ.
0: 35 δευτερόλεπτα.
2: Όταν ρε παιδί μου, όντως σκασμένο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσαν να δώσουν να τρέξουν περισσότερο. Δηλαδή και εκεί βρήκε την ευκαιρία ο Αστέρας. Βγήκε και έκανε 3-4 αντιπιθέσεις.

0: που την είναι και αυτοκρατία. Όλα κρατιστέ τα έχω βγάλει εγώ. Τέλο πάντων. Επειδή παίζει μπάλα, και θα είναι πιο επικίνδυνη η αντιπιθέση.
1: Το τελευταίο μου, η ομάδα τιμήθηκε. 35 απόδοση δίνει για το conference. Εγώ την τίμησα την ομάδα από τώρα. Που δίνει 35. Την τίμησα και καλά την.
0: Αυτό αξίζει να το παίζει από τώρα, ρε.
1: Είναι 35 απόδοση. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα έχει δυνατότητες. Το conference έχει τη Freiburg και την Brighton. Δηλαδή, ποιες άντες έχει τρομερές. Τη Χετάφε. Ομάδες. Πάνε η ομάδα παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και διακοπή θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει καινούριους παίκτες. Έχει 15 καινούριους παίκτες. Δηλαδή, αν παίζει έτσι τώρα και δέσουν λίγο παραπάνω, μπορούν να κάνουν μια...
2: Να σου πω την ταπεινή μου άποψη.
1: Ναι, ναι.
2: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα από όλες του πρωταθλήματος, όχι που δεν θα της κάνει καλό η διακοπή, που δεν θα ήθελε τώρα τη διακοπή. Που έχει αργήσει και ρολάρει η ομάδα τώρα. Σιγά σιγά.
1: Εντάξει, αλλά για φαντάσου όμως, με δύο παιχνίδια έχει μπει ο Ναϊ και κάνει αυτό που κάνει, να παίξει λίγο περισσότερο μετά από αυτό.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Αλλά κακό δεν θα κάνει πάντως.
2: Κακό όχι, δεν θα κάνει.
1: Άμα κερδίσει και την Καλαμάτα, δεν θα κάνει κακό. Γιατί όπως θα δέσουν οι υπόλοιπες ομάδες, θα δέσει και ο Παναθηναϊκός περισσότερο.
2: Πρέπει να κερδίσει την Κηφισιά πρώτα. Και πρέπει να βάλεις και αρκετά γκολ. Είναι και αυτό, Έχουμε και κύπελο.
0: Ωραία, Σωτήρα, ρε.
2: Έγινε, Σωτήρη, ευχαριστούμε.
1: Πάει ο χρόνος, του φέγγει.
2: Τελείωσε, πάει, του φέγγει.
0: Παραπάνω πήρες,
2: ναι,
0: πολύ.
2: Ναι. Να σε καλά, ευχαριστούμε, για χαρά.
0: 2-195-79-283-4-5, χαίρετε.
2: Γεια σας. Ναι.
3: Ναι.
0: Έλα, πάνω.
2: Πάνω, εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι.
2: Άκουσα εγώ το μηχάνημα.
3: Άκουσες το δημοτήριο.
2: Ναι, τι.
3: Μπαίνεις και εσύ σιγά σιγά, ας πούμε.
2: Α, εγώ ξέρω από φούρνους. Τι νομίζεις. Τι νομίζεις εγώ ότι...
3: Ο άλλος ξέρει που παίζει πόκα.
0: Εγώ. Είδε, θα έχει... Πόκερ.
2: Πόκερ, όχι πόκα.
0: Πολύ θα ήθελα να έχω μάθει στη ζωή. Πόκα.
2: Πόκα. Εντάξει, πόκα. Βρε, ναι, οκ.
3: Ποιος είναι ο Κυριάκος είναι.
0: Ο Χάρης. Απλά μετά με την πόκα χοντρένει το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Η άλλη οικογένεια.
2: Πόκα παίζαν οι παλιοί. Ναι. Η παλιή. Τι έγινε, ρε πάνω.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σου, φίλε Νίκο, ότι δεν θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
2: Δεν ξέρω αν θα κάνει καλό ή κακό. Λέω ότι ο Νίστρουπ τώρα σκέφτομαι
3: δεν
2: που...
3: Δεν θα ήθελε. Ναι. Μα το, εντάξει, το ίδιο είναι.
2: Γιατί είναι και πολύ μεγάλη διακοπή, δεν είναι. Είναι τρεις εβδομάδες σχεδόν.
3: Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Απ' την άλλη όμως...
2: Προτάσουμε εθνική.
3: Του δίνεται χρόνος όμως για να...
2: Να δουλέψει.
3: Να βάλει την εξίσωση κι άλλους. Πέτσε, δηλαδή να δει άλλα πράγματα, να βελτιώσει το παιχνίδι του.
0: Πάνω, για πες, επειδή στην ενδεκάδα που είπαμε και εγώ και ο Νίκος αδικήσαμε, υπογραμμίσαμε παίκτες του Παναθηναϊκού, ποιους θα έβαζες? Ναι.
3: Στην ενδεκάδα της αγωνιστικής.
0: Ναι. Πολύ είναι αυτό που θα μπορούσα να πω.
3: Πολύ. Και ο Αντίνο δεν ήταν κακός, φίλε.
0: Πολύ καλό.
3: Ναι.
0: Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις τα έψημα πάνω στον προπονητή όταν έχουν διακριθεί τόσο
3: πολύ. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλούς, ξέρεις, είχε πάρα πολλούς καλούς παίκτες, δηλαδή που κάναν καλό παιχνίδι. Δηλαδή, ποιο να σου πω τώρα, ο Καμαρά ήταν πολύ καλός.
0: Ενδεχομένως ο καλύτερος για μένα.
3: Ναι. Αυτόν θα βάζα, ας πούμε, στην
0: Ελλάδα. Και ο Λουζά δίπλα.
3: Και ο Λουζά, αλλά ο Καμαρά όμως έδειξε ναι. Καλά πράγματα.
0: Και ο Λουζά και στις ανακτήσεις κιόλας.
3: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε να δεις. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον, από τι καταλαβαίνω κι εγώ, δηλαδή...
0: Όλοι πρέπει να κάνουν όλα,
3: Μπράβο. Το κατέχετε καλύτερα το πράγμα. Από μένα. Όχι, ναι. Κοίταξε να δεις. Η μαγιά είναι ότι όταν χάνεις την μπάλα, ξέρω εγώ, χάνεις, πρέπει να αμέσως να ανακτήσεις την μπάλα.
0: Και αυτό το έκανε ο Παναθηναϊκός
2: θες. Μα νομίζω ότι είναι βασικό στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ με βάση όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δηλαδή να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, να πιέσουμε ψηλά, αλλά είναι πολύ βασικό όταν χάσουμε την μπάλα να πέσουμε σαν αγρίμια και να την ξαναπάρουμε.
3: Η Ισπανία που πήρε παράδειγμα το Μουντιάλ, βάσει σε αυτή την τακτική το πήρε το Μουντιάλ. Γιατί ποιοτικά εγώ πιστεύω η Γαλλία ήταν καλύτερη σαν μονάδες, λέω. Αλλά η Ισπανία ήταν πιο ομάδα, δηλαδή στόχευε σε κάτι.

0: ξέρω εγώ. Και αυτό το στοιχείο από την ομάδα της Ισπανίας ήταν, έκανε μπαμ, δηλαδή μόλις έκανε την μπάλα πέφτανε 3-4 και την ανακτούσε αμέσως την μπάλα. Και πλέον έτσι πρέπει να λειτουργήσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά ο Παναθηναϊκός όχι ότι όπως είπε ο φίλος ο Νίκος που πήρε, είχε, ο Πάνος, όχι ο Νίκος που είχε πάρει πρώτος.
1: Πάνος, ναι.
0: Ναι, φοβάμαι και ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να τύχει ένας τραυματισμός, ένας τέτοιο. Αλλά
1: την προσοχή εφιστούσε.
0: Ναι. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι φέτος από όλες τις άλλες χρονιές είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα υπό ίσους όρους, δηλαδή δεν είναι ότι είναι το πρώτο φαβορί με 4 αγωνιστικές. Γιατί εγώ τον Παναθηναϊκό θέλω να το δώσει και σε δύσκολα παιχνίδια.
2: Θα σου πω εγώ ότι την άλλη Δευτέρα αν είναι πρώτο φαβορί. Περίμενε. Γιατί σκεφτόμουν σήμερα ότι μπορεί να δημορφωθεί μια κατάσταση μετά την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος, πριν την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος που σπάνια βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή να έχει πάρει μια διαφορά ο πρωτοπόρος που δεν λες ότι θα του δώσει το πρωτάθλημα, γιατί επαναλαμβάνω το λέω συνέχεια, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημά μας, εγώ θεωρώ ότι πάντα θα κρίνεται στα play-off. Πολύ δύσκολα θα δούμε κάποιον να χάνεται.
0: Ανάλογα με πόσους βαθμούς θα μπει μπροστά.
2: Εντάξει, αλλά μέχρι στιγμής η ιστορία έχει δείξει ότι δύσκολα να μπει μια ομάδα με πολύ μεγάλο αέρα. Τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον γίνεται. Εκεί υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Από την άλλη όμως έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε μια κατάσταση να διαμορφώνεται. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία της πάνε όλα καλά, δεν κάνει λάθη, κερδίζει συνέχεια. Όλοι οι άλλοι έχουν προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει προβλήματα.
0: Είναι ένα στοιχείο αυτή τη στιγμή.
1: Άχι, που μεγάλη κουβέντα, κοιτάξτε,
0: έπαιξε μεγάλο ρόλο, όσο και να μου πούνε εμένα, ξέρεις, προκρίθηκε με τα χωριά και ξέρω εγώ και αυτά, στη ψυχολογία των παιχτών έφυγε ένας βραχνάς, δηλαδή η πρόκριση στην Ευρώπη.
2: Γιατί,
0: θυμάστε τα παιχνίδια που έδινε ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, πέραν ότι ήταν νωρίς ας πούμε και μοντάρονταν η ομάδα και ακόμα μοντάρεται η ομάδα, αλλά ήταν άγχος, φίλε.
2: Ναι.
0: Και τώρα απελευθερώθηκε από αυτό το άγχος και τώρα πλέον οι παίκτες και με την προσθήκη του Ουναΐ και του Λούζα και, δηλαδή ο Παναθηναϊκός πλέον κοιτάει πίσω και στον πάγκο και έχει εισάξιους παίκτες. Δηλαδή στα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε μονάδες μέσα στην ενδεκάδα, αλλά ήταν πλην ευάλε, πώς θα σου πω.
2: Ναι.
0: Δεν είχε δηλαδή λύσεις πίσω, αξιόπιστες λύσεις.
1: Ωραία,
0: τώρα έχει. Τώρα έχει. Εντάξει, είναι δύσκολο, παιδιά. Δεν είναι το πρωτάθλημα. Είναι μαραθώνιος. Δεν ξέρεις, δηλαδή, και η ΑΕΚ είναι παρόλο που τις δύο γέλες που έκανε, εγώ θεωρώ ότι, φίλε Μανώλη, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ με την προχθές.
1: Γιατί είπαμε ότι ήταν καλή.
2: Δεν είπαμε ότι ήταν καλή.
0: Δεν ήταν καλή καθόλου.
1: Συμφωνώ.
2: Εντάξει, πάρε την Παρασκευή να πούμε και για μπάσκετ.
0: Α, για μπάσκετ, φίλε, δεν έχω το μακρύ μάλι εδώ.
2: καλά, πάρει την Παρασκευή το μεσημέρι. Πριν τα παιχνίδια. Να είσαι καλά. Γεια σου, Πάνο.
0: Αυτό θέλω να το κλεντήσω, έλα.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, Πάνο.
2: Λοιπόν, πού παίζει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή?
1: Φίλε, παίζουν όλοι εκτός. Αγρίνιο παίζει και παίζουν όλοι Κυριακή. Λεβαδιά, Ολυμπιακός.
2: Ανατολικός ΠΑΟΚ, Βόλος, ΑΕΚ, Λεβαδιακός, Ολυμπιακός, Καλαμάτα, Παναθηναϊκός.
1: Λεβαδιακός είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει σκοράρει.
2: Ενδιαφέρον. Αυτό δεν είναι φοβερό.
1: Τρελό σε σχέση με πέρσι.
2: Μηδέν, ρε.
1: Η ομάδα που πέρσι. Μηδέν. Η χαρά το over. Από τη δικιά της πλευρά μόνο, έτσι. Το έκανε over. Πήρε από Πέσκου, βέβαια, που είναι καλή μεταγραφή τώρα.
2: Καλές μεταγραφές έχει βάλει ρε εσύ και το καλοκαίρι έκανε καλές μεταγραφές. Αλλά ακόμα δεν. Και ξέρεις, όση υπομονή και να έχει αποδείξει ο Κομπότσης ότι κάνει γενικώς, γιατί κάνει υπομονή.
1: Ναι.
2: Του στηρίζει τους προπονητές του. Δεν ξέρω, δηλαδή, άμα δεν.
1: Εντάξει, είχαμε πει θα είναι πολύ ιδιαίτερο αυτή η μετάβαση από Παπαδόπουλος, οποιοδήποτε έτσι.
2: Είδες καθόλου Κηφισιά Λεβαδιακός χθες?
1: Εντάξει, μην λέω ψέματα.
2: Ούτε 10 λεπτά, 5.
1: Highlights.
2: Ο φίλε κάποια στιγμή έπεσε στον εαυτό μου να έχει κολλήσει στην τηλεόραση εκεί, ενώ είχε το ντέρμπι και το Παναθηναϊκό και χάζευα λίγο το Κηφισιά Λεβαδιακός.
1: Απλώς αυτό που καταλαβαίνεις.
2: Του καψιερού που ήταν στο γήπεδο, ναι, για πες.
1: Καλά, δεν ήταν και πολύ.
2: Αυτή που ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είχε, δεν ήταν κατάμεστο.
1: Και φυσικά και άλλο δοκάρι. Έχει 4 δοκάρια. Εισάρθμες πρώτες αγωνιστές.
2: Ο Μπέν είχε αυτό στην κεφαλιά στο οριζόντιο.
1: Α, εν τω μεταξύ, επειδή λέμε για εισάρθμες αγωνιστικές, τέσσερις φάσεις με goal line technology που θα έπρεπε να είχαμε.
2: Αυτό που έχει γίνει το τελευταίο δεκαήμερο δεν υπάρχει.
1: Σε κάθε, κάθε αγωνιστική, επειδή ήταν διπλή φάση στη δεύτερη αγωνιστική.
2: Να πω ξανά, επειδή το θέτεις τώρα, ότι έχει γίνει μια κουβέντα από το καλοκαίρι και η απόφαση είναι ότι θα μπει όχι goal line technology, αυτό με τις κάμερες. Goal line, κάμερας, πώς λέγεται.
1: Και πιθανότητα πάει για έκτη. Όχι, ρε. Τώρα. Η έκτη έβδομη αγωνιστική.
2: Θα το τρέξουν για τώρα.
1: Έτσι το πάνε, να γίνει μετά τα διακοπές.
2: Εγώ είχα διαβάσει ότι είχαν συζητήσει για να μπει στα προημιτελικά του κυπέλου, το Φλεβάρι.
1: Απλώς επειδή στη ζωή και σε αυτό το σύστημα ό,τι πληρώνεις παίρνεις, καταλαβαίνεις η αποτελεσματικότητα δεν θα είναι ίδια, έτσι. Το goal line technology ήταν ένα 200, αυτό είναι πάρα πολύ πιο φθηνό.
2: Και να σου τύχει καμιά τέτοια φάση.
1: Θα είναι κάμερες στην εστία.
2: Για να σου τύχει καμιά φάση. Από χθες σου σκέφτομαι και βλέπω εφιάλτη να σου τύχει καμιά φάση από το χθεσινό United City, τον goal του Χάλαν.
1: Ναι.
2: Έχεις δει το goal.
1: Το έχω δει.
2: Έχεις δει τι γίνει.
1: Πρέπει στο εξωτερικό να
2: τι είναι αυτή. Μετά πήγανε και βγάλανε από την Ομοσπονδία ότι έχουμε κάνει λάθος τελικά. Δεν έπρεπε να μετρήσει τον goal. Ωραία. Τώρα τι. Πάμε παρακάτω.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω. Πρώτη φορά. Σημειώνω για τον κόσμο που παραπονιέται. Μια χαρά νόμιμος είναι. Καθόλου ανόμιμος.
2: Μην γκέτε τις δύο φορές σας, γιατί έχει παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Έλα, ταξιάρχη.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, καλά.
3: Μπράβο. Μας φάξανε, Νίκο, εγώ εχθές.
2: Ποιοι?
1: Σφαγή κιόλας.
2: Είσαι United.
3: Τι είμαι?
1: Α, νόμιζα για την Nike λέγει.
2: Όχι, ρε, γιατί. Για την United.
3: Καλά, και για την Nike έχω μια φάση, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι.
3: Δηλαδή στο έμεσο του Ζήνη εγώ βλέπω πέναλτι, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν. Γιατί νομίζω ότι ο Χατζη Εμμανουήλ με το δεξί του γόνατο τον βρίσκει.
2: Όχι,
3: το
2: όχι, δεν τον βρίσκει.
3: Αλλά, οκ. Okay.
2: Δεν είναι τίποτα, λοιπόν, ταξιάρχη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σας φάξανε, ταξιάρχη, σας φάξανε.
3: Μας φάξανε, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια να πω. Καταρχάς για την καλύτερη ενδεκάδα, έχω μια στο μυαλό μου. Σύστημα Νίκολιτς, 4-4-2 με 4 χαβ. Λοιπόν, τερματοφύλακα στο Πρινιόλι.
2: Ναι.
3: Δεξί μπακ. Έχω δύο επιλογές, έχω τον Ντίκμαν και έχω και τον Ρώτα. Γιατί ο Ρώτα ειδικά στο πρώτο ημίχρονο αμυντικά, κάτι παράλληλες μπαλιές αν δεν ήταν, θα τρώγαμε και δεύτερο γκολ. Ήταν πολύ καλός.
1: Και στον γκολ, είναι και στη φάση του Γιώβετς, αυτός την έχει δημιουργήσει κάθετα για τον
3: Άγια. Ναι, καλός είναι. Έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Αριστερά ο Αθανασίου.
1: Και με μάτι,
2: το μάτι από την Τρίτη, ναι. Από την πουνιά που έφαγε την Τρίτη. Ναι, πες ταξιά αρχή.
3: Αριστερά Αθανασίου. Ο Κοστούλα Στόπερ, παρτενέρ δεν έχω βρει. Με μια πρόχειρη σκέψη βάζω το Φαντρόγγελεν από τα μάτια που έχω δει, γιατί δεν τα έχω δει κιόλα. Δεν ξέρω κι εσείς αν έχετε κάποια πρόταση.
2: Εντάξει, μωρέ, ναι. Για... Λοιπόν, εμείς είπαμε. Εγώ είπα Σίλβα και ο Μανώλης είχε πει Μιχαηλίδη.
3: Α, Μιχαηλίδης. Ναι, ναι, κι αυτός ήταν καλός. Ναι, ναι,
2: και ο Ρος Πυρακλή, ναι.
3: Ναι, αυτό δεν το έχω δει.
2: Για
3: λοιπόν, Μπουχαλάκης Ανδρούτσος. Κεντρικά χαφ. Ουναή και πώς θα λένε αυτόν της Καλαμάτας, τον πιτσιρικά, Χάμζα.
2: Ο Χάμζα.
1: Φτάρα. Ναι. Ολυμπιακού, είναι δανεικός, έτσι.
3: Ο οποίος Χάμζα έχει και ελληνικό διαβατήριο, Έλληνας είναι. Θεωρείτε.
1: Θεωρούμε.
2: Αν θεωρούμε. Ό,τι και να θεωρούμε εμείς, ή έχει ή δεν έχει. Κάτσε να δω, κάτσε να δω. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να έχει.
1: Αν έχει διαβατήριο.
2: Μισό λεπτό. Γιατί δεν τα θυμόμαστε.
3: Διαβατήριο. Εδώ είναι, νομίζω έχει, ναι.
2: Ναι.
3: Αν είναι πρέπει να τον καλέσει ο Γιωβάνοβιτς για μένα, λοιπόν.
2: Α, έχει, έχει, ναι, βέβαια.
3: Για μένα πρέπει να τον καλέσει ο Γιωβάνοβιτς. Τον έχω δει σε 3-4 μάτς, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Και μπροστά ο Κόδρο και ο Ενδιαγέ του ΠΑΟΚ. Ή εναλλακτική ο Μπαρτόλα, αλλά ο Μπαρτόλο παίζει μπροστά. Οπότε βάζω και τον Ενδιαγέ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν,
1: λιγότερο είπε νομίζω. Λείπει ένα παίκτη.
3: Όχι, είπα Μπουχαλάκης Ανδρούτσος. Χάμζα και τον άλλον, όλοι στο μυαλό μου τώρα.
1: Αυτόν είπες, τον κανέναν.
3: Χάμζα και έναν άλλον είπα.
1: Όχι.
3: Α, και ουνα είπα.
1: Α, τον είπε.
2: Τον είπε, ναι, τον είπε.
3: Ναι, ναι, ναι, και ουνα είπα. Λοιπόν. Λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ δεν είναι σε καμία περίπτωση θέμα κούρασης η χθεσινή γκέλα. Δηλαδή, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ χτες την είδε Άγιος Βασίλης. Δηλαδή όλες οι επιθέσεις του Αστέρα έγιναν από χαζά λάθη της ΑΕΚ. Είναι ένα μάτς που έπρεπε να το κερδίσει η ΑΕΚ, είναι ένα μάτς που η ΑΕΚ έκανε αρκετές ευκαιρίες. Δεν έχει σχέση η διάθεσή της σε σχέση με το μάτς με την Κηφισιά, δηλαδή είναι καλύτερη εικόνα της. Αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα συγκέντρωσης, νομίζω για μένα είναι περισσότερο. Δηλαδή τώρα μου κουντί αυτό το λάθος τώρα.
2: Ο Μουκουντή αυτά τα λάθη τα κάνει. 2-3 λάθη τα κάνει κάθε χρόνο.
3: Τα κάνει. Τα κάνει. Και γι' αυτό
2: δεν είναι τώρα το θέμα το λάθος του Μουκουντή. Αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτό ίσως είναι και το τελευταίο από το παιχνίδι.
3: Ναι, μπορεί
2: του
3: να συμβεί. Ποδόσφαιρο είναι, θα συμβεί. Αλλά εντάξει, μπορεί μπάλα είναι όμως βέβαια. Έχουμε δει λάθη φοβερά και ο Ρέτσος. Επειδή δεν το έκανε, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα, συμβαίνει. Και ο καημένος το ξανά έκανε προχτές σχεδόν και το γιούχαρε όλο το γήπεδο, για μένα λάθος που δεν τον χειροκρότησε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να το λύσει αυτό η Άγη, γιατί αν τα συνδέσουμε, η Άγη έχει 4-3 παιχνίδια από το τέλος της περσινής σεζόν στην κανονική διάρκεια, στα οποία δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας. Είναι Βόλος, Ατρόμητος και τα δύο τα φετινά.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, ταξιάρχη, και γι' αυτό εγώ λέω ότι εντάξει, πώς είναι η νοοτροπία πια. Δηλαδή, όλα τα θέματα νοοτροπίας είναι κάθε φορά στα εκτός. Στα εκτός, έτσι, όχι η ντέρμπι. Στα εκτός με αυτές τις ομάδες.
3: Ναι, δηλαδή.
1: Εγώ δεν το μαυρίζω. Προφανώς έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, γι' αυτό πήρε και πρωτάθλημα και φέτος και προκρίθηκε, αλλά αυτό με το εκτός. Βέβαια, την εξήγηση δεν την έχω βρει.
3: Κοίτα, για μένα η εξήγηση είναι υπερβολική σιγουριά.
1: Δηλαδή, αυτό νοοτροπία είναι. Θέμα νοοτροπίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι και αγωνιστικό.
3: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο αγωνιστικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται, ας πούμε, να μπει, ξέρω εγώ, Κάιρινεν μέσα. Δηλαδή ο Μαρίν δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει παιχνίδια. Που ήταν κακός εχθές ο Γιώβιτς. Δηλαδή
1: ναι,
3: αυτό.
1: Ναι.
3: Και μία διαπίστωση που έχω κάνει είναι ότι δεν λειτουργεί το Ζήνι Γιώβιτς.
1: Η αλήθεια είναι, ταξιάρχη, ότι ο Βάργα τους κάνει καλύτερους και τους δύο. Δηλαδή ο Ζήνι έχει κάνει καλύτερα του παιχνίδια με παρτενέρ το Βάργα και ο Γιώβιτς από πέρυσι που ήρθε ο Βάργα, από το Γενάρη και μετά, τότε απογειώθηκε που λέμε.
3: Έχει εθιστεί άξι το Βάργα ακριβώς, ο τρόπος παιχνιδιού της έχει εθιστεί στο
1: Καλά,
3: Βάργα.
1: Έχει εθιστεί, αλλά εντάξει, αποδίδει καλύτερα φαίνεται. Και οι δύο τουλάχιστον.
3: Ναι, έλειψε αρκετά ο Βάργα, έλειψε αρκετά. Λοιπόν, παιδιά, να είσαι καλά.
1: Γεια, ταξιάρχη.
2: Να είσαι καλά, ταξιάρχη.
3: Γεια σας.
2: Καλό βράδυ. Πάμε για break. Πήγε μία. Πέρασε ώρα. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Win Sport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκης ο Νίκος Σταματέλος. Την Πέμπτη η σκητάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Βίλιαν.
4: Η κεφαλιά την Τσέλσι. Τον άφησε ανακάλυπτο ακόμα μια φορά που η άμυνα της Manchester United χάνει τα μαρκαρίσματα σε μια στατική φάση. Ο Ρίτιγκερ πετάγεται, κάνει την κεφαλιά, η μπάλα πάει στη γωνία, ο Τεχέα δεν μπορεί, η Τσέλσι προηγείται με 1-0. Ο Σο κάνει τη σέντρα, είναι ωραία σέντρα η απόκρουση. Το σουτ από τον Μάτα, από Κρούιο Κέπα. Η φάση δεν έχει τελειώσει, νέα σέντρα από τον Μάτα. Διώχνει ο Κόβατσιτς. Νέο σουτ στα σώματα. 1-1 ισοφαρίζει η United με τον Μαρσιάλ. Στο 55 φάση διαρκείας που δίνει στους παίκτες του Μουρίνιο την ευκαιρία να ισοφαρίσουν.
10: Μάτα, Γιάνγκ για τον Μάτα και πάλι. Ο Μάτα τσίπησε την μπάλα και έφυγε. Μάτα βρήκε τον Ράσφορντ. Αυτός πετάει την μπάλα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για την United.
4: 2-1. Ο Μαρσιάλ, δεύτερο γκολ για τον Γάλλο, στο 73. Η Manchester United φέρνει το παιχνίδι τούμπα.
10: Η σέντρα, η κεφαλιά του Αλόνσο, δοκάρι, 2-2, ναι, η Chelsea σοφαρίζει με τον Μπάρκλεϊ, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Επιστρέψαμε, ακούτε After Review με Μανώλη Μουσουρέ και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Πάμε παρέα μέχρι και τις 2.
1: Πάντως, για αυτό που συζητούσαμε με τον Ταξιάρχη, δεν έχω κατασταλάξει ότι είναι αγωνιστικό το ζήτημα της ΑΕΚ στα εκτός. Αλλά
0: αγωνιστικό ή θέμα νοοτροπίας.
1: Αυτό σου λέω, αλλά με τρελαίνει να τα παραπέμπουμε όλα. Μερικά μάτσα όντως ήταν και φώναζαν. Δηλαδή με την Κηφισιά όντως. Οκ. Δεν έχω κατασταλάξει. Να σου πω την αλήθεια και νομίζω και ο Μάρκο Νίκολης πρέπει να κάπως να το απαντήσει κάποια φορά αυτό το...
0: Απλά επειδή ακόμη τα πολύ δύσκολα δεν έχουν αρχίσει. Εγώ λέω ότι πρέπει να βρει γρήγορα την απάντηση σε αυτό ο προπονητής ΣΑΕΚ.
1: Πάντως και πέρσι...
0: μετά τη διακοπή το πρόγραμμα γίνεται πολύ πιο δύσκολο.
1: Εντάξει, πάντως εμείς μιλάμε συγκεκριμένα για αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι, για αυτά. Δηλαδή αν τώρα, εγώ το λέω επειδή αν κάνουμε τώρα κουβέντα για νοοτροπία, κούραση, ξέρω εγώ, εκνευρισμό, χαλασμένο μυαλό, τι θα λέμε τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, που θα έχει ντέρμπι, θα έχει Champions League με μεγαθύρια.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, χαίρετε.
0: Τι έκανε η Μπέτις, νίξε τελικά, 2-1.
2: Πρωτάθλημα.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ο Χρήστος είμαι.
0: Γεια σου Χρήστο.
3: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Αυτό είναι από το FIFA, γεια σου Χρήστο και γεια σε όλους. Μια φωνή στην Τόρη.
3: Λοιπόν, θα σας πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ξέρετε ποιο είναι φέτος?
0: Ποιο?
3: Ο εαυτός του. Και το που παίζει στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, καλό αυτό έχει μέχρι στιγμής.
3: Μόνο αυτός το είναι πρόβλημα. Και ότι παίζει το τελικό πρωτάθλημα.
1: Πού ήθελες να παίζει?
3: Καμία Γερμανία, καμία τέτοια. Με τέτοιους παίκτες, ξέρετε τι παίκτες έχει ο Παναθηναϊκός φέτος. Έχετε καταλάβει.
1: Εκείνη για Bundesliga, ε.
0: Πολύ καλά.
1: Βέβαια, Bundesliga ίσως ήταν λίγο μεγαλύτερο το πρόβλημα εκεί στο transition, το αμυντικό. Που βέβαια μια χαρά έχει πάει στο πρωτάθλημα φέτος.
3: Τη βλέπω την Bundesliga, επιτίθονται, μαρκάρουν στο κέντρο, δεν σε έφυγε ο Ντίνο και άλλοι γυρνάει για πλάκα. Εδώ δεν τους παίζουν πίσω.
0: Εγώ δεν έχω ακόμη...
3: Για πλάκα δεν σε έφυγε ο Ντίνο. Και άλλοι και ο Τετέκ, ακόμα και ο Πελίστρι.
0: Ναι. Αλλά στη Γερμανία βέβαια έχουν άλλους αμυντικούς.
3: Εκτός από την Bayer και τον Dortmund. Οι άλλες ομάδες είναι μαρκάρουν στο κέντρο. Γι' αυτό βλέπεις 0-5.
1: Χρήστο, είσαι ακόμα στην επαρχία. Θυμάμαι έχεις πάει να δραπετεύσεις για λίγο.
3: Πού?
1: Κάπου
0: στην επαρχία.
1: Ή μένεις μόνιμα?
3: Στην Ελλάδα.
1: Όχι ρε, ναι βρε.
3: Όχι ρε, μόνο μόνιμα στη Γερμανία και είμαι στην Ελλάδα τώρα. Στην Ήπειρο είμαι.
1: Στην Ήπειρο.

0: booth εκεί πέρα.
1: Α, ναι, που, α, το θυμάμαι αυτός.
2: Εκεί παίρνει την μπάλα και έχετε παίξει ποδόσφαιρο. Εκεί παίρνει την μπάλα και φεύγει σε όχθες. Άμα μου κάνει τάκι θα τον... Αυτά τα γήπεδα έπρεπε να απογορευτούν να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ωραίο, διαφωνώ. Αυτό είναι από τα
2: 95, καλά, για τέτοια είναι αυτό. 95 μέτρα είναι. Κοιτάξτε το.
1: Εντάξει, Χρήστο.

0: παίκτες. Βλέπαμε τον Λιβάν Γκαρσία στην ΑΕΚ και λέγαμε, ότι εμείς πότε θα πάρουμε ένα τέτοιο επιθετικό. Είχαμε κάνει τον Ιωαννίδη, Θεό τον είχαμε κάνει τον Ιωαννίδη, που δεν είναι κακός παίκτης ο Ιωαννίδης, έτσι, και μας έφερε και λεφτά το παιδί και τίμιος. Αλλά τον είχαμε κάνει Θεό και βλέπαμε τον Λιβάν Γκαρσία να παίρνει από τα αθλήματα. Δηλαδή, βλέπουμε στον Παναθηναϊκό το φυσιολογικό. Δεν σου λέω τον Ουνάη. Ο Ουνάη είναι το κερασάκι στην τούρτα. Βλέπεις τον Γκάγκουα. Εγώ δεν μπορώ να ακούω, ρε αδερφέ. Εγώ δεν έχω μέχρι αλφα τοπικό έχω παίξει. Δεν είναι. Εγώ έχω παίξει μπάλα και τέτοια. Δεν μπορώ να ακούω, ρε αδερφέ. Το προσαρμόζεται, δεν προσαρμόζεται. Θα ισχύει λίγο, αλλά ο παίκτης ο καλός παίζει. Βλέπεις ο Γκάγκουα μπαίνει και έχει δώσει άλλη πνοή σε όλη την ομάδα. Η ταχύτητά του, μόνο που ο παίκτης ζητάει μπάλα, εμένα για αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο Λούζα το ίδιο, έτσι και ο Λούζα ζητάει μπάλα. Mm-hmm. Μόνο που ζητάνε μπάλα, βλέπεις ο Καλάμπρια, μπήκε ο Καλάμπρια, όσο κακός και αν είναι ο Καλάμπρια σε πολλά, δεν φυλαίχει τέτοια αυτοπεποίθηση όταν παίζει, θα οργώσει, θα κάνει το ίδιο και ο Κυριακόπουλος. Εμένα και ο Κυριακόπουλος μου αρέσει πολύ, δεν ξέρω γιατί έχει φάει τόσο ανάθεμα το παιδί, παλεύει, δίνει τα πάντα, αυτό μπορεί, αυτό θα κάνει, είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ το μόνο που με αγχώνει στην ομάδα, ρε αδερφέ, είναι ότι φοβάμαι μην όχι ξεφουσκώσει. Δεν ξέρω με ακόμα.
1: Ας ακόμα δεν φούσκωσε. Δεν φούσκωσε ακόμα, περίμενε.
0: Ναι. Είναι εγώ δεν είμαι τόσο ακόμα ενθουσιασμένος στο θέμα ότι θέλω να τη δώσω ένα καλό ντέρμπι με τις μεταβάσεις, γιατί με τον ΠΑΟΚ δεν το κρίνω. Γιατί ό,τι και να λέμε, ναι, ο Παναθηναϊκός βγήκε πάρα πολύ καλά στο 16, ναι, έκανε ευκαιρίες. Και ο ΠΑΟΚ στο 16 λεπτά βγήκε δύο φορές αντιπιθέσεις όμως.
2: Γιώργο, πριν και με την Καλαμάτα σε αυτό το κομμάτι των μεταβάσεων θα είναι ένα καλό τεστάκι, επειδή είναι εξαιρετική.
0: Την είδα και εγώ την Καλαμάτα, την είδα. Και να πούμε και κάτι.
2: Μην ακούει κανείς Καλαμάτα και νομίζει. Παίζει μπάλα και γρηγόρος και.
0: Επειδή δεν κάνατε την εκπομπή πιο πριν, εγώ έπρεπε και με τον Διονύση. Εγώ το Μπενίτε δεν ήθελα να τον βλέπω. Όχι ότι ο άνθρωπος μου έχει κάνει κάτι. Θεωρώ ότι είναι κάποιοι προπονητές όταν περνάνε τα χρόνια τελειώνουν από προπονητική. Είναι καλός για μάστερ, είναι για πολλά πράγματα. Όπως και ο Μεντιλίμπαρ. Αυτά ξέρει, αυτά θα έκανε. Όχι ότι έχει τελειώσει ο Μεντιλίμπαρ, ενώ δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι από ο Μπενίτεθ όμως, όπως και κάποτε το είπε και ο Τερίμ, που και ο Τερίμ είχε πολύ δίκιο, άλλο που έκανε τρέλες. Ρε φίλε, είναι τέτοιοι προπονητές που έχουν προπονήσει μεγάλους παίκτες. Καταλαβαίνουν ένα ρόστερ αν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό ή όχι. Όταν ο Μπενίτεθ έλεγε αυτό για τους παίκτες, δεν ήταν ότι το έλεγε γιατί θέλει, ήταν τρελός. Κάτι έβλεπε, κατάλαβες τι εννοώ. Και εκεί δεν σου εξηγεί ότι κανείς παίξει Παναθηναϊκό από την περσινή ομάδα εκτός του Κυριακόπουλου και τον Καλάμπρια δεν είναι βασικός ή ένθρωπος και σαν αλλαγή. Και σας το είπα και την προηγούμενη φορά, δεν έφυγε ένας να πήγε σε καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκό. Μας τα ζαλίσανε πέρσι για τον Μπακασέτα. Και ήταν ο πρώτος που ο Νίστος μου είπε δεν θέλω. Και έχει καμιά σχέση ο Κάγκουα με τον Μπακασέτα ή ο Λούζα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι... Για τον Γιάνγκουτσις είπε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ο Νίστος είναι τρελός που δεν τον έχει βάλει τόσα παιχνίδια.
2: Καλά, πάντως το Γιάνγκουσιτς, ο Νίστρουπ άρχισε να το βάζει και να τον βλέπουμε και λίγο.
0: Ναι, αλλά τον έχει εξαφανίσει, ρε αδερφέ.
2: Αυτό θέλω να σου πω, μην φτάσουμε σημείο να λέμε ότι τον έχει εξαφανίσει. Είναι εκείνος που τον έβαλε.
0: Όχι, συγγνώμη, τον έχει εξαφανίσει, τώρα μιλάμε για αντικειμενικά.
2: Απλώς έχει πάρει τόσους πολλούς πλέον. Έχουνε...
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Μπράβο, ναι, έχει πάρει τόσους πολλούς, αλλά σε αυτή την ποιότητα.
1: Είναι τόσο πολύ μπροστά πια, που είναι δύσκολο.
0: Δεν είναι αυτή τη ποιότητα.
2: Και όχι μόνο αυτό, Γιώργο. Είναι ότι. Στα δικά μου μάτια φαίνεται ότι θέλει να χτίσει πάνω και στο κομμάτι της ομοιογένειας σιγά σιγά ο
0: Νίστρουπ. Συμφωνώ, απλά θέλω να πω.
2: Δηλαδή δύσκολα αλλάζει δηλαδή. Πολλά πράγματα. Τώρα άλλαξε λίγο.
0: Μην είμαστε υπερβολικοί σε όλα. Καλός ο Κοντούρης. Δυνατός, ταχύτητα δίνει. Έχει πολύ μέλλον. Για μένα έχει πολύ μέλλον το παιδί. Mm-hmm. Βλέπεις ότι έχει πάει πολύ πίσω στο rotation. Και δεν σου βάζω τον Κάντρι γιατί βλέπεις ο Ρεφίλ ότι έχει πάει πολύ πίσω στον πόνο. Λέμε εδώ και τρία χρόνια ο Πελίστρη είναι ένας μετριότατος εξτρέμ. Μπορεί μόνο να τρέχει με το κεφάλι κάτω, βγάζει μια σέντρα πεθαμένη. Αυτό κάνει. Βλέπεις ότι και αυτός πάλι αλλαγή μπαίνει. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι τρελή και ούτε εμείς ήμασταν τρελοί που τα λέγαμε πέρσι και πρόπεση, ούτε και ο Μπενίτεθ ήταν τρελός. Εγώ εκεί θέλω να σου πω ότι τον Τετέι μόνο διαφωνώ, εγώ τον Τετέι το θεωρώ πολύ καλό παίχτη. Mm. Το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Το Παντελίδη και να ήταν χτύπα ξύλο το παιδί, εντάξει να είναι καλά το παιδί, δεν θα έπαιζε για μένα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Παντελίδη δεν είχε θέση αυτήν την δεκάδα, ούτε σαν αλλαγή δεν θα έμπαινε. Αλλά θέλω να πω αυτό, θέλω να πω ότι χαμηλά την μπάλα και να δούμε την ομάδα αυτό.
2: Ωραία Γιώργο,
1: να σε καλά.
0: Sorry, τελευταίο και εκείνο. Ναι. Και εμείς οι φίλοι, φίλε, δεν είμαστε τρελοί. Τα λέμε λίγο πιο χύμα, ναι, μηδενίζουμε κάποια πράγματα. Δεν είμαστε τρελοί όμως. Δηλαδή, πέντε πράγματα τα βλέπουμε και εμείς στο γήπεδο. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Γεια σου, καλά. Μα αυτό που λέει και ο φίλος τώρα, παιδιά, χθες μόνο εγώ παραξενεύτηκα από όταν έβγαλε τα μπόρδα, δεν έβαλε το Γιάνγκουσιτς. Έχει δει το Λιβάη. Mm-hmm. Τον έχει δει να αποδίδει.
1: Περίπου έναν χρόνο. Περίπου έναν χρόνο μετά, ο Παναθηναϊκός έχει στο ρόστερ του. Από πριν ένα χρόνο, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Πάλμερ Μπράουν, τον Ίνγκανσον που είναι τραυματίας και τον Ταμπόρδα, φιλέ, ο οποίος τότε ήταν μόνιμα στον πάγκο, έτσι.
2: Εσύ λες για ένα χρόνο, όχι για το Γενάρη.
1: Ένα χρόνο.

0: περίπου πριν, και επειδή πριν λέγαμε ότι είναι νωρίς και όλα θα κρυθούν στα play-off και τα λοιπά, να πούμε βέβαια ότι έναν χρόνο πριν, εκεί γύρω στις αρχές Νοέμβρη, τέλη Οκτώβρη, ο Παναθηναϊκός έχασε από το Βόλο και ουσιαστικά είπαμε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έτσι. Λέω για τη διαφορά μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Έτσι, είχε χάσει τότε στο Πανεσσαλικό από το Βόλο, θυμίζω. Είχε χάσει 12 βαθμούς μετά από τις πρώτες 7-8 αγωνιστικές.
1: Ήταν νομίζω και το παιχνίδι λιγότερο που είχε. Αλλά...
0: και αυτό ναι, αλλά εντάξει, τότε ναι. Θυμάμαι επειδή άκουγα και με τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου και στα σχόλια οι συνάδελφοι το συζητούσαμε, το λέγαμε. Ότι δεν είναι, είναι εκτός διεκδίκησης. Δεν μπορεί να το διεκδίκει στο πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πέρα από τα χρόνια μας πολλά στην ΕΠΟ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έχει μεγάλη γιορτή σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ένας αιώνας ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Αύριο τιμή Σένεκεν θα γίνει το τέτοιο, το εκτελεστικό της UEFA. Συνέδριο, εκτελεστικό συνέδριο της UEFA. Όπου θα ανακοινωθεί όπως φαίνεται νέο φορμάτ σε προκριματικά παγκόσμιο κύπελο.
0: Άντε πάλι.
1: Euro Nations League. Θα είναι τύπου Champions League. League phase δηλαδή, 36 ομάδες.
0: Ναι, ναι, να παίξουμε λίγα παιχνίδια παραπάνω. Να γεμίσουμε λίγο το καλεντάρι.
1: Έτσι θα είναι. Δεν θα είναι πολλά παραπάνω. Βασικά λιγότερα θα είναι. Νομίζω.
0: Ναι. Δεν μου λες, μιας και μιλάς με UEFA, μήπως έχεις καμιά ενημέρωση από την τέτοια του Λεβαδιακού για το κύπελο. από το ΚΑΣ.
1: Ρε Σίκη, ωραία, γίνεται.
0: Πραγματικά, τι θα γίνει εκεί, δεν ξέρω.
1: Αν δικαιωθεί τελικά.
0: Πες με εσύ. Πες με εσύ τώρα. Είναι δυνατό να μην τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, 2-10.
0: Πρωτοβάθμια το ένα, δευτεροβάθμια το άλλο. Πες το Μανώλη.
1: 2-10-95-79-2-83-4-5. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Γιάννης, πρώτη φορά σας μιλάω, γενικά σε ραδιόφωνο.
1: Άντε, ο άνθρωπος μας.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Και εγώ Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι η δεύτερη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Η άλλη φορά ήταν...
1: άρχισε τα ψέματα τώρα.
2: Ήταν μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη βροχή, με τον Όφη.
0: Α, ναι.
2: Κάτι ήθελα να πω, ενώ ήμουν στην αναμονή, με κάλυψε κάποιος που μίλησε, εν πάση περιπτώσει.
0: Okay.
2: Αλλά εχθές πάλι ακούγοντας το ΠΑΟΚ, Άρης, ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μιλάει, δεν ξέρω, σε 5 εκατομμύρια ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Πρέπει λίγο να χαμηλώσει ταχύτητα, δεν ξέρω πώς άλλες να το πω.
0: Γιάννη,
2: ακούω, ξέρω εγώ, τον αντίπας όταν περιγράφει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Παναθηναϊκός, εγώ έτσι. Σχεδόν εύχομαι να μην χάσει ο Ολυμπιακός ακούγοντάς του. Ο άλλος της ΑΕΚ μια κατηγορία μόνος του. Ο συγκεκριμένος νομίζω λίγο το παρακάνει.
0: Ναι. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου, εγώ απλά θέλω να κάνω το δικηγόρο του μαγαζιού και να σου πω ότι αυτός είναι ο Sport FM. Δηλαδή αυτό υπήρχε πάντα. Η ρεπόρτερ που την χάνει η συντριπτική τους πλειοψηφία να είναι και η ομάδα τους αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ.
2: Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό.
0: Δηλαδή, και ο Σαββόπουλος, ας πούμε, σε αντίστοιχο Άρης ΠΑΟΚ στο Βικελίδης, μπορεί να είναι πιο ένθερμος.
1: Ο κάθε
0: Σαββόπουλος. Τώρα φέρνω ένα παράδειγμα, έτσι. Ανεξάρτητα σου λέω αν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου, έτσι. Θέλω τώρα. Ναι, ο Αλέξης είναι πιο cool.
2: Τέλος πάντων, okay. Απλά τον άκουγα εχθές και ήταν.
0: Ναι,
2: δεν υπήρχαν αριάνοι να ακούσουν.
0: Καταλαβαίνω τι λες πάντως. Αλλά αυτό υπάρχει καλός κακός σε αυτό εδώ το μαγαζί δεκαετίες τώρα. Πάντα υπήρχε.
2: Και δεν είμαι τώρα κανένας. Πώς το λένε, αντέχει ο οργανισμός. Ακούω τον αντίπα να περιγράφει τον Ολυμπιακό. Σχεδόν εύχομαι να μην χάσει δηλαδή.
0: Ο αντίπας περιγράφει...
1: Αλλά όχι και να νικήσει, είπαμε.
2: Εντάξει.
0: Ο αντίπας, περιγράφει τα εκτός έδρας στην Ευρώπη, κύριε.
2: Ναι, εντάξει, okay. Και ο Τσανάκας, το άκουγα προχθές με τον Όφη. Ήταν λες και δεν ήξερες τι ομάδα πώς στηρίζει.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει. Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Αισιόδοξος. Απλά πολύ σφαλιάρα που έχουμε φάει τώρα ψαχνόμαστε να βρούμε το πρόβλημα.
0: Να, ναι.
1: Τι λάκκο έχει φάβα,
2: Ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μωρέ, να μην ψάχνεις το πρόβλημα. Απλά εγώ αυτό που λέω είναι χαμηλά η μπάλα. Δεν το αυτό, λέω...
2: Ναι. 100%.
0: Το πιστεύω δηλαδή ακράδαντα. Χαμηλά η μπάλα γιατί σωστά δημιουργούνται προσδοκίες. Αλλά μετά ξέρεις, αν δεν πάρεις το πρωτάθλημα... Θα υπάρχει και μεγάλη απογοήτευση για άλλη μια χρονιά. Αυτό λέω. Γιατί το ρόστερ του Παναθηναϊκού, ήθελα να το πω πριν, αλλά δεν πρόλαβα. Εγώ σκέφτομαι καμιά φορά αν αυτό το ρόστερ το φετινό έχει μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα ακόμη και από το ρόστερ που χάρισε στον Παναθηναϊκό το τελευταίο του πρωτάθλημα. Δεν έχω καταλήξει ακόμα.
2: Ναι, σε βάθος δεν νομίζω, ή τουλάχιστον...
0: Εγώ δεν έχω καταλήξει ακόμα, το δουλεύω μέσα.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι του χρόνου μπαίνει στο νέο του γήπεδο Παναθηναϊκός. Θέλω να πω ότι είναι, ναι. Δεν είναι κάτι για ένα χρόνο που χτίζεται.
0: Ναι, είναι, χτίζεται για το μέλλον, ακριβώς.
2: Ακριβώς. Και ο προπονητής, εντάξει, δεν πιστεύω να τον ήξερε κανένας, μόνο τα αποτελέσματά του βλέπαμε.
1: Γνωστός ήταν.
0: Κάτι ψηλά το ξέραμε από την Κοπενχάγη.
1: Δεν σημαίνει ότι βλέπα κάθε σου Κοπενχάγη, αλλά στην Ευρώπη
2: έχει κάνει. Αυτό, μα εκεί καταλαβαίνεις κάποιον όμως.
0: Ειδικά όταν έπαιζε και ο Ζέκα στην Κοπενχάγη, τον θυμόμαστε.
2: Εντάξει, δεν τον ήξερα καθόλου.
0: Εντάξει, είναι και η δουλειά μας εμάς που...
1: Να βλέπουμε Κοπενχάγη.
0: Ναι, βλέπουμε Κοπενχάγη. Αυτή είναι η κατάντια μας.
2: Νομίζω δεν έχει κολλήματα όμως έτσι αιμονές. Και θα είναι... Πώς το λένε, θα είναι μεγάλο προς τον αυτό. Δηλαδή, τον βλέπω δεν... Τώρα δεν είναι και μεγάλο το δείγμα, αλλά δεν φαίνεται προπονητής που θα έχει μεγάλα κολλήματα. Αν κάτι βλέπει να του στραβώνει στην πορεία, θα το αλλάξει για τέτοιο τύπο μου κάνει.
0: Ναι.
2: Ερώτηση, ξέρουμε κάτι για το μπλουζάκι του? Δεν το έχει αλλάξει ποτέ.
0: Στα παιχνίδια.
1: Μήπως είναι γούρι.
0: Μπορεί να έχει πολλά ή μπορεί να είναι γούρι.
1: Μπορεί να είναι ο Μπάτμαν που έχει πολλά διαφορετικά μαύρα.
0: Το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι, είναι πολύ ωραίο.
2: Ναι.
0: Το στερίζει κιόλας. Τώρα να κάνουμε και σχόλιο έτσι
1: στιλιστικό.
0: Το στερίζει, μια χαρά.
1: Και ο Δεσίλα δίπλα γράφει ωραία με το.
0: Είδε, κάνουν ωραία.
1: Ναι. Όταν το παίρνει συνέντευξη.
2: Λοιπόν, και η διακοπή, έτσι όπως πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός, δεν σκαμπάζω και πολλά από εδώ, αλλά έτσι όπως πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός, να έχει την μπάλα, να δημιουργεί φάσεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να τον επηρεάσει ιδιαίτερα η διακοπή.
0: Okay.
2: Εντάξει,
0: θα το δούμε.
2: Με τα λίγα που ξέρω εγώ.
0: Έχει και ντέρμπι μετά τη διακοπή, θα το δούμε.
2: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή πιο πολύ ο Ολυμπιακός τι θα παρουσιάσει και δεν θα έχουμε και δείγμα, δεν θα έχει κανένα δείγμα να κάνει μια σωστή ανάγνωση. Δηλαδή μπορεί να παρουσιάσει κάτι, να μας πιάσει τον ύπνο, ας πούμε.
0: Θα είναι πολύ περίεργο.
2: Καλά, εντάξει, εδώ είναι η χαμηλά η μπάλα. Δηλαδή μην πάμε ξαφνικά να περιμένουμε ότι θα κερδίσουμε σε Καρασκάκη και αν χάσουμε όποτε στράβωσε. Εδώ είναι το χαμηλά η μπάλα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, μη σας κατάλαβα.
0: Να είστε καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε
1: σου,
0: πολύ.
1: Γιάννη.
2: Να είστε καλά, καλή
0: καλό βράδυ, καλό βράδυ, για χαρά.
1: Το οποίο ντέρμπι είναι σε 9 η ώρα. Θέλω να για ποιο λόγο το λέω τώρα. Άκουγα πριν την εκπομπή του Open, την έβλεπα.
0: Ναι, το 11.
1: Ναι.
0: Εναντίον 11.
1: Λοιπόν, τώρα το πρόγραμμα του Σουκού.
0: Όχι, δεν είναι 11 εναντίον 11 πια. Αλλιώς δεν λέγεται. 4-4-2 δεν λέγεται, μωρέ, πια
1: σωστά,
0: εκπομπή.
1: Σωστά.
0: Άντε με σκάλωσες. Λοιπόν, ναι, για πες.
1: Δύο παιχνίδια έχει το Σάββατο, 5 έχει την Κυριακή.
0: Ναι, ωραία. Πάμε, εντάξει, αυτό. Sorry, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, πάμε.
1: Σάββατο, 7 η ώρα, Ατρόμητος και Φυσιά.
0: Μάλιστα.
1: Σάββατο, 7:30, Άρης Ηρακλής. Να πούμε χωρίς κόσμο τελικά, δυστυχώς του Ηρακλή που λέγανε η αστυνομία δεν το άφησε. Λοιπόν, και την Κυριακή έχει παιχνίδι στις 5, στις 6, στις 7, στις 7:30 και στις 9 η ώρα. Και πολύ σωστά ο Γιάννης Καραλής λέει, υπάρχει τέτοια πρόβλεψη για διαφορά θερμοκρασίας από Σάββατο σε Κυριακή.
0: Ναι, ρε, έχουν δει τον καιρό.
1: Που τα ένωσαν αυτά δύο παιχνίδια του Σαββάτου, 7 και 7:30, και δεν το έχουν βάλει το ένα 7 και το άλλο 9.
0: Ναι.
1: Και
0: σήμερα.
1: Την Κυριακή το άπλωσαν.
0: Σήμερα, σέρια. Και τρία παιχνίδια παίζαν όλοι οι Ευρωπαίοι. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε τέτοια κολλήματα εδώ και δεν τα κάνουμε και εδώ αυτά, ας πούμε. Έχουμε το κύπελο, θα μου πεις. Αλλά
1: έχουμε το κύπελο, ναι.
0: Το πρόγραμμα, η αλήθεια είναι ότι πάλι τώρα χθες, ας πούμε, το Κηφισιά Λεβαδιακός 9 η ώρα, την ώρα που είχε το ντέρμπι και το Παναθηναϊκός Πανετολικός, το έφαγε μαρμάγκα, δεν το δε ψυχή.
1: Ναι.
0: Που δεν ήταν καμιά ματσάρα, αλλά γιατί να μην το δει κάποιος. Ναι, εσύ θα το βλέπεις. Δεν θα το βλέπεις.
1: Θα το βλέπω.
0: Αυτό έλειπε.
1: Τελικά δεν είδαμε δικαίωνε μάλλον, αλλά ναι. Θα το βλέπα, ναι.
0: Πάμε να βγάλουμε άλλον ένα πριν το break. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Α, εντάξει, οκ. Δεν αργήσαμε πάρα πολύ. Καλησπέρα παιδιά, Βασίλης Πετράλωνα.
1: Γεια σας.
0: Α, έλα Βασίλη. Εντάξει, τις φωνές αναγνωρίζω πια, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματα, θα σας μάθω όλους.
3: Εντάξει, μόνος, σιγά σιγά.
0: Ναι.
3: πάμε να μιλήσουμε για θρύλο, έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, έχει μεγάλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός, παιδιά. Έτσι όπως το είδα, δηλαδή κάθε κοίτα προσεκτικά το παιχνίδι. Να δω τι ήθελε να κάνει ο φίλος μας ο Μανόλ.
0: Τι είδες?
3: Εντάξει, ο Μανόλ, κοίτα, συμπτωματικά είχα δει μερικά παιχνίδια του Champions League προδιετίας-τριετίας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα Sociedad Paris.
0: Ναι.
3: Θυμάμαι την μπάλα περί Sociedad, μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση. Εντάξει, έχασε.
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι.
3: Είχε πάει πολύ καλά με Παπέ, δηλαδή τους είχε με ατομικές ενέργειες, δηλαδή έτσι την έβγαλα από εγώ. Όχι καβού και δεις, γιατί έκανε και πολλές φάσεις η Σοσιαδά. Έπαιζε ωραία μπάλα, την έπαιζε στα ίσια, δηλαδή.
0: Η Σοσιαδά ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. σε εκείνο το μάτς, το πρώτο που λες. Ναι. Μετά έφαγε τα δύο γκολ στο δεύτερο.
3: Το άλλο στην Ισπανία έμεινε πίσω στο σκορ γρήγορα και μετά άνοιξε. Ναι. Αλλά γενικά μπορείς να πεις ότι για να πεις τα ίσια μία σειρά, ότι το τουλάχιστον έχει κάποιο επίπεδο ρε παιδί μου ο προπονητής. Εντάξει, για να πεις τα ίσια τέτοιο επίπεδο ομάδα.
0: Εδώ τι κάνουμε τώρα, το θέμα.
3: Εδώ τι γίνεται. Εδώ δυστυχώς ο Ολυμπιακός, λοιπόν εδώ τώρα έχω να πω πολλά πράγματα, να τα βάλω σε μία σειρά. Καταρχάς ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο δομικό πρόβλημα, τεράστιο. Έχει τεράστιο πρόβλημα με αντοχές, φυσική κατάσταση και κατάσταση παικτών. Τι να πω, Ζώτα Σίλβα έβγαλε τραυματισμό μυϊκό πριν 2-3 εβδομάδες. Παράδειγμα. Παράδειγμα, έτσι, θα του πάρουμε ένα-ένα. Τσικίνιο, ασχολία αυτό. Αν πάει να βγάλει ένταση σε παιχνίδι, έχει βγάλει λάση. Και προσέχει και ο ίδιος δηλαδή, και γι' αυτό πλέον δεν φαίνεται, γιατί βαζιζόταν στα τρεξίματα στις καλές χρονιές του.
0: Σα.
3: Και στην πρώτη του conference. Γκουστάβο Σα. Δείχνει ότι έχει ταλέντο, έχει και αυτός μεγάλο πρόβλημα από την φυσική κατάσταση.
0: Τραυματίστηκε τώρα πάλι.
3: Έβγαλε μυϊκό για 15 λεπτά συμμετοχής.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έβγαλε μυϊκό.
0: Ειδικά από τον ΣΑ, εγώ περιμένω πολλά περισσότερα.
3: Έδειξε ότι έχει με πρόσωπο, που είναι προσώνα αυτό, να είσαι με πρόσωπο μπροστά στο αμυντικό και να περνάς κοντινές καλές κάθετες. Είναι θετικό κομμάτι αυτό. Θα μπορούσε να παίξει ένα στο 4-4-1-1 του Ιμανόλ.
1: Ναι, όταν έβαλε το ΣΑ το γύρισε περισσότερο σε 4-3-3-4-1-4-1 που λέμε.
3: Ναι. Εντάξει, το κακό είναι δυστυχώς ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τεράστια λάθη στα διοίκηση και με επιλογές παιχτών. Θα δεις ας πούμε τον Ορβηγό, τον Μπάκτορ, έτσι. Και δεν μπορώ να πω ότι είναι μια κλάση παραπάνω από τον Κωστινιά ή από το Ρέαντσο που είχαν παλιότερα. Είναι περίπου τέτοιο είδους παίκτη. Αυτός είναι εξαίρεση στη φυσική κατάσταση, έχει τρεξίματα που τρέχει 120 λεπτά. Αλλά δυστυχώς δεν έχει την ατομική ποιότητα που χρειάζεται να έχει ένα σύγχρονο μπάκτορ, παιδί μου. Δηλαδή να πάει στο ένας μένας, να περάσει μια ωραία διαγωνία κάθετη. Ξέρει ποδόσφαιρο αλλά δεν ξέρει μπάλα. Δυστυχώς. Αυτό βλέπω. Αλλά αυτός τουλάχιστον είναι εξαίρεση στη φυσική κατάσταση. Πήραμε το Φρόιλερ, ο οποίος είναι για άλλου είδους παιχνίδι, καμία σχέση με τη Λίπαρ παιχνίδι δηλαδή.
1: Ναι, και στο παιχνίδι του...
3: περισσότερο στη Μανόλ. Στη Μανόλ θα μπορούσε να ταιριάξει.
1: Τον βλέπω το νούμερο ένα βασικό. Εντάξει, να πεις υπάρχει ο Πουέρτα, αλλά...
3: δίδυμα. Θα μπορούσε να είναι 8 αν ήταν 28. 27, 28, 29, τώρα είναι 34. Παιδιά, εκεί είναι και από Μουντιάλ. Και δεν αντέχει ο άνθρωπος, δηλαδή πάσχει σε τρεξίματα και φαινόταν αυτό μέσα στο παιχνίδι με τον Όφη. Φαινόταν αυτό. Δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ με ποιο τρόπο μπορεί να φτιάξει ένα ισπανικό μοντέλο ποδοσφαίρου που χρειάζεται να έχεις τεχνική, καλή ακριβή πάσα κοντινή στα 5-10 μέτρα. Πράγματα δηλαδή που ούτε ο ΕΣΕ τα έχει, ούτε ο ΕΣΕ δεν τα έχει. Ο ΕΣΕ ο οποίος είναι και αυτός πεσμένος, αλλά και στα καλά του να ήταν σε τρεξίματα, δεν έχει την τεχνική και το επιθετικό μεταλλιτέρ, παιδί μου, ξέρεις, για να φτιάξει παιχνίδι. Δεν το κάνει αυτό ο ΕΣΕ. Πέσε είναι για τρεχαλατσίδικο ποδόσφαιρο όπως έπαιζε με τη Λίμπαρα, ειδικά την πρώτη δεύτερη χρονιά.
1: Γι' αυτό δηλαδή, είχαμε και την ένσταση, Ρέση Βασίλη, ότι επειδή φαίνονταν ότι προς τα εκεί πάμε, προς αλλαγή προπονητή, καλύτερο θα ήταν να έχει γίνει λίγο πιο νωρίς, να έχει προλάβει κάποιες δικές του μεταγραφές να κάνει με τέτοια χαρακτηριστικά.
3: Ξέρω, εκεί ήταν το τεράστιο λάθος της διοίκησης, έπρεπε να το αλλάξει το με τη Λίμπαρα το Μάιο. Να πάει ένα καινούργιο προπονητή, τον Ιμανόλ ή οποιοδήποτε άλλο, και να το πει όμως στους παίκτες, δηλαδή να έχει κάνει αυτές επιλογές. Τώρα ο Ιμανόλ. Εγώ προσπαθώ να μπω ρε παιδί μου στα παπούτσια του, δεν λέω ότι είναι σούπερ. Δεν ξέρω αν είναι Μίτσελ, δηλαδή π.χ. ο Μίτσελ ας πούμε ήρθε μετά τη Φράιμπουργκ που δεν βλεπόμασταν και μέσα σε δύο εβδομάδες με 10 προπονήσεις πήγαμε και πατήσαμε τη Φράιμπουργκ που ήταν τρίτη στην Μπουντεσλίγκα, έτσι, μέσα στη Γερμανία. Ο Μίτσελ ας πούμε αυτές τις προπονήσεις μπορούσε να φτιάξει ένα αποτελεσματικό σύστημα μέσα σε 6-7 προπονήσεις και να σου πάρει και αποτελέσμα για να παίξει και καλά επιτελικά.
0: Ναι.
3: Έτσι, όχι σε βασκόνα αλλά γρήγορα. Ο Ιμανόλ δεν ξέρω να το έχει αυτό. Δηλαδή να μπει μέσα και να σου φτιάξει κάτι που αποδίδει και να παίζει και καλή μπάλα μέσα στην ηλικία. Δεν ξέρω να το έχει αυτό.
1: Πώς είπες ότι το έκανε στη Σοσιεδάδ?
3: Στην Σοσιεδάδ το έκανε μέσα σε βάθος χρόνου. Έτσι δεν ήταν.
1: Έτσι, χρόνο, πέρα. Γιατί πρέπει να τον κρίνουμε σε ένα.
0: Βασίλη, εγώ νομίζω
3: όχι,
0: ότι.
3: Καμία σχέση. Απλά, ναι, για λέγε πέσω.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αφαιρόμαστε αυτή τη στιγμή, όσο δύσκολο και αν είναι, στον Ιμανόλ, στον Ολυμπιακό. Σαν
3: ο Ιμανόλ δεν έχει καμία ευθύνη.
0: Σαν να είναι Ιούνιος. Σαν να είναι Ιούνιος.
3: Ο Ιμανόλ δεν είναι ο μόνος που είναι ευθύνη.
0: Ναι, δηλαδή τώρα, προχθές, ας πούμε, για μένα το γεγονός ότι βάζει Τσικίνιο και Φορτούνι στην ενδεκάδα για να παίξουν από τα πλάγια, μου δείχνει ότι ακόμα ο άνθρωπος δεν τη ξέρει, ξέρει στο 100% την ομάδα.
3: Εντάξει.
0: Για παράδειγμα.
1: Γιατί ρε,
0: και με το μετρήμα παρακύπτει.
3: Άκουσε και αυτά που το είπαν ο περίγυρος ομάδας.
0: Ναι, σίγουρα.
3: Ο προηγούμενος έβαζε τον Τσικίνιο στο 10.
0: Έβαζε ένα εξτρέμο όμως, ξέρω εγώ.
3: Τσικίνιο όταν παραμυπτώντας.
0: Κάποιος έπαιζε. Και είδες πόσες φάσεις έφαγε ο Ολυμπιακός από τα πλάγια, έτσι. Πόσες φορές βγήκαν από αριστερά ειδικά, πάρτι είχαν στήσει.
1: Πάντως με εξτρέμ κατέληξε το παιχνίδι.
0: Και ήταν και καλός τελικά.
3: Αν εξαιρέσει το Ζέλσον που έχει το ένας μένα, γιατί ο Ιμανόλας με έπαιζε με το ένας μένα στα πλάγια. Δεν, και το Φορτούνι ίσως, αλλά ο Φορτούνι είναι και 34 πλέον. Δηλαδή έχει 1000 προβλήματα να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Πραγματικά στεναχωρήθηκα για αυτό που έβλεπα. Γιατί στο πρώτο 20 λεπτό καταλάβαινες τι πάει να κάνει. Είδους ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, να περάσει με τριγωνάκια, με μια ωραία κάθετη μπροστά μέσα, κάθετα από τον άξονα, έτσι.
0: Βασίλη, το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να κερδίσει την Τετάρτη με 0.5 τη Αγγελόνια, να κερδίσει και την Κυριακή. Δύσκολο είναι να κερδίσει με άλλο 0.5 το Λεβαδιακό που καίγεται και να πάει στη διακοπή να κάνει προετοιμασία 3 εβδομάδες. Με αυτούς που θα έχει. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή.
3: Θα πρέπει να βρει κάποιο τρόπο, γιατί έχει τώρα και προβλήματα τραυματισμού να αντιμετωπίσει. Ακόμα και ο Σιπιόν να γυρίσει, δεν έχει δηλωθεί στη λίστα.
0: Ναι.
3: Έχει 1000 προβλήματα να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Δεν θα ήθελα να ήμουν ούτε ψήλο στον κόρπο του. Και ελπίζω να τα καταφέρει ο άνθρωπος, γιατί πραγματικά θα έβλεπα και εγώ κάτι που μου αρέσει. Έτσι. Εγώ κρίνιαζα για το Μεντιλίμπαρ χρόνια τώρα, όχι τώρα που έγινε. Γιατί ήθελα να δω κάτι πιο όμορφο, ρε παιδί μου, στο μάτι.
0: Ναι.
3: Με αυτόν θα μπορούσε να δει. Αλλά για μένα, πρόβλεψή μου, αν του δώσουν ευκαιρία, θα χρειαστεί περίπου Φλεβάρι.
0: 2-3 μήνες.
3: Φλεβάρι. Ή τουλάχιστον και πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, μπορεί και
3: αλλά
1: πιο
3: νωρίς. Για μικρό διάστημα μπορεί να παίζει για 20 λεπτά καλή μπάλα. Ναι.
0: Μπορείς να δεις πράγματα πάντως. Και γρήγορα.
3: Και κατάσταση. Πώς θα την βελτιώσει τώρα, Τσικίνιο. Είναι καμένος από τις βρίσκες. Δεν έπρεπε να τον είχαν ανανεώσει καν τον Τσικίνιο. Ο Κάγκουα, δηλαδή, συγγνώμη, πόσα εκατομμύρια κόστησε, ρε παιδιά. Ο Κάγκουα. Τον είδατε τον Κάγκουα, έτσι. Ένα πλήρες καφ τύπου Χουάνκ.
0: Μα με τώρα,
3: το
1: ναι. Ναι, αλλά δεν παίζουν για θέση.
3: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, οχταράκια είναι.
1: Ακριβώς.
3: Ο Ολυμπιακός ήθελε δύο μπαλάντους παίκτες, ένα στο 8, ένα στο 10 για αρχή. Και καλό εξτρέμ, τουλάχιστον ένα καλό εξτρέμ. Δεν τα πήρε. Ούτε ο Ρόκα είναι για μένα καλός εξτρέμ. Ούτε ο Ρόκα είναι επιπέδου. Να πεις ότι θα αλλάξω το στάτους μου. Και δεν πήραμε ένα Κάγκουα, ρε φίλε. Δηλαδή 5-6 εκατομμύρια τόσα χάφη υπάρχουν. Τεράστιο πρόβλημα στη διοίκηση στις επιλογές παιχτών. Τεράστιο.
1: Εντάξει, αλλά στη θέση έχεις πάρει πουέρτα έτσι. Με 16 εκατομμύρια πώς έχεις πάρει.
3: Όχι, χρειαζόταν να πάρεις εξάρι.
1: Όχι, για τον Κάγκουα σου λέει, επειδή ο Κάγκουα δεν είναι εξάρι.
3: Ο Κάγκουα είναι οχτάρι. Αυτός λέω, δώσε λεφτά
1: πλάσια λοιπόν. Για άλλον παίχτη. Τώρα δεν το πάω συγκριτικά, απλά λες ότι δεν έδωσε λεφτά για το οχτάρι.
3: Ο Πουέρτα είναι, ρε παιδί μου, περισσότερο μια βελτιωμένη version του S. Είναι μεσοαμυντικός χαφ. Δεν είναι μεσοεπιθετικός χαφ.
1: Ναι.
3: Δεν θα σου δημιουργήσει.
1: Συμφωνώ, ναι.
3: Δώσε τα λεφτά λοιπόν εκεί που είχες πρόβλημα στη δημιουργία. Κουτσά στραβά την έβγαλε στο 6 και με το Φρόγκλερ, ακόμα και με τον Καρδία, πάει στον Κόρακα που δεν θα τον βλέπω. Με το Σιπιόνι, με τον Έσαι, την κουτσά έβγαλε στο 6. Σκάστα λεφτά στο 8, ρε φίλε. Και αν πάρεις το Φρόλιν για 8, πάρε ένα στα 26 του. Σκάστα για 26, 27, 34. Δεν καλώς παίξε ο Φρόλιν, θα δώσεις κάποιες λύσεις. Αλλά θα σου πω, χρειαζόσουν άλλα πράγματα και άλλα πράγματα πήρες. Πάρε ένα καλό δεξιμπάκ με επιθετικές, ένα μαυροακού, ρε παιδί μου, καινούριο. Σκάσε 7 εκατομμύρια από γαλλικό πρωτάθλημα, πάρε ένα καλό δεξιμπάκ.
0: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα, Βασίλη, θα τελειώσουμε το αύριο τώρα. Δεν θα τελειώσουμε με τίποτα. Να σε καλά, να σε καλά.
3: Δύσκολα τα πράγματα κλείνοντας με αυτόν από μόνο. Ναι. Δύσκολα πάμε με την Καγκελόνη, γιατί αν σου δημιουργεί αυτά τα πράγματα ο Όφη, δεν έχει κέντρο που θα σου κρατήσει μπάλα. Αυτή λίγο να την κρατήσει.
0: Για κάτσε να δούμε.
3: Λίγο ποιοτικό του παίκτη.
1: Και επίσης,
3: Βασίλη. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Και,
3: να
0: και διαφορετικό και το κίνητρο καλό κακό των παικτών σε αυτά τα παιχνίδια, λέω εγώ.
3: Ναι, αν τραβάνε τα πόδια, έτσι είπαμε. Έχει τεράστιο πρόβλημα φυσικής κατάστασης, παιδιά. Αυτό πώς θα το λύσει.
0: Θα έχει έρθει, θα έχει έρθει και όλο το Μεξικό για να δει το παιχνίδι.
1: Σωστό. Βασίλη, δεν το, για να μην το ξεχάσω, δεν το βάζω στην διαστολή για τις μεταγραφές. Πάντως να μην κάψουμε και τον Φίλι. Επειδή είναι ένας παίκτης που μπορεί να τσούλησε την μπάλα.
0: Καλεντάρα.
3: Ο περίγυρος δεν φίλε τους και αυτούς.
1: Όχι.
3: Δηλαδή, έπρεπε να του είχαν πει ότι υπάρχει εδώ ένα καλό ταλέντο. Εμένα αυτό γούσταρα το Μίτσελ. Αν έβαζε κατευθείαν τον Τρέπι Βίτα με το που είδε μάλλον πάνω στο Αθόπουλο.
0: Δεν είχε τέτοια κολλήματα, ο Μίτσελ, αποδεδειγμένα.
3: Αυτός τους δουλεύει ο Ιμανόλ, τους δουλεύει τους πιτυρικάδες.
1: Ναι. Θέλω να πω, υπάρχει και αυτός.
3: Okay. Και κλείνω για την ΑΕΚ απλά, αν δεν βάλει ο Νίκολιτς άλλη δεκάδα Ελλάδα και άλλη δεκάδα Ευρώπη. Θα κάνει κι άλλες κυρίες, για ξέρω παιδιά, αυτό το χαλάω.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Να σε καλά, καλό ξημέρωμα, χαιρετώ, για χαρά. Λοιπόν, πάμε break, μικρό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκης ο Νίκος Σταματέλος. Την Πέμπτη η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, Όφι Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Φεύγει πολύ γρήγορα ο Ζιντάν, την παλιά την offside, το Μπόξης το αφήνει, όμως αυτή τη φορά ο επόπτης, το πλασέ του Μπόξης και είναι το 1-0 για τη Γιουβέντους. 1-0 για τη Γιουβέντους με το πλασέ του Αλέν Μπόξης. Η Γιουβέντους 32 λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού πιάνει την εγγλέζικη άμυνα στον ύπνο και ανοίγει το σκορ. 1-0.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να συνεχίσουμε τηλέφωνο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Κώστας, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Κώστα. Μίλωσε λίγο το ραδιοφωνό σου, αν θες, γιατί μας ακούμε.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ας ξεκινήσουμε, Παναθηναϊκός, θα ξεκινήσω τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, έκανε προετοιμασία με το Μεντιλίμπαρ. Συνέχισε να κάνει προετοιμασία με το Μεντιλίμπαρ, γιατί έφερε τόσες μεταγραφές. Και συνεχίζει να κάνει πάλι προετοιμασία με τον καινούριο προπονητή. Θα συνεχίσει να κάνει προετοιμασία μέχρι τον Νοέμβριο. Δεν πάει καλά αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να το καταλάβεις ότι δεν πάει καλά.
2: Πάντα όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή, κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Μα δεν έχει κάνει 3 αλλαγές προπονητή. Ξεκίνησε με άλλους, μετά είχε συν 14 ο Μεντιλίμπαρ και τώρα έχει πάλι άλλο προπονητή. 3 έχει κάνει. 3 προετοιμασίες.
0: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει διπλή προετοιμασία.
0: Καλά, τη δεύτερη δεν πρόλαβε να την κάνει, όσο πρόλαβε τέλος πάντων.
1: Λέμε τώρα,
0: ναι,
1: στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Για να καταλάβετε την κατάσταση του Ολυμπιακού, εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Ποιο από τα 3 σεντερφόρ του Παναθηναϊκού, ο Ντέζερς, ο Τετέι και ο Γκιβάη, δεν θα έπαιζε βασικό στον Ολυμπιακό?
0: Νομίζω όλοι θα μπορούσαν να παίξουν βασική.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει δώσει τόσα λεφτά ο Ολυμπιακός και ουσιαστικά δεν έχει.
2: Τώρα
0: ήρθανε, χτύπησε ο Λικαμπή, κάτσε ακόμα, θα δούμε. Έχει χτυπήσει

0: αέρα, έχει ρε παιδί μου νεύρο. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα τον βλέπει σαν σκαλοπάτι, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θα προχωρήσει. Και όχι επειδή φαίνεται ρε, έχει και την προπονητική αλητεία.
1: Κώστα, εγώ αν και θεωρώ ότι είναι αδιανόητο νωρίς για να το λέμε αυτό, θεωρώ πάντα θεωρούσα ότι είναι καλό οι προπονητές να βλέπουν τις ελληνικές ομάδες ως σκαλοπάτι. Είναι δείγμα και τι στόχες έχουν, τι φιλοδοξίες έχουν, άρα ότι κάτι θα έχουν κάνει καλά για να το πραγματώσουν αυτό.
0: Ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα ήταν σκαλοπάτι για τους προπονητές. Πόσοι προπονητές του Ολυμπιακού φύγαν και πήγαν έξω.
1: Ναι. Από την άλλη το ακούω και το άλλο ότι ο άλλος οπαδός θέλει να δένεται και με τον προπονητή, να μένει χρόνια κτλ. Είναι κάτι το ωραίο. Ναι.
0: Εντάξει, τι να πω, τέλος πάντων, εντάξει, ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα, εάν πήγαινε πολύ καλά, είχε γκολ από τους μέσους. Έβρισκε γκολ από πίσω, δηλαδή έβρισκε πάρα πολλά γκολ. Αυτό το έχει ο Παναθηναϊκός τώρα. Δηλαδή, από τον Παναθηναϊκό, από τη μέση και μπροστά μπορεί να σκοράρουν όλοι. Να σκοράρουν Λουζά, να σκοράρουν Ναΐ, να σκοράρουν τα Μπόρδα, να σκοράρουν όλοι. Ο Αντινό, ακόμα και ο Καλάμπρια. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει γκολ. Να δημιουργήσει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει δηλαδή με τις μικρομεσαίες ομάδες κάτω από το 6 να έχει μίνιμουμ 3 γκολ.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, Κώστα. Πάντως για το άλλο σκέλος του Ολυμπιακού που λες, είναι και θέμα ομάδας. Δηλαδή όταν η ομάδα συνολικά δεν τραβάει, δεν θα τραβήξουν, δεν θα φανούν, θέλω να πω, και ατομικά κάποιοι παίχτες. Δηλαδή αν αρχίσει να τραβάει, δεν είναι δεδομένο ότι θα αρχίσει να τραβάει ο Ολυμπιακός, αν αρχίσει και τραβάει. Τότε θα δεις, θεωρώ, και κάποιους άλλους παίκτες που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής να σκοράρουν και αυτοί, να πατάνε περιοχή που λες.
0: Παιδιά, στον Παναθηναϊκό είναι τυχεροί. Πήγαν να φάνε τον Ταμπόρδα. Τον είχαν δανεικό για την Κηφισιά. Και αν δεν είχε ξεμείνει από παίκτες στο παιχνίδι με τη Ρώμα, δεν τον έβαζε ποτέ ο στρατηγός ο Μπενίτες. Πήγαν να φάνε τον Ταμπόρδα. Τι συζητάμε τώρα. Ο Αντίνο πέρσι έφτιανε αίμα γιατί δεν είναι μέση. Δηλαδή του δίνανε την μπάλα από το κέντρο και πρέπει να περάσει 2-3 για να κάνει μια προσπάθεια. Τώρα παίρνει την μπάλα σωστά, πάει μπάλα σωστά γιατί έχει τον Λούζα, έχει τον Γκάγκουα ο οποίος γυρνάει, έχει τον Καμαρά ο οποίος, ρε παιδί μου, νομίζω ότι είναι τεμπέλης μες στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι τεμπέλης. Και επιταχύνει, κάνει την κοφτή την τρίπλα. Δηλαδή βλέπεις ποιότητα. Πήγα στο γήπεδο την Κυριακή και όλες μια υγεία, δηλαδή στο 2-0 δεν έπαιρνε τον γκολ και κάναμε χαβαλέ. Έλεγες δεν πειράζει μωρέ, σε 2 λεπτά θα το βάλει. Δηλαδή θα κάνει τις προσπάθειες. Έχει τέτοια εικόνα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
1: Και με τον ΠΑΟΚ όταν δέχτηκε τον γκολ, θα μου πεις δεν πέρασαν και πάρα πολλά λεπτά. Αλλά ξέρεις, δεν μεταφέρθηκε μουρμούρα, γκρίνια κτλ.
0: Ποιο, με τον?
1: Με τον ΠΑΟΚ όταν δέχτηκε τον γκολ.
0: Με τον ΠΑΟΚ το έπαιξε 94.
1: Ναι. Με την Κηφισιά.
0: Εντάξει. Θέλω να πω ότι βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια υγεία. Υπάρχει μια υγεία στον Παναθηναϊκό. Καλό αυτό, πάρα πολύ καλό. Και ας ελπίζω ότι θα συνεχιστεί. Αλλά αν τώρα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, στην κανονική διάρκεια, αν συνεχίσει έτσι και φύγει από μακρυνθεί από τον Ολυμπιακό 7 βαθμούς, δηλαδή, και από την ΑΕΚ και άλλους τόσους, δεν μαζεύω τη βαθμή.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός σου δείχνει εικόνα ότι με τις μικρές
1: ομάδες... Διαφωνώ ότι δεν μαζεύονται.
0: Από την εικόνα ότι με τις μικρές ομάδες δεν θα σκοντάψει. Θα πρέπει να χάνει σαν ντέρμπι.
1: Ωραία.
2: Έγινε.
1: Γεια σας, Κώστα.
2: Καλή συνέχεια. Καλά, Κώστα.
1: Γιατί δεν είναι... Προφανώς και, για Αλκαμπή. Είπαμε και για...
2: Ναι, μωρέ.
1: Σε λίγο θα μας πούνε δικηγόρο του Ολυμπιακού. Εδώ πέρα. Δικηγόρο του Διαβόλου. Και τα λοιπά.
2: Δικηγόρο
1: του
2: Διαβόλου.
1: Όχι για τον Ολυμπιακό, δεν το πάω.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Ναι, γεια σας.
3: Χαίρετε. Γεια σας. Χιλιάς λέγομαι.
2: Έλα, Χιλιά. Γεια σου, Χιλιά.
1: Γεια σου, Χιλιά.
3: Καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι τώρα παρεπιπτόντως. Χιλιά, συγγνώμη. Από πού προκύπτει ο Νίστρουπ ότι βλέπει τον Παναθηναϊκό ως
2: φίλο? Η αίσθηση του φίλου.
3: Μάλλον αυτό πρέπει να το λέει από το φυσικ και λόγω βιογραφικού και επειδή τον συμπαθεί.
2: Το λέει η αίσθηση.
3: Είναι ανθρώπινο είναι αυτό.
2: Επίσης είναι 38 χρονών. Εξελίξιμος προπονητής, δεν αποκλείεται δηλαδή αυτό που λέει να ισχύει στο μυαλό του.
3: Για κανένα δεν αποκλείεται. Ασφαλώς.
2: Και ο Νίκολιτς μπορεί να είναι, να θεωρεί την ΑΕΚ σκαλοπάτι.
3: Έλατε.
2: Λέω εγώ τώρα.
1: Για ποιος επαγγελματίας δεν έχει φιλοδοξία?
2: Ακριβώς, ναι, δηλαδή.
3: Ακριβώς. Ακριβέστατα. Αυτό είναι το καλύτερο. Κάθε επαγγελματίας θέλει το καλύτερο. Το θέμα είναι πως βλέπουμε εμείς τα πράγματα και πως μπαίνουμε σε μια... Πώς να σου πω, ρε παιδί.

0: μου, σε μια τέλος πάντων αίσθηση, ας πούμε, να προκαταβάλουμε τα πράγματα. Δεν περιμένουμε. Έτσι τα κάναμε στην ΑΕΚ με τον Αλμέιδα. Μπαλάκι, φυσίκ, πουλάγε και λίγο, ξέρω εγώ, πώς το έλεγε εκεί, τον Σαμπουράι τα περίεργα.
1: Ποιήση.
0: Ωραία μπάλα, ωραία μπάλα.
1: Την πρώτη χρονιά,
0: βιογραφικό, βιογραφικό πίσω του, ωραία μπάλα, αλλά δεν βλέπαμε που εδραζόταν αυτή η μπάλα.
2: Τι δεν βλέπαμε?
0: Δεν βλέπαμε που εδραζόταν αυτή η μπάλα, που
1: ναι, ναι, πού.
0: Ναι, δεν είχε Ευρώπη, μήνυ προετοιμασία το Δεκέμβρη λόγω της ιδιαιτερότητας του Μουντιάλ.
2: Καλά, τη δεύτερη σεζόν είχε Ευρώπη.
0: Τι γινόταν σε αντίστοιχα... και αντίστοιχα στυλ και φιλοσοφίας ποδοσφαίρου που πεζόντουσαν στην Ευρώπη, τι γινόντουσαν στις ομάδες. Δεν περιμέναμε να τον κρίνουμε τη δεύτερη χρονιά που θα παίζει Ευρώπη, που η ΑΕΚ θα έπαινε στην κανονικότητά της. Δεν περιμέναμε όλα αυτά. Και ξέρετε γιατί, ποιο είναι το παραπάνω. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Είναι οπαδικά και ανθρώπινα. Ξέρετε με ένα ποιο είναι το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι αυτά τα οπαδικά και ανθρώπινα περνάνε μέσα στις ομάδες, προκειμένου στη ομάδα μου, και η ομάδα μου καθυστέρησε να αλλάξει τον προπονητή ένα ακριβώς χρόνο. Αυτός ο χρόνος που καθυστέρησε είχε μεγάλη επίπτωση στην πρόοδο της. Ο Αλμέιδα έπρεπε να φύγει στο τέλος της δεύτερης χρονιάς, όχι επειδή έχασε το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, απλά και μόνο.
1: Εκ του αποτελέσματος βέβαια αυτό δεν φάνηκε.
0: Για αυτό που έκανε στην Ευρώπη. Γι' αυτό που έκανε με την Αντβέρπ και γι' αυτό που έκανε στους ομίλους του Ευρώπα. Και γι' αυτό που παρουσίασε.
2: Τι έκανε
0: και
2: στους ομίλους
0: του Ευρώπα. Το κυριότερο όλων. Πώς.
2: Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν έξι στην Ευρώπη. Το 23-24. Και διπλό πήρε στον Μπράιτον. Και ο τρόπος που πέρασε και προχωρήθηκε. Εντάξει. Αχιλλέα, έχουμε 26. Δεν έχει σημασία να τα συζητάμε αυτά τώρα. Εκτός και αν θέλεις να εξάγουμε συμπεράσματα από το παρελθόν.
0: Όχι, όχι. Το παρελθόν μας δείχνει το μέλλον.
2: Εντάξει, ναι.
1: Το μέλλον...
0: Τόσο αν δεν το πιστεύετε αυτό, είμαστε σε διαφορετικό
2: κόσμο. Δεν διαφωνώ απόλυτα αυτό που λες.
0: Δεν είναι κακό.
1: Προσπαθώ να
0: καταλάβω. Αλλά είμαστε διαφορετικό κόσμο.
1: Λεπτό, προσπαθώ να καταλάβω το συλλογισμό. Για το,
0: για το σήμερα. Ο συλλογισμός για το σήμερα είναι ότι τρέχουμε. Παραδείγματος χάρη, ο Νίκολιτς πέρυσι αποθεώθηκε για αυτό που έπαιζε. Εγώ από πέρυσι λέω τον αποθεώνω, για την καθαρότητα της σκέψης του. Λέω ότι σε σχέση με αυτό που παίζει, αυτά τα λέω από πέρυσι, τέτοια εποχή, έτσι. Ναι. Σε σχέση με αυτό που παίζει, ο Νίκολιτς είναι στην Ανατολή και εγώ τον βλέπω από τη Δύση. Δεν νοείται για μένα ομάδα να παίζει χωρίς εξτρέμ, ελληνική μεγάλη ομάδα να παίζει χωρίς εξτρέμ, με δύο φορ και με δύο κεντρικά χαφ.
2: Άρα πώς το πήρες πέρυσι?
0: Θα μου πεις ακριβώς, αυτή είναι η ερώτηση, πώς το πήρε το πρωτάθλημα. Το πήρε για ένα λόγο. Ότι είχε την ομάδα του ενωμένη, πιστεύανε στο πλάνο του, έχει να κάνει ευθέως με τον ανταγωνισμό, με το που βρίσκεται ο ανταγωνισμός, έχει πάρει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τέτοιου προβαθλήματα, δηλαδή ήταν σε ένα πλατό οι ομάδες, το 7 ας πούμε ο Ολυμπιακός και άλλοι ήταν στο 4. Υπήρχαν ομάδες, ας πούμε παραδείγματος χάρη του Ολυμπιακού, δεν χρησιμοποιώ την ομάδα μου για να παρεξηγηθώ, ο οποίος οι άλλοι ήταν στο 8, παραδείγματος χάρη 2002-2003 με τις ομάδες του Κυράστα, του Σάντος και του Μπάγκεβιτς στην ΑΕΚ τότε, στην οποία ας πούμε παραδείγματος χάρη ο καλός Λεμονής τότε, ο καλός Λεμονής, έτσι, είχε τον Ολυμπιακό στο 9. Θα θυμίσω το 4-3 ας πούμε παραδείγματος χάρη στο ΑΚΑ που κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Καρεμπέκε λοιπόν και με πολύ καλό ρόστερ. Τι εννοώ με λίγα λόγια? Με λίγα λόγια εννοώ ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε και πρέπει να διαβάσουμε το ποδόσφαιρο. Παραδείγματος χάρη λένε γιατί έχασε η ΑΕΚ στην Τρίπολη προχθές και γιατί έφαγε τόσες ευκαιρίες από τον Αστέρα. Έφαγε τόσες ευκαιρίες από τον Αστέρα από τον κακό, από την κακή εκδοχή, μια από τις χειρότερες εκδοχές του Αστέρα που βρίσκεται 20 χρόνια στην πρώτη εθνική. Ελπίζω ότι δεν διαφωνούμε σε αυτό, έτσι.
2: Είναι από τις χειρότερες, αν το πάμε συνολικά, αλλά φέτος.
1: Από πέρυσι είναι καλύτερος.
2: Για τη φετινή σεζόν, ειδικά, βδομάδα τη βδομάδα ανεβαίνει ο Αστέρας.
0: Εγώ δεν τον βλέπω και τόσο καλό, παιδιά, αλλά εντάξει.
2: Δηλαδή και με τον Άρη στο κύπελλο
0: δεν είναι καλός. Δεν είναι καμιά σούπερ ομάδα.
2: Τώρα που φτιάχνει τριάδα.
1: Ναι, σούπερ ομάδα δεν είναι.
2: Όχι, ναι.
0: Εντάξει. Okay, okay. Γιατί έφαγε τόσες, γιατί έχουμε δύο φορ έχουμε δύο χαφ και η τρύπα στο κέντρο παραμένει. Πέρυσι η ΑΕΚ κέρδισε 4-0-4 μέσα στην τέλεια και κανείς πλην ελαχίστων, ένας ήταν ο Ντένις ο Νικολαίδης, θα το πω χαρακτηριστικά, δεν αξιολόγησε ότι επί μισή ώρα μια ομάδα η οποία ήταν πεθαμένη και ήθελε να διώξει τον προπονητή της, έκανε πάρτι και έφτανε στα καρέ τους 300 για πλάκα. Δεν το αξιολόγησε, δεν το είδε κανείς. Το αποτέλεσμα που δεν το είδε κανείς ήταν το 0-2 μέσα στη Φιλαδέλφεια. Το αποτέλεσμα από την ίδια ομάδα. Με 15 μέρες μετά που είχε αλλάξει φοβολή.
2: Πάντως αχιλιά δεν είναι μόνο ο Νικολίτς. Συνολικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρα.
0: Το αποτέλεσμα δεν το αξιολόγησε κανείς ήταν ότι πάει στη ράδιο μέσα, πάει στη ράδιο μέσα, συνεχίζει το ίδιο πανηγύρι με το Γιώβιτς μπροστά. Είναι η φιλοσοφία του, δεν τον κατηγορώ εγώ γι' αυτό. Απλά διαφωνώ με τη φιλοσοφία. Λοιπόν, συνεχίζει με το Γιώβιτς μπροστά. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει την ίδια τρυπάρα στο κέντρο, χάνει 3-0, γυρνάει εδώ πέρα και επειδή αναγκαστικά βγαίνει ο Γιώβιτς, η ΑΕΚ παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και παίρνει το πρωτάθλημα και κάνει αυτή την παρουσία με τη ράδιο. Που ήταν αν θες το boost που της έδωσε το πρωτάθλημα.
2: Πάντως Αχιλέα, αυτό με το χαφ στα πλάγια δεν το κάνει μόνο ο Νικολίτς. Το βλέπουμε και σε άλλες προπονητές εκτός Ελλάδας και εντός Ελλάδας.
0: Είναι καινούργια μόδα.
2: Και τα μπόρδα τώρα στο Παναθηναϊκό, ο Φορτούνης.
0: Ακριβώς, αυτό πήγα. Από το στόμα μου το πήρες. Από το στόμα μου το πήρες. Ο Παναθηναϊκός εχθές είχε την καλύτερη του εκδοχή όταν τέλειωσε αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Μακάρι για την ομάδα μου να συνεχίσει να το κάνει αυτό. Να συνεχίσει να απενεργοποιεί το Λιβάη και τον Τετέ με αυτόν τον τρόπο.
2: Καλά, βέβαια, τα μπόρτα, όλα τα γκολ γι' αυτό λόγο τα έχει βάλει. Επειδή συγκλίνει από αριστερά, πάει άξονα και.
1: Λουκούμι, το έχει πολύ αυτό.
2: Πατάει περίπου.
0: Φαίνεται ωραίο στο μάτι, ρε παιδί μου. Είναι πιο συμβατό, βέβαια, από αυτό με τα δύο βαριά φόρ που κάνει ο Νικολίτης.
2: Αχιλέα, συμφωνώ εγώ συνολικά σε αυτό που είπε στο ξεκίνημα. Βιαζόμαστε πάρα πολύ και να αποκαθιλώσουμε και να αποθεώσουμε. Είμαι σίγουρος ότι τον Ίστρουπ τώρα όλοι που την αποθεώνουν και λέμε για επόμενο βήμα κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε μια εβδομάδα, αν χάσει από την Καλαμάτα, ναι, θα βγουν άλλοι και θα κάνουν παράπονα. Okay. Για τον Νίκολιτς.
1: Για τον Νίκολιτς γίνεται ήδη μετά τη μεγάλη νίκη της Τρίτης με τη Λάσκ.
2: Ο Ριμπάλτα, ανά δύο εβδομάδες, είτε το αποθεώναμε και βάζαμε το τραγούδι του Πάριου, είτε τον λέγαμε που πάμε.
0: Έλατε.
2: Το.
0: Ναι. Έλατε. Ο Ριμπάλτα ήταν.
2: Για τον Αλμέιδα που λες εσύ τα ίδια. Έλατε, εντάξει.
0: Πώς είπες.
2: Και για τον Αλμέιδα, τα ίδια πράγματα.
0: Ο πιο σοβαρός από όλους είναι ο Ριμπάλτα, γιατί είπε σε τρεις μεταγραφικές περιόδους θα αλλάξω το σχέδιο, θα αλλάξω το σχέδιο της ομάδας και θα τον προσαρμόσω πάνω στο Νικούλης. Και αυτό έκανε. Ξεκλήρισε όλα τα εξτρέμ, έβγαλε όλη τη αμυντικό χάφ υπήρχε, του πήρε τα κεντρικά χάφ που ήθελε, το άφησε τα σεντερφόρ και παρουσιάζει το 4-2-2-2 με δύο δεκάρια πίσω από τα δύο κεντρικά φόρ.
2: Ωραία, Αχιλέα, για να προλάβουμε άλλον έναν.
0: Αυτό για μένα, παιδιά, αν εμφανιστεί ξανά ο Λουτσέσκο και του δοθούν ευκαιρίες σε μια οποιαδήποτε ελληνική ομάδα με λεφτά στην Ελλάδα, θα περάσει από πάνω τους. Και με τον Ίστρου που αν συνεχίσει αυτό το πανηγύρι που κάνει.
2: Γεια σας, Αχιλέα, καλά βράδυ.
0: Να σε καλά. Το θυμάστε αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα τελευταίο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας,
3: λοιπόν, πάμε γρήγορα όσο πιο γρήγορα μπορούμε.
1: Το όνομά σου, τη μισή μας.
3: Γιάννη, ο Γιάννης.
1: Έλα, Γιάννη.
3: Λοιπόν, καλά, παιδιά, στο ποδόσφαιρο μην τα ξαναλέμε. Το έχω ξαναπεί, όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω σε ίδιο επίπεδο. Τώρα διαμαρτύρονται οι άλλοι, διαμαρτύρονται οι μεν, διαμαρτύρονται οι δε, γκρινιάζουνε. Σιγά δεν υπάρχει μια ομάδα να ξεχωρίζει να πεις. Πάνε αυτά τα χρόνια από Ολυμπιακός. Ο πιο τυχερός και ο πιο λεπτομέρειες διαιτησία θα το πάρει.
1: Διαχείριση, πολύ σημαντικό.
3: Διαχείριση, ναι, εντάξει. Α, και βλέπεις ότι αυτή που το παίρνει την επόμενη χρονιά δεν είναι καλύτερη, χειρότερη είναι. Και το πήρε, φέτος είναι χειρότερη. Ο Πάκ το πήρε, μετά ήταν χειρότερος.
1: Κάτσε μωρέ, κάτσε μωρέ. Περίμενε, ακόμα είναι 15 Σεπτέμβρη. Μπορεί να λέμε άλλα σε ένα μήνα.
3: Όχι, άλλο σου λέω.
1: Επειδή λες ότι είναι χειρότερη, είναι καλύτερος ο ένας, χειρότερος ο άλλος.
3: Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή ο Πάκ το πήρε, ναι, την επόμενη χρονιά, αντί να βελτιωθεί, ήταν χειρότερος.
1: Ναι, το έχει πάθει ΑΕΚ αυτό. Και τις δύο φορές το έχει πάθει ΑΕΚ αυτό.
3: Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή,
1: κάτσε να δούμε φέτος τα
3: γίνει. Δεν υπάρχει μια βελτίωση, κάτι να πεις. Είναι όλα εκεί ένα στάσιμο βάλτος, ας πούμε, σε ένα επίπεδο στάνταρ. Δηλαδή, τη χρονιά που το πήρε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ήταν η καλύτερη ομάδα, το 24.
2: Ήταν και πολύ ωραίο το πρωτάθλημα τότε. Πολύ ωραία εκεί σεζόν.
1: Ναι.
3: Ναι, αυτό σου λέει, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλύτερος που πήρε το κόφερες.
2: Καλά, στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο.
3: Κάνω ομάδα, λέω, ποιος ήταν καλύτερος.
2: Εντάξει, το πολιτές άλλαξε.
3: Ναι, ρε παιδάκι, σαν ομάδα, ποιος ήταν καλύτερος.
2: Συνολικά στο πρωτάθλημα για να έχει αλλάξει και τρεις προπονητές δεν ήταν ο καλύτερος.
3: Λέω, παίρνει το πρωτάθλημα και δεν μπορεί να το πει ότι είναι ο καλύτερος.
2: Υπάρχουν και τέτοια σεζόν.
3: Ναι. Ότι όλες πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο και ο Παναθηναϊκός μπορούσε να έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και θα πάρει πρωταθλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανέβει επίπεδο. Μπορεί να πάρει το εφέτος πρωτάθλημα και το χρόνο να είναι χειρότερος. Κατάλαβες, αν δεν γίνουν επειδή χοντρές όπως τότε που έκανε ο Κόκαλης και ο... δεν ανεβαίνει σε επίπεδο. Ο Ολυμπιακός πήρε πάνω αυτές οι εποχές που ο Ολυμπιακός πήρε 20 πρωταθλήματα στα 22. Τώρα όλοι θα μοιράζονται τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο μπάσκετ. Παιδιά, στο μπάσκετ είναι ακριβώς ανάποδο. Ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή πάω Κάρις, επειδή είδα τα φιλικά του Σαββατοκυριακό, κάνουν τρομερές εμφανίσεις, αν το πήρα τη είδηση, δεν ξέρω.
2: Ναι. Και ο Τρινκέρι είχε και παράπονα.
1: Για την άμυνα, για την άμυνα.
3: Αν δείτε το μάτι, όποιος θέλει να το Ερυθρού Αστέρα με τον Άρη, ο Άρης τον διέσυρε. Έκανε φοβερή, τρομερή εμφάνιση.
1: Αχιλέα, απλά, συγγνώμη. Γιάννη και λέω, Αχιλέα, συγγνώμη. Ένα δευτερόλεπτο. Απλά θεωρώ ότι και σε αυτή την περίπτωση πρέπει λίγο να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Εγώ δεν πιστεύω ότι Άρης και ΠΑΟΚ είναι ακόμη έτοιμοι να χτυπήσουν σε άλλους δύο. Ηρεμία γενικώς. Ναι.
3: Επειδή έχω εγώ από Θεσσαλονίκη πάρα πολλούς φίλους. Πιο πολλοί μου φίλοι είναι από Θεσσαλονίκη. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε θα το πάρουμε, θα χτυπήσουμε μετά στο πρωτάθλημα. Παιδιά, αυτό θέλω να πω. Ότι στο μπάτι είναι ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή δύο ομάδες είναι top level. Είναι τεράστια μεγέθη.
1: Ναι.
3: Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που είναι όλοι σε ίδιο επίπεδο, πάω Κάρι δηλαδή, μπορεί να κάνουν μόνο το σεβασμό, μπορεί να φτιάξουν ομαδάρες αλλά και πάλι, μπορεί να κάνουν και 5 χρόνια να παρουσιάσουν.
1: Αυτό, εγώ λέω βάθος πενταετίας, αυτό το πράγμα
3: μπορεί
1: που στο κεφάλι.
3: Μπορεί και 10, μπορεί και 10, γιατί και ο άλλος θα ανεβάζει, ο Γιάνγκος του χρόνου μπορεί να πατά, το πάει στα 80, εδώ θέλει να φέρει Γιόκιτς. Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί ο Πάου να φτάσει το χρόνο στα 30 που λένε, αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει στα 80. Είναι τεράστια μεγέθη. Γι' αυτό θέλει εκεί θέλει τεράστια υπομονή από τους Παοκτζίδες και τους Αριανούς.
2: Από όλους.
3: Δηλαδή, μπορεί σου λέω να μην πάρουν πρωτάθλημα και σε 5-10 χρόνια. Δεν είναι απίθανο. Και να λένε, μα τι γίνεται. Εκεί χρειάζεται να αναλογιστούν τα μεγέθη. Και χρειάζεται τεράστια υπομονή. Και ένα τελευταίο, ο Ζωσ, παιδιά, αρχίζει να δίνει, δεν ξέρω, την ταυτότητα που έλεγα τόσα τρία χρόνια με τον Αταμάν, που δεν είχα τίποτα με τον άνθρωπο Αταμάν. Με το μπάσκετ που έπαιζε, αρχίζει να δίνει το DNA του Παναθηναϊκού. Που είναι όλα ξεκινάνε από πού, από την άμυνα. Και την πειθαρχία και την οργάνωση. Και αρχίζει ήδη να φαίνεται η ταυτότητα του Ζώτη για όσοι είδαν και όσοι γκρινιάζουν για μεταγραφές και τέτοια. Για να γκρινιάζουν ο Ζώτη.
2: Ωραία, Γιάννη.
1: Να σε καλά. Δεν μας έχουμε καθόλου χρόνου, θα μας κλείσει εδώ ο Χαρίς.
2: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο για το μήνυμα. Πάρε αύριο, φίλε.
1: Πάρε αύριο. Θα είναι μόνο στο Μανώλη να φτιάξει παρέα, ναι.
2: Λοιπόν. Νίκος Ράλης, Μαρόλη Μουσουράκης, Χαρίς Χριστόγλου. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6. Sport FM